των ανθρώπων ονομία, Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπίαν, θεασάμενος ο προφήτης Ηλίας, εταράτε το θυμούμενος και λόγους σας πλακνίας προσον εύσπλαχνον εκκίνησεν, οργίστε τη βοή σας επί τους αθετής αντάσε κριτά δικαιότατε, αλλά τα σπλάκνα του αγαθού δόλους παρεκκίνησε, προς το τιμωρήσεστε τους αυτών αθετήσαντας,

0: Ή του αυτούμενος μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω, σχίς βερήθρον Ηλίας τρέχον άνω, δίφρο ανυρπάγης περί εικάδα Ηλία υπεύθ, της αυτού Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ο υπεριψούμενος των πατέρων Κύριος την κλώμα κατέσβησε, τους πέδασε, δρόσε, συμφώνως με ελωδούντας ο Θεός ευλογητώσει.
2: Δόξα τη Αγία Αναστάσεως, Κύριε.
1: Σάρκα περιθέμενος ως αγκίστρο, δέλεαρ, τη Θεία δυνάμη σου, τον όφιν καθήλκησας, ανάγων τους βοώντας ο Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας.
1: Ότι εις γης την άπλετον ουσιώσα σύσταση εν τάφου κατεκαλύπτεται, σαρκείο αχώρητος, ο πάντες μελωδούμεν ο Θεός ευλογητώσει.
2: Ότι δίκαιωση επί πάσιν εις επίσταση μην.
1: Μίαν μεν υπόσταση εν δυσίτες φύσεις υπανάω μετέντοκας, Θεόν σωματούμενον ο πάντες μελωδούμεν ο Θεός ευλογητώσει.
2: Και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθεία οδύσου και πάσε κρίσου σου αληθείς και κρίματα αληθείας επίσης κατά πάντα επίγαγης ημίν.
1: Ο απεριόριστος διαμήνας άτρεπτος αρκή καθυπόσταση νινώθη ως εύσπλαχνος εν σύ την Παναγία ο μόνος ευλογημένος.
2: Και επί την πόλη την Αγία την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ.
1: Νύμφιν σε πανάμωμον Θεοτό και Δέσποινα συμφώνως δοξάζουμεν και θρόνων του κτίστου σου. Ω πάντες μελωδούμεν, ο Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογητώσει, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και περίμητος και περιψούμενος εις τους αιώνας.
1: Την παραδόξως Θεών Θεώθενσης και διαστήσαν δύναμην εν δεδικός, τροφή μια τεσσαρακονθήμερον ηλιού θεσπέσιε την δολυχήν καταλέλικας οδόν, διό εν χορήβ χορεύων έψαλες, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Και ευλογημένο το όνομα της δόξης σου, το Άγιον, το υπερήμητον και περιψούμενο εις τους αιώνας.
1: Αύρα πραία υπέδειξε και λεπτοτάτη Κύριον σύ ηλιού Θεός ζηλούντι παντοκράτορη, ουχή πνεύμα βίαιον ους εισισμός ουδέ πυρ εκδημάτουν, διό Ιησού το πράο ψάλουμεν. Ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος είναι τον Άνω της Αγίας Δόξης σου, υπερήντος και περιψούμενος εις τους αιώνας.
1: Θεοφανίας ηξίωσε και προφητείας ως περομέγας Μωσής, προφήτας χρίων διαπνεύματος ηλιού θεσπέσιε και βασιλής, και της δόξης εν θαβόρ Χριστού θεατής γενόμενος Βοάς, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος ο βλέπων αβίσους, ο καθήμενος επί των χερουβήμων, υπερήμητος και υπεριψούμενος στους αιώνες.
1: Μήτραν την σύν ο Πανάγαθος, λόγος οικίσας άχραντε υπερφυός, Θεού Πατρός, ημάς ανέπλασε και ζωής ηξίωσε της εν εδέμ. Διό Θεοτόκον σε πάντες πιστοί προσκυνούντες αναμέλπωμεν, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος σου επί θρόνου δόξης βασιλείας σου, ο υπερήμητος και περιψούμενος εις τους αιώνας.
1: Λαών απολύμενων κατικτηρίσας, ζήλο της πίστεως επικλήσες οι θείες, πυρ κατηγάγου φλογίζων ένδοξε όσιον θύμα, διό οικετεύωσε της αιωνίου φλογός ρίσε και σώσον με.
2: Ευλογημένος είναι το στερεώματι του ουρανού, υπερήμητος και περιψούμενος στους αιώνας.
1: Ιδίν κατηξίωσε θαβόρ εν όρη Θεού το πρόσωπον, όντι σώπη προφήτα του παραβλέψε τα σαμαρτίας μου και εν ημέρα της δίκης θεάσαστε ακαταγνώστο ψυχία αυτού το πρόσωπον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Οδόν πορευόμενος του Δίου πλανάς πολλάς υφίσταμε, πλάνας πολλάς υφίσταμε, αγαθέ μου προστάτα κυβέρνησόν με την προστασία σου, επιστηρίζον γνώμη αλευόμενον και προς σαρκός ειδονάς ηλίου, ηλίου νεύοντα.
2: Και νύν και αείδης σώνας των αιώνων, αμήν.
1: Υμνός επανύμνηται και μεγαλύνω Θεοχαρίτωτε, την αγρήν σου λοχίαν, βοήθησόν μη βίου της κύμαση, χυμαζωμένο και δίδου κατάνοιξην, την ταπεινή μου ψυχή καθαρτικήν μολυσμών.

0: Συ το παντουργό εν τη καμίνο παιδες παγκόσμιον πλέξαντε εσχωρίαν έμελπον πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
0: Συ το θελητόν του σωτηρίου πάθους απίφξο ποτήριον ως περαβούλητον δύο θελήσεις δυσίγαρ καταλήλες φέριστε ουσίες Χριστέ εις τους αιώνας.
1: Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Σου του παντουργού τη κατά βάση άδης Χριστέ καταγέλαστος γεγονός είμεσαι, πάντα στους πάλε τη πλάνη νεκροθέντας, σε υπεριψούντας εις πάντα στους αιώνας.
1: Ευλογείτε άγγελοι Κυρίου ουρανοί Κυρίου των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Σε την υπερνούν θεανδρικώς το λόγο τεκούσαν των Κύριων και παρθενεύουσαν πάντα τα έργα παρθένε ευλογούμεν και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε είδα τα πάντα τα υπεράν των ουρανών πάσε δυνάμεις Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Πέπαυτε τα νύνη προ πατώρων λύπη, χαράντε ξαμένη σου της Θεομήτωρος, όθεν απαύστος υμνούμεν σε παρθένε και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε ήλιος και σελήνη άστρα του ουρανού των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Άδης ειν ημίν των ασωμάτων δήμος παρθένε των τόκων σου των ακατάληπτων, μίαν χωρίαν στη άμενη συν πόθο και υπεριψούνται σε αυτόν εις τους αιώνας.
1: Ευλογείτε πάντα τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία και πάντα τα κτίνη των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούνται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Άριστα έβρενα χαύτην του γένους ευπρεπή πανολεθρίαν προφήτου ελεγμό, μη εφώνου μίσους αντέκτησιν, ο θεσβήτης δε εκπυρυπνού φρενός το ζωοδότη ύμνον ανεμέλπετο, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε ή των ανθρώπων, ευλογείτε ο Ισραήλ των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Εις υπήρ εξ ουρανού καταφλέγων ηλιού επιθεμένους πέντικοντα δυσούς, ως Θεού αρίστο θεράποντι, το κρατούν τη γάρτης αϊζώου ζωής θεοπρεπός των ύμνων ανεκράβγαζες, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε ιερείς Κυρίου δούλοι Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Μίστην σε έδειξε Χριστός ως αγνίας φυτουργόνο της Παρθένου υπέρθεος βλαστός, εθαβόρ της θείας αρκώσεως της θεότητος το ακατάληπτον φως, εν τη αυτούς αρκή δεικνύσει κράζοντι, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε πνεύματα και ψυχέ δικαίων όσοι και ταπεινή την καρδία των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Χωρητικών δοχείων σε θείου πνεύματος έγνομεν άγγελων εν γη πυρ ζήλου θείου πνέοντα δισεύιαν τρέποντα και βασιλείς ελέγχοντα χρίοντα προφήτας ηλιού και εσχήνης συγκόπτοντα μαχαίρα ιερείς δια τούτο βόμενση μελούσις ημάς εσχήνης ρίσε.
1: Ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Άρμα πυρός έλαβεν από γης πυρακτούμενον ζήλο ηλιού το θεϊκό θεόπνευστε, διό οικετεύωσε τον εν τη γη με πάντων κακών και τον σών αρετών επικουφίζειν τον νουν μου τε θρύπο, και προς νήσαν ουρανίαν με φθάσε των πάντων εγκρισόπη Θεών και Βασιλέα.
1: Ευλογείτε Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας.
0: Ρήματι ζώντι έκλεισα ουρανών ιετίζοντα, ρήματίσουν ειν πνευματικό διάνοιξον, τα σπήλας μη δέω με της μετανοίας Άγιε πέμπον την ψυχή μου κατανοίξεως όμβρους, και σώσον με βόντα, ιερείς ευλογείτε λαός υπεριψούτε Χριστόν εις τους αιώνας.
1: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων, υμνούμενοι και υπεριψούμεν αυτών εις τους αιώνας.
0: Ισοσθενή ομότιμων ομοούσιων, σύμφρονων σέβοντες τριάδα εν μία θεότητη, Πατέρα δοξάζομεν Υιόν και Πνεύμα Άγιον, άδη των αυγήν ομοβασίλειων κράτος και μέλπομεν συμφώνος, ιερείς ευλογείτε λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Νομοθετών ευσέβιαν και διδάσκων μετάνοιαν ο Εμμανουήλ εξούτε χθείς επέφανεν, ον νυν εκδυσόπισον υπεραγία δέσποινα της δικαιοσύνης, υπανήξε μη πύλας και σώσε με βοόντα, ιερείς ευλογείτε λαός

0: πάντες μετά της Θεοτόκου, πείσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.
1: Ισαΐα χόρευε η Παρθένος εσχεν εγκαστρή.

0: διαδέξω, Δέσποτα Χριστέ, εκ μήτρες παρθενικής όλος είναι αυτής, μόνος αμαρτίας δε μη μετασχών όλων εκθοράς. Σι ελευθέρωσα στις ακράντη σου παθήμαση.
1: Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, δε με σκέψε του και επίσε λύτρωσιν το λαό αυτού. Θεωρεί το αίματι και νοθέντη, Δέσποτα Χριστέ.

0: καγενιαγνή κόρη και σεμνή, αλλά άνθρωπο τελείων και αψευδή τελείων Θεών. Ων μεγαλύνομαι, συμπατρίτε και το πνεύμα
1: του σωτηρία εξ εχθρών ημών.

βοηθήσει, προπορεύσει καρποπρόσωπο Κυρίου ετοιμάσεως αυτού, αποδεδειγμένος Θεόπτης ο θεσβήτης, συν μωσή καθορά, άοφθαλμος σου κείδε και ούτε.

Κύριε ελέησον.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Άγγελο Κυρίως πίστον οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κύριο της σώμης.
1: Παράσκου Κυρίε.
0: Συγγνώμη.

Πατρίς και το Πνεύμα της Σου.

0: δόλωρος μητέν δόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου σώμ χαριστή, το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την όξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία,
1: ευλογηθών,
0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία και ιεράμονη ταύτη εις αιών αιώνων.
3: Εις ημιωτέρα των χειροβήν και δοξοτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιάφθορος Θεών λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε

0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώ τη εκείνη τη σκραυγή μου πρόσχει στη φωνή τη δεήσεώ μου. Ο Βασιλεύ και ο Θεό μου ότι προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί εισακού τη φωνή μου, το πρωί παραστησομέ και επόψη με ότι ουχή Θεό θέλω να νομίασει. Πού παρικήσει υπονειρευόμενου που δεν διαμενούσει παράνομοι κατ' έναν τον οφθαλμό σου. Εμεί σα πάντα του εργαζομένου στην ανομία να πωλεί πάντα σου λαλούντα το ψεύδο. Άνδρα αιμάτο και δόλιο μου δελήσετε Κύριο. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου ελεύσω μη στον οίκο σου. Προσκυνήσω προ ναού των Αγιών σε φόβο σου. Κύριο, οδηγήσω με τη δικαιοσύνη σου ένα τον εχθρό μου. Κατεύθυνε ενώπιό την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών της γλώσσας αυτών εδωλιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν το διαβουλίον αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκρανα σε Κύριε και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάστο και κατασκηνώσεν αυτής και καυχήσοντες οι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκία στεφάνωση ημάς. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος ιή. Μία αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνος και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτην οφθαλμή σου Κύριος ημέρα η εκθέση της διήλθε και φυλακή ενοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται το πρωί ως κλώοι παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέις κληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθηναν. Έθετα σαν ομοία σημών εναντίον σου αιών ημών φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε η ημέρα μόνο εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη ημών ως η αράχνη εμελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δεν δυναστείες ογδέικοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα της γινός και το κράτο της οργής σου και από του φόβου το θυμό σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιά σου το γνωρισόμι και τους πεπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριος πότε και παρακλήθη επί της δούλης σου. Ενεπλήστημε το πρωί του ελέου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημε. Εν πάστες ημέρες ημών εφρανθήμε να ανθών ημερών εταπείνωση ημάς ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Έλεος και κρίση να σωμέσει Κύριε ψαλό και συνήσω εν οδό αμό μου πότε εξ προς με. Διαπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προέτηθε μην προφθαλμών μου, πράγμα παράνομο ποιούντας παραβάσεις εμίσσα, ου και κολλήθημη καρδίας καμβή, εκλίνοντας επ' εμού του πονηρού και γίνοσκο. Το καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίσθιο, η οφθαλμή με επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμούν, πορευόμενος εν οδό αμό μου ούτς με λειτουργεί, ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανία λαλονάδικα ου κατεύθυνην ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις σας πρωίας απέκτηνο πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τον συνάναρχο λόγων Πατρί και Πνεύματι, τον εκπαρθένου τεχθέντα η σωτηρία νημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι η ευδόκησε σαρκή, ανελθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και εγείρε του στεφνεώτας εν τη εδόξω Αναστάσεις σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέψας Ελισαίο την χάρη, νόσους αποδιώγει και λεπρούς καθαρίζει, διό και τη θυμώσιν αυτών βρει η άματα. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην τη σε καλέσομενο και χαριτωμένη ουρανών ότι ανέτειλα στον ήλιο της δικαιοσύνης, παράδεισον ότι ευλάστησα στο άνθος της αφερσίας, παρθένων ότι έμεινας άφθορος, αγνήν μητέρα ότι έσχεσαι στις αγίες αγκάλες αιών των πάντων θεών, αυτόν νικέτευε σωθήνετα ψυχάς ημών. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακυρευσά τον πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο και διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεω σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Αγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαυούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε τις έθνες στην Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος. Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του Θεού, Ηλία μεγαλώνημε, ο το φθέγμα Ιησού στήσας τα υδατόρυτα νέφη, πρέσβευε υπέρ ημών προς των μόνων φιλάνθρωπων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο, Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξη και ήθινον τη ζωή ημών προ τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγία, τα σώματα άγνωσον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση θλίψη κακών και οδύνη. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξου, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστον λόγο δεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Χριστέ το φως των ελπινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντως των Αγίων.
0: Τι περμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια να γράφω η πόλη Θεοτόκη, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράνου και Παναμώμα Αγίας, αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του τιμίου και ζώο, όποιου σταυρού προστασίες του Αγίων Δόξου, αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασόντων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ εις τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Οσίων πατέρων ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτη και εφόρου ημών Τιμοθεύρη, πιο καλά μου σεργητουρός, καλλινίκο δες Πορφυρί του Διορατικού, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου προφήτου, Ηλίου του Θεσβήτου, την εις τους ουρανούς πυρφόρων ανάβασιν εορτάζουμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσουν ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Κύριε
1: Πρόεδρε, όσο ποιμάς τα πάπεδρα και συμμετησέ. Και ανήμι μόνο εξουμακάριστη και έμιστη κτήτωρες.

Thank you.

0: Επισκόπη ημών Ιερωνήμου, πρόσημον Σιμεών Ιερμονά, και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Και όμως έμπερον ακαρίας μνήμης, και αιωνίων απάψεως του αηδήμου κτήτορος της Ιεράς Μονης Τάφης, πρόσχη καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερωμονά,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εμφάδευσε βοσκημένων, και παντακού Ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιλεόμεθα υπερελαίου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως και τεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφές αμαρτιών, πάντων ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονης Τάφης και των ενδυλαμμένων ημίν της Αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιλέομεθα υπέρ των επιτρόπων.

0: κατοικουμένη προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε. Μύτη των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Κύλιος ημίς ενδοκλήθητης εις αγαθότητος, ότι πρέπει εσύ, πάσε δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

ανενόχως και κατά Κρήτος μετέχειν των Αγίων Χριστήριων και της Επουρανίου Σου Βασιλείας αξιότητα.

κάνω σε εμάς προς την εγγύμιση δόρατη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των εμετέρων εμαρτημάτων, δίνων του λαού δρομημάτων και καταξίως σε εμάς. Ευρύν χάριν ενωτιών σου που γενέστε εσύ, ευκρός δεχτούμε τη σχέση. Και επισκυνώσε το πνεύμα, χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

βασιλείαν σου ευχαρίσω την μέγουσα, ευχαριστώ τον απάντων ευχαριστούμεν εσύ και τον ομολογενή σου Υιό και το Πνεύμα Χριστού Αγίου, υπερπάντων ανήσει και ο νουκής με των φανερών και αφανών ευγεσιών, τον εις ημάς γεννημένο, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάχτης είναι των χειρών που διεξαστεί το Χριστό σου σχέδιση, παριστήκασαι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ με ξαπτέλια, πολιώματα, μετάρσια, φτερωτά των ευγενή

σάφεση της κοινωνίας του Αγίου Σου, δηλαδή, της Βασιλείας Σου, της Παρησίας Σου, της Μύης και της Κατάφυγης. Την προσφέρουμε στο Κατάφυγη, τον εμπίστη ένα προσωπέρα. Προπατώρων, πατέρων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμόνων, των ειδεσμ

Χριστή, κούντον εν αυτές βρίσκει, Κύριε, πλεόντον, υπορούντον, νοσούντον, καμνόντον, εκμαλώτων και της ασουρίας. Μνήστη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Εκκλησίες και με μνημένων των καλύτων και επιπάντας ημάς τα ελέησου εξ απόστα. Και δώσει μήνων εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανημερικά.

0: Κύριε ελέησον.
1: Προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου, δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ως φιλάνθρωπος Θεός ημών, απροσδεξόμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις, ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν χάρη και την δωρεάν του.

0: ελέησον ημάς, Δέσποτα με τα Παρισίες και τα Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Κυρίω δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και γιάζον σε εσύ και τους πρώτες. Σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια δίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, τις βασιλεύσεις με το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ

0: Θεός ελθεφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός θεσιμώντας πρεσβείες της Παναχράνδου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, της Θεολογούσης δυνάμει του Τιμίου και Ζωόπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίων Δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Βασόντων επ' ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου, προστάτου και εφόρου ημών Τιμωθέου Ευρύπητε Καλάμου Σεργίου του Ρώσου Καλλινίκου Εδέσης, Πορφυρίου του Δίου Ρατικού, τον Αγίος Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου, που την πυρφόρον ανάβασιν στους ουρανούς εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

τίθεται το ερώτημα, ποιο είναι αυτό το τέλος προς το οποίο τίνουν τα όντα. Όλοι μας προς τα που τίνουμε. Κοιτάζουμε προς το μέλλον, προς τα που πάμε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος παρακάτω. Τέλος εστί, ου ένεκεν τα πάντα, αυτό δε ουδενός ένεκεν. Το αυτοτελές γάρ πως και ανέτιον. Τι εννοεί δε τώρα ο Άγιος Μάξιμος. Λέει το τέλος για τον άνθρωπο δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Το τέλος πρέπει να είναι κάτι, κάποιος, ο οποίος δεν τίνει πουθενάλλου. Μέχρι εκεί σταματάει. Ενώ ο άνθρωπος τίνει προς τα κάπου. Έχει ανάγκη από κάτι. Αυτό το τέλος δεν πρέπει να έχει ανάγκη από κάτι. Θα πρέπει να είναι ένας τόπος απέραντης ειρήνης και δύναμης. Και αυτό το τέλος είναι ο Θεός. Προσέξτε τώρα μια άλλη τεράστια διαφορά με την εποχή μας, που αυτή η τεράστια διαφορά έφερε και την ταραχή μέσα στις ψυχές των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτά βέβαια δεν είναι αυθαίρετες απόψεις δικές μου, μπορούμε και να τις τεκμηριώσουμε αν χρειαστεί σε κάποια στιγμή. Τι εννοώ με αυτό? Όταν λέμε ότι στοχεύουμε σε κάτι που είναι ακίνητο το ίδιο όσον αφορά τις ανάγκες και τους στόχους που έχει να πετύχει, και αυτό είναι ο Θεός, τότε εννοούμε ότι αυτή η κίνηση του ανθρώπου κάπου θα σταματήσει. Με την έννοια υπάρχει μια ανάπαυση, στο τέλος γίνεται το σπίτι. Δεν κτίζουμε και διαρκώς γκρεμίζεται, γιατί η σύγχρονη άποψη φιλοσοφική, αν την πούμε με απλές κουβέντες, είναι κτίζουμε και γκρεμίζονται όλα. Δεν μένει κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι, γιατί δεν υπάρχει ένας στόχος να κτιστεί κάτι. Αυτά είναι τόσο διαδεδομένα στη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη. Θα μπορούσα να σας αναφέρω τον Καστοριάδη για παράδειγμα, που λέει ότι τους κανόνες και τους στόχους τους φτιάχνουν οι κοινωνίες. Αυτοθεσμίζονται, όπως λέει. Και το πώς θα τους φτιάξει κάθε φορά αποφασίζει ένα φαντασιακό, να μην μπω μέσα σε φιλοσοφικές ορολογίες, που σημαίνει ότι μόνοι μας βάζουμε τους στόχους, δεν τους βάζει κανένας άλλος. Όταν όμως το θέτουμε έτσι, ότι μόνοι μας βάζουμε τους στόχους και εμείς ξέρουμε ότι είμαστε αδύναμοι, ταραγμένοι, δεν έχουμε που να πατήσουμε σαν όντα και η ψυχή μας το διαισθάνεται. Και εκεί μέσα βγαίνει η μεγάλη ταραχή και η μεγάλη αγωνία που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Και όπως παρατήρησε ένας κριτικός λογοτεχνίας, ότι από ένα σημείο και πέρα, και αυτό φαίνεται και μέσα στην τέχνη, μέσα στα μυθιστορήματα, χάθηκε μια βάση που πατούσαν οι άνθρωποι και έχει μπει μια ταραχή. Σας αναφέρω ότι ο Σάρτ έβγαλε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πάρα πολύ παλιά, το οποίο το ονόμασε Ναυτία. Αυτή η ζάλη που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή του αφαίρεσαν ένα σταθερό υπόβαθρο που μπορούσε να πατήσει. Δεν μπορεί να υπάρχει κίνηση, κάτι που το κατάλαβε και ο Αριστοτέλης, χωρίς να υπάρχει στάση. Δηλαδή ο Αριστοτέλης είπε, βέβαια και αυτά θέλουν πολύ ανάλυση, ότι ο κόσμος είναι συνδυασμός κίνησης και ηρεμίας. Αν αφαιρέσουμε τη στάση, τότε η κίνηση καταντά ένας παραλογισμός. Πιστεύω ότι η ανάλυση που έκανε ο Άγιος Μάξιμος είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί και από Ορθοδόξους άλλων χωρών, όσους έχουν έτσι εμβαθύνει στον Άγιο Μάξιμο και όλο και περισσότεροι εμβαθύνουν, αλλά ο Άγιος Μάξιμος δεν τελειώνει για το λόγο. Πρώτον, ότι έχει συμπυκνώσει όλη την εμπειρία της Εκκλησίας μέχρι τον 7ο αιώνα. Ήταν άτομο που αφενός μεν είχε διαβάσει τα πάντα και αφετέρου από νέος μοναχός στη Χρυσούπολη, όπως γράφουν οι βιογράφοι του, είχε εμπειρία του ακτίστου φωτός και είχε πολύ βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου, οπότε πατούσε γερά και φιλοσοφικά και βιωματικά και άφησε αυτά μέσα στους αιώνες σαν ένας φάρος που φωτίζουν όσους μέσα στις εποχές παραπέουν.

γραμματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Για όσους πρόκειται να βαπτιστούν. Σε παρακαλούμε, Δέσποτα Κύριε, φανέρωσε την ευνοιά σου στους δούλους σου, που προετοιμάζονται να δεχθούν το Άγιο Βάπτισμα και επιθυμούν να αποβάλουν από πάνω τους τη μόλυνση της αμαρτίας. Γέμισε φως την διάνοιά τους, στερέωσέ τους και ασφάλισέ τους την πίστη, στήριξέ τους την ελπίδα, κάνε τους τέλειους την αγάπη. Ανάδειξέ τους τίμια μέλη του σώματος του Χριστού σου, που παρέδωσε τον εαυτό του στον σταυρικό θάνατο για να εξαγοράσει τις ψυχές μας. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός μας και σε σένα απευθύνουμε τη δοξολογία μας, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Τι έγινε την εποχή τούτη στο βασίλειο?
1: Η τελετή της νίκης.
0: Ναι, χωρίς τυμπανοκρουσίες επισκέφτηκε τον επίσκοπο Διάνιο. Του ανακοίνωσε πως πήρε την απόφαση για αυτό που σκεπτόταν. Ζήτησε την ευχή του γέροντα και έστειλε κάποιο γράμμα στο φίλο του Γρηγόριο που ασφαλώς θα του γράφε. «Φεύγω, αδελφέ, για τα Άνισα. Μη βιάζεσαι όμως, δεν ήρθε ακόμα η ώρα του μεγάλου μας ονείρου. Πώς άλλωστε θα πήγαινα κιόλας να μονάσω χωρίς να έχουμε μιλήσει τις λεπτομέρειες? Τώρα πηγαίνω στη μητέρα και την αδελφή μου. Βέβαια, μου το έχουν ξεκαθαρίσει από άλλοτε. Να κανονίσω όπως νομίζω τη μεγάλη μας περιουσία. Μα πρέπει να πάρω την ευχή της μητέρας μου. Θα λείψω λοιπόν από την Κεσάρια κάμποσο καιρό. Ο Θεός έδωσε πολλά κτήματα στην οικογένειά μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε κτήματα σε 3 επαρχίες. Από μερικά έχουμε κιόλας απαλλαγή. Μένουν όμως πολλά. Και βλέπω καθαρά πως αν δεν μοιράσω και αυτά σε πτωχούς αδελφούς, δεν θα μπορέσω να προχωρήσω στην οδό της τελειότητας. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα πόσο αναγκαίο είναι το ταξίδι μου τούτο. Είναι αλήθεια πως η δουλειά τούτη θα με κουράσει. Μα το λέω σε σένα που ξέρεις πόσο είμαστε ένα. Έχω μέσα μου χαρά. Δεν μπορώ να στην εξηγήσω, αλλά πιστεύω πως η χαρά τούτη είναι από το Θεό. Είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω και αστρέμει το χέρι μου γράφοντάς το. Είναι η χάρη που μου δίνει ο μεγαλοδύναμος για να μην δηλιάσω. Για να τα μοιράσω στους πτωχούς χωρίς να λιποψυχήσω.

Τώρα που σου γράφω για το σκοπό του ταξιδιού μου, σκέπτομαι συνεχώς τα πραγματικά αγαθά του Θεού που με το έλεος Του θα απολαύσουμε όταν αρχίσουμε τη μοναστική ζωή. Τόσες φορές την αποφασίσαμε μαζί. Συνεχώς μέχρι τώρα την αναβάλουμε. Μα πλησιάζει επιτέλους η υποθητή ώρα. Τη βλέπω. Έρχεται. Λοιπόν, χαίρε τη χαρά του Κυρίου και να εύχεσαι για τη σύντομη ώρα της ασκήσεώς μας. Θα βρούμε όμορφο και ήσυχο μέρος να στήσουμε το ασκητήριό μας και τότε τακτοποίησε με τον παραπάνω τρόπο τα οικογενειακά κτήματα. Οπωσδήποτε όμως κράτησε κάτι. Κράτησε το χωράφι στο οποίο είχαν ασκητήριο η μητέρα του και η αδελφή του. Το σπίτι που έμεινε στα Άνισα όταν άρχισε το μοναχικό βίο. Και το χωράφι όπου ασκήτευε ο αδελφός του Ναυκράτιος. Η αποστολή αυτή του βασιλείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απαλλακτική, γιατί απαλλάχθηκε από ένα βαρύ κοσμικό φορτίο. Και ήταν ένα έργο πολύ δύσκολο, ας φαίνεται στην αρχή εύκολο. Έπρεπε να δείξει με λεπτομέρεια στους παραλήπτες τι τους έδινε. Έπρεπε να συνταχθούν χαρτιά με όλους τους γραφειοκρατικούς κανόνες. Να βεβαιωθούν τα συμβόλαια στα γραφεία των επάρχων. Να δηλωθούν λεπτομερώς τα αρχεία των φόρων για να μην καταδιώκουν μετά το βασίλειο και να μην τον φορολογούν για κτήματα που δεν είχε.

στους Ευσταθιανούς μοναχούς. Κάποτε λοιπόν τελείωσε με την περιουσία του. Πόσο καιρό ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή δεν ξέρουμε. Οπωσδήποτε όμως 1 έως 3 μήνες. Σημασία τώρα πια είχε ότι αισθανόταν ελεύθερος, πουλί. Περπατούσε και νιώθε ανάλαφρος. Ένα-ένα τα εμπόδια έπεφταν και κάθε φορά έκανε και από ένα βήμα προς το τέλος. Τώρα μπορούσε να κινηθεί πιο ελεύθερα. Η άνοιξη διευκόλυνε τις κινήσεις του. Με τον Γρηγόριο δεν είχαν ακόμα συμφωνήσει την ημερομηνία που θα ξεκινούσαν τη νέα ζωή, το μοναχικό βίο. Γύρισε για λίγο στην Κεσάρια. Τακτοποίησε και εδώ μερικές εκκρεμότητες. Αποχαιρέτησε πάλι φίλους και πήρε τον δρόμο να συναντήσει τους μοναχούς του Ευσταθίου Σεβαστίας. Ήσαν σκορπισμένοι ομάδες-ομάδες σε όλη την περιοχή της μικρής Αρμενίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου. Οι περισσότεροι όμως ζούσαν μεταξύ Κεσάριας, Σεβάστιας και Ήρη Ποταμού. Οι μοναχοί αυτοί πάσχιζαν να μιμηθούν τους ασκητές της Αιγύπτου. Τι πιο φυσικό με το βασίλειο να σκεφτεί. Κάτι μπορεί να ωφεληθώ. Ας πάω να τους γνωρίσω από κοντά.

Η Ευσταθιανή Μοναχή είναι ιστορία ολόκληρη. Ακόμη όμως μεγαλύτερη ιστορία έχει ο γέροντάς τους, αυτός γύρω από τον οποίο μαζεύτηκαν και τον οποίο αναγνώριζαν ως αρχηγό, πνευματικό οδηγό. Πρόκειται για τον Ευστάθιο που έγινε επίσκοπος Σεβαστίας ίσως τα χρόνια τούτα, δηλαδή το 357 με 358. Η προϊστορία του έχει και πολύ σκοτάδι. Γεννήθηκε γύρω στο 300. Μαθήτευσε στον αιρεσιάρχη Άριο στην Αλεξάνδρεια. Ήταν εξαιρετικά δραστήριος. Συγκινήθηκε πολύ από το μοναχισμό που γνώρισε στην Αίγυπτο και πρώτος αυτός έφερε και διέδωσε ασκητικό βίο στον Πόντο και στο μεγαλύτερο μέρος της Μικρασίας. Από το 330 και έπειτα άρχισε να συγκεντρώνει μοναχούς. Δυστυχώς όμως δεν είχε παράδοση γνήσια και οδηγήθηκε σε ακρότητες. Αντί να δημιουργεί ταπεινούς και συνετούς μοναχούς, καλλιεργούσε ταπεινοφανείς εγωιστές που έδειχναν περιφρόνηση στα έγκαμα μέλη της Εκκλησίας, στο μυστήριο του γάμου, στους μάρτυρες και τα λείψανά τους, στους έγκαμους πρεσβυτέρους και στις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας. Συγχρόνως, οι γυναίκες μονάστριες φορούσαν ανδρικά ρούχα, κούρευαν την κεφαλή τους και όλοι μαζί, άνδρες και γυναίκες, δεν έτρωγαν κρέας και εφάρμοζαν δικές τους νηστείες.

Η κατάσταση αυτή αναστάτωσε την Εκκλησία που αναγκάστηκε να καλέσει σύνοδο για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τούτο έγινε στη Γάγκρα της Παφλαγωνίας γύρω στο 340 ή και αργότερα. Οι παρεκκλήσεις και οι κακοτροπίες καταδικάστηκαν και ο αρχηγός των μοναχών αυτών, ο Ευστάθιος, υποσχέθηκε να συμμορφωθεί προς την παράδοση της Εκκλησίας. Στο εξής, ο Ευστάθιος απέφυγε μερικές ακρότητες, αλλά δεν εγκατέλειψε τις φιλοαριανικές του αντιλήψεις. Ήταν όμως πονηρός και όταν κινδύνευε παρήσανε τον Ορθόδοξο, τον πιστό στην ομολογία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μέσα του έμενε ημιαριανόφρον, δηλαδή ανήκε στη μερίδα των ομοιοουσιανών. Σαν ομοιοουσιανός έπαιξε ρόλο σε πολλές συνόδους και καταδικάστηκε δύο φορές από τους ακραίους αριανούς το 358 και το 360. Συγχρόνως εξελίχθηκε σε πνευματομάχο, δηλαδή αρνιόταν ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτοί με λίγες λέξεις ήσαν οι Ευσταθιανοί μοναχοί και αυτός ο γενάρχης τους. Ο Βασίλειος άφησε πίσω του την Κεσάρια και βρέθηκε άνοιξη πια στο δρόμο για τη Σεβάστια. Εκεί συνάντησε τους πρώτους μικρασιάτες μοναχούς. Είπαμε πως είχε από χρόνια ακούσει για αυτούς και τους είχε πλάσει σπουδαίους με τη φαντασία του. Τώρα ζητούσε ασυνείδητα να βεβαιώσει ότι κατασκεύασε η φαντασία του και φυσικά τούτο ήταν αδύνατο. Τον είχαν μάλιστα και ειδοποιήσει. «Βασίλειε, μην περιμένεις πολλά πράγματα από τους ανθρώπους αυτούς». Όταν τους είδε να φορούν άχαρο και χοντρό ράσο και να τυλίγουν τα πόδια τους με ακατέργαστο δέρμα, νόμισε πως βρήκε τους πιο ταπεινούς ανθρώπους του κόσμου.

άλλοι του μίλησαν για τις κακοδοξίες των μοναχών, δεν συμφώνησε. Επέμεναν και το διαβεβαίωναν ότι όπως ο Ευστάθιος, έτσι και οι μοναχοί του δεν πιστεύουν ορθά, δεν είναι ορθόδοξοι. Ο Βασίλειος ανένδοτος. Καθώς μάλιστα συναναστρεφόταν τώρα τους μοναχούς, δεν τους άκουσε να μιλούν κατά της ορθής πίστεως. Έτσι θεωρούσε συκοφάντες τους φίλους του που κατηγορούσαν τους μοναχούς. Αργότερα, όταν ο Βασίλειος θα γίνει επίσκοπος, οι εχθροί του θα τον κατηγορήσουν ανοιχτά για τη στάση του αυτή απέναντι στον Ευστάθιο και τους μοναχούς του. Ακόμα και ο ίδιος ο Ευστάθιος θα διαδίδει με πονηρία ότι ο Βασίλειος συμφωνούσε άλλοτε μαζί του και ότι μετά το 371 άλλαξε αντιλήψεις. Είναι μια υπόθεση θλιβερή για την οποία θα μιλήσουμε όταν έρθει η στιγμή. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση και ας φαίνεται ότι μειώνει το Βασίλειο.

Ο βασίλειος δηλαδή άργησε και δυσκολεύθηκε πολύ να διαπιστώσει τις κακοδοξίες του Ευσταθείου. Όχι μόνο γιατί αυτός δεν εκδηλωνόταν πάντοτε, ήταν ευμετάβολος, και γιατί ο βασίλειος συνδεόταν μαζί του συναισθηματικά. Αλλά και διότι ο βασίλειος δεν ήταν ακόμη καταρτισμένος θεολογικά. Μόλις πριν ένα χρόνο στράφηκε οριστικά και αποκλειστικά στη γραφή. Τίποτα δεν δείχνει ότι μέχρι τώρα παρακολουθούσε τις θεολογικές συζητήσεις. Σπουδές θεολογικές δεν έκανε πουθενά. Επομένως, δεν είχε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κρίνει τις κακόδοξες αντιλήψεις του Ευσταθείου. Αφού μάλιστα δεν επρόκειτο για ακραίο αριανόφρονα, οπότε καταλάβαινε εύκολα, μα για πρόσωπο που διαρκώς βρισκόταν μεταξύ ορθοδοξίας και αριανισμού, ήταν δηλαδή ομοιοουσιανός και προπαντός ασταθής και ευμετάβολος. Η ομάδα τούτη στεκόταν πολύ κοντά στην Ορθοδοξία, γι' αυτό και ο Μέγας Αθανάσιος προσπάθησε το 362 να τη φέρει στην Εκκλησία, προσφέροντας για γέφυρα μια ομολογία πίστεως που δεν θα τους ενοχλούσε. Δέχθηκε να χρησιμοποιούν τον όρο «φύση Υιός», αφού ο όρος «ομοούσιος» τους ενοχλούσε.

Οι δύο όροι λένε το ίδιο πράγμα και η ενέργεια του Αθανασίου δείχνει ακριβώς τη μεγαλοσύνη του. Διακρίνει δηλαδή απόλυτα γλώσσα και αλήθεια. Αυτό που πρέπει να διαφυλαχθεί είναι η αλήθεια. Αυτή δεν αλλάζει ποτέ. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει είναι η γλώσσα, οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αλήθεια. Αν η τακτική τούτη, του Αθανασίου, που είναι τόσο απλή και αληθινή, είχε κατανοηθεί πάντοτε στη θεολογία, θα είχαμε αποφύγει άπειρες διαμάχες, στήρες και αρνητικές. Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατηγορείται ο Βασίλειος ότι τάχα συμπαθούσε θεολογικά τους ομοιοουσιανούς. Στα χρόνια που ακολουθούν θα μελετήσει πολύ τη Γραφή, θα εμβαθύνει στην παράδοση της Εκκλησίας και θα εισαχθεί στα θεολογικά προβλήματα της εποχής. Τότε πλέον, που θα έχει σχηματίσει προσωπικά γνώμη, θα πάρει σωστές θέσεις, θα κατακρίνει όσους πρέπει και θα είναι απόλυτα ακριβής στις διατυπώσεις της πίστεως. Προς το παρόν περνάει μερικούς μήνες κοντά σε διάφορες ομάδες ευσταθιανών που ήσαν κυρίως σκορπισμένοι, καθώς είπαμε, στις περιοχές της Σεβάστιας, της Κεσάριας και του Ήρη Ποταμού, αλλά και της Παφλαγωνίας. Με το σεβαστό του γέρο Ευστάθιο δεν φαίνεται να έκανε πολύ

παρέα στους μήνες αυτούς. Ο Ευστάθιος ήταν φοβερά απασχολημένος με τις εκκλησιαστικές διαμάχες και τις διάφορες ομάδες. Το Πάσχα του 358 έπαιξε ηγετικό ρόλο στη Σύνοδο της Άγκυρας. Το ίδιο έτος τον καταδικάζουν οι καθαρόιμοι Αριανόθρονες. Είχε στην πραγματικότητα πολύ λίγο καιρό για τους μοναχούς του.

Το τελευταίο πρέπει να προσεχθεί. Γιατί έγινε αφορμή να παίξει ο Βασίλειος κάποιο ρόλο στους κόλπους των Ευσταθιανών. Βλέποντας δηλαδή ο Ευστάθιος πως δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί όσο πρέπει με τους μοναχούς του, ζήτησε από το Βασίλειο και τον άφησε να ασχοληθεί με αυτούς, αφού και τις ικανότητές του γνώριζε και με τους ασκητές της οικογένειας του συνδεόταν στενά. Έχουμε λοιπόν εδώ την πρώτη όθηση στο Βασίλειο για να σκεφτεί τη σύνταξη μοναστικών κανόνων και έργων που θα συντελούν γενικά στην πνευματική προκοπή των μοναχών. Τέτοια έργα άρχισε να συντάζει το 358 με 359. Για ποιους όμως θα τα έγραφε, αν όχι για τους Ευσταθιανούς με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επαφή ακόμα και όταν αποσύρθηκε στα Άνισα? Για δική του ομάδα μοναχών. Τέτοια ομάδα δεν είχε παρά μόνο πολύ αργότερα, όταν έγινε επίσκοπος, μετά το 370 ή το νωρίτερο μετά το 365. Ο καιρός τυλούσε κοντά στους Ευσταθιανούς. Δεν ήταν μαζί τους δυσαρεστημένος, μα δεν ήταν και ενθουσιασμένος. Ένας τόσο μορφωμένος και καλλιεργημένος άνθρωπος δεν θα αισθανόταν άνετα στους απέδευτους μοναχούς. Αυτός που τόσα περίμενε από τους ασκητές δεν μπορεί να θαύμασε για πολλοί ασκητές που ποτέ δεν φημίστηκαν για εξαιρετικές αρετές. Απόδειξη ότι τους βρήκε σε τέτοια κατάσταση που θεώρησε αναγκαίο να γράψει κανόνες για να τους βοηθήσει να περικόψουν τις αδυναμίες τους. Αυτό το νόημα έχουν οι κανόνες. Και γράφονται όταν τις προκαλούν οι παρεκκλήσεις και οι πνευματικές αποτυχίες.

Κεφάλαιο τρίτο. Αναχώρηση. Η αρχή της προσφοράς. Στα Άνισα. Ήθελε να γνωρίσει τους Ευσταθιανούς για να ωφεληθεί από αυτούς. Τους γνώρισε και οι όροι αντιστράφηκαν. Ωφέλησε. Για να μπορέσει όμως να τους ωφελήσει περισσότερο, νόμισε ότι έπρεπε να τους αφήσει, να μονωθεί. Έτσι, το χειμώνα του 358 πήρε το δρόμο για το μικρό πατρικό κτήμα που είχε απομείνει. Στα Άνισα. Τον υποδέχτηκαν η μητέρα του Εμέλια και αδελφή του Μακρίνα που ασκήτευαν από χρόνια. Οι δύο γυναίκες χάρηκαν τώρα που δεν θα έμενε πολύ μαζί τους. Η ώρα για το βασίλειο είχε φτάσει. Επιτέλους άρχιζε και γι' αυτόν ο μοναχικός βίος. Αποτραβήχτηκε σε ένα σπιτάκι της περιοχής και άρχισε. Σε ένα σπιτάκι που ανήκε στο αρχοντικό της οικογένειας. Τι άρχισε, πώς άρχισε, δεν ξέρουμε. Σίγουρο είναι όμως ότι άρχισε η εποχή της προσφοράς. Από τώρα και στο εξής θα δίνει, θα προσφέρει. Πριν απ' όλα τον βλέπουμε σκυμμένο στις μεβράνες, στο χαρτί της εποχής, να παλεύει με τη μνήμη του, με τη μικρή του πείρα, με τις γνώσεις και το Άγιο Πνεύμα που παρακαλούσε. Είχε υποσχεθεί στον Ευστάθιο να συντάξει κανόνες για τους μοναχούς του. Έπρεπε λοιπόν να φέρει στο νου του αγώνες και αρετές των ασκητών της Ανατολής. Χρησιμοποίησε τις σημειώσεις που είχε κρατήσει από την εποχή του ταξιδιού του στην Ανατολή. Έλαβε υπόψη του τη ζωή των Ευσταθιανών. Τα δούλευε όλα στο νου του που είχε κιόλας ποτιστεί από τη γραφή. Από τότε που πίστηκε απόλυτα για τη ματαιότητα των σπουδών του, μελετούσε συνέχεια γραφή, παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν δεν την καταλάβαινε πάντοτε, τουλάχιστον τη γνώριζε καλά.

Δούλευε λοιπόν για να οργανώσει την καθημερινή ζωή των μοναχών. Αυτός που δεν είχε μπει καλά-καλά στο μοναχισμό έπρεπε να γράψει κανόνες για μια ζωή που μέχρι τώρα την είχε δει σαν επισκέπτης. Ταξίδευε και έβλεπε θαυμαστικά τους μοναχούς. Ένας που ξέρει από τέτοια πράγματα θα σκεφτεί και πολύ σωστά. Όχι, πρώτα έπρεπε για χρόνια πολλά να μονάσει, ακόμη μερικά να γίνει ερημίτης και έπειτα να δοκιμάσει να γράψει μοναστικούς κανόνες. Αυτά είναι πολύ καλά, μα ο Θεός ενήργησε αλλιώς. Οι προφήτες του δεν εμφανίζονται στον δρόμο που περπατούν οι πολλοί πιστοί. Το ίδιο και εδώ. Στην περίπτωση του βασιλείου, ένας νέος που δεν ήταν ακόμα ούτε 30 χρόνων, που δεν είχε καλά-καλά γευτεί την πίκρα και τη γλύκα της ασκήσεως, γίνεται το εκλεκτό σκεύος. Ο Θεός διάλεξε το νέο τούτο για να τον κάνει νομοθέτη του μοναχικού βίου. Ό,τι άρχισε να γράφει τότε και συμπλήρωσε αργότερα, έγινε πραγματικά ο καταστατικός χάρτης του μοναχισμού. Στα κοινόβια μοναστήρια, γέροντες και μοναχοί ζουν μέχρι σήμερα με τις οδηγίες ενός νεαρού. Ερημίτες και λαϊκοί χριστιανοί θα ενισχύονται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου στον πνευματικό τους αγώνα με τα κείμενα του βασιλείου. Το κείμενο για το οποίο μιλάμε είναι κατά κύριο λόγο οι όροι κατά πλάτος, αλλά σε μια πρώτη μορφή. Όπως είπαμε, το κείμενο προϋποθέτει τεράστια πείρα που κανονικά την αποκτά κανείς στη διάρκεια πολλών ετών. Φυσικά το μέτρο δεν είναι τα χρόνια. Είναι η ίδια η πείρα, η βαθιά γνώση του πνευματικού βίου. Αν την έχει κανείς, μπορεί να την εκφράσει και ας μην είναι πολιός μοναχός. Η περίπτωση του βασιλείου.

Στα Άνισα, ο Βασίλειος δεν λιμώνησε ούτε για μια στιγμή το φίλο του Γρηγόριο. Πρώτη του δουλειά ήταν να του γράψει. «Άφησα τους Ευσταθιανούς και είμαι στα Άνισα. Εδώ βρήκα ένα σπιτάκι και άρχισα τη μοναχική ζωή. Μαζί βέβαια και τις άλλες μου εργασίες. Γράψιμο και λίγη εργασία χειρονακτική. Το μέρος είναι όμορφο». Έγραψε κι άλλα στο Γρηγόριο, προσκαλώντας τον να συνασκητέψουν. Αυτός δεν αποφάσιζε. Ο Βασίλειος ξανάγραψε. Και τώρα ήταν σκληρός, ήταν αμήλικτος. Έκανε το Γρηγόριο να πονέσει πραγματικά, γιατί του θύμισε όρκους και αποφάσεις παλιές. Από τον καιρό της Αθήνας είχαν υποσχεθεί ο ένας τον άλλο να μονάσουν μαζί. Εμπειρίες και αισθήματα της πρώτης νιώτης δεν λησμονιούνται ποτέ, είναι ιερά. Πώς μπορούσε να τα ξεχάσει ο αισθαντικός Γρηγόριος? Ο Βασίλειος ήξερε που το χτυπούσε, όπου πονούσε.

Έσκυψε λοιπόν ο Γρηγόριος, υποχώρησε στα κεντήματα του βασιλείου. Πήρε το φτερό και έγραψε στο φίλο του. Είναι η πρώτη του επιστολή από εκείνες που σώθηκαν. Ομολογώ πως ψεύτησα. Συμφώνησα στην Αθήνα ότι μαζί θα είμαστε πάντα και μαζί θα μονάσουμε. Μα δεν ψεύτησα με τη θέλησή μου. Και αν το δεχτείς, δεν θα ψευτήσω για πάντα. Θα έρθει καιρός που θα είμαστε μαζί, αν το θελήσεις, και όλα θα τα έχουμε κοινά. Οι γονείς του Γρηγορίου ήσαν οι γέροντες και άρρωστοι. Αυτοί τον κρατούσα κοντά τους. Ο Βασίλειος πάλι επέμενε και προσκαλούσε, επενώντας τις φυσικές καλονές της περιοχής όπου ασκήτευε. Ίσως, για να βρει πρόχειρη δικαιολογία, ο Γρηγόριος του έγραψε ότι δεν τον ικανοποιούσε το τοπίο. Το μέρος που ασκήτευε ο Βασίλειος δεν του άρεσε. Δεν ενέπνεε το Γρηγόριο που ήταν και φύση καλλιτεχνική. Τότε ο αλήγιστος Βασίλειος έγραψε τη δεύτερη από τις επιστολές του. Δεν ξαναμίλησε πια για φυσικές καλονές του τοπίου. Δεν θα άξιζε στην πραγματικότητα. Ο Γρηγόριος τον είχε προκαλέσει. «Άφησε τις φυσικές ομορφιές, φίλε Βασίλειε. Πες μου κάτι για τον τρόπο της ζωής σου, για τον πνευματικό αγώνα». Πειράχθηκε ο Βασίλειος. Άρπαξε όμως την ευκαιρία. Απάντησε τώρα με μια μεγάλη επιστολή. Είναι από τα πρώτα του κείμενα που αναφέρονται στο μοναχικό βίο. Μοιάζει κάποτε κάποτε με μικρογραφία εκείνων που λέει στο έργο του «Όρη κατά πλάτος». Άλλωστε και τα δύο γράφηκαν την ίδια εποχή.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας εις το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον, και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόνοι.

ως αυτός μετά το δειπνί σε λαβών ποτήριον, και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενήσας εις των ουρανών, και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, λύσας πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και Μακαρίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Ποιεται εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ο Σάκης γάραν εστίειται των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται, άχρης ου ανέλθει.

Αχιλλείου φωνή. Να γονατίζουμε και να προσευχόμαστε με πολύ ταπείνωση. Σε κάθε μετανοημένη ψυχή δίδεται λόγος, της δίδεται φωτισμένη προσευχή. Αυτό το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου κατά τη Μεγάλη Τρίτη. Πού ήξερε αυτή μια γυναίκα του δρόμου να κάνει προσευχή? Αφή στιγμής όμως αποφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλίνει προς το φως και προς την αλήθεια, της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσο ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Εξέφρασε με όλη την καρδιά την μετάνοιά της. Είδε ότι μόνο ο Ιησούς, ο Χριστός, είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, τη χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης.

του Ιησού, προς εαυτούς συζητούντες, τι έστι το εκ νεκρών αναστήνε. Και πυρώτων αυτών λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς, ότι Ηλίαν δι ελθύν πρώτον. Ο δε αποκριθείς υπεν αυτής, Ηλίας μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα, και πως γέγραπτε επί των ιών του ανθρώπου, είναι απολά πάθη και εξουδένωθη. Αλλά λέγω ημιν ότι και Ηλίας ελήλυθε, και επίησαν αυτό όσα ήθελησαν, καθώς γέγραπτε επ' αυτόν. Και ελθόν προς τους μαθητάς, είδεν όχλων πολλήν περί αυτούς και γραμματείς, συζητούντας αυτής, και ευθέως, πάσο όχλος, ειδώντες αυτόν,

0: σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελεησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνομαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίσης από σαν δικαιώθησε της λόγης και νικής εντοκρινές θέσε. Η δούγαρην ανομίες είναι λήφθην και αναμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνην αγαλιάστο στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον. Καρδία εγκαθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμευτες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψον από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδούς και σε βίσεψε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματο που καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επ' το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σου επίσκεψε τον κόσμο σου, ενελέη και ικτυρμής, ύψωσον και έργας, χριστίανων ορθοδόξων, και κατάπνευσον εφημάστα ελέη σου τα πνουσία, τις βίες της υπερευλογημένης εν δόξου, σπίνησιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Δημίου και Ζωμίου Σταυρού, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των εν Αγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων, των ουσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου εν δόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πάντως σου των Αγίων και τεβομένεσαι, μόνε πολυέλε Κύριε, άκουσον ημών

Κύριου σου ήμεθε ευλογητός, ή συν το Παναγίο και αγαθό, ζώβιος πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνας.

προφήτα και προόπτα των μεγαλουργών του Θεού, Ηλία μεγαλώνει με ότο φθέγμα τη ουστήσα στα υδατόρωτα νέφη, πρέσβευε υπερ ημών προς τον μόνον φιλάνθρωπο.

0: ανομίαν, Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπίαν, Θεάς άμενος ο προφήτης Ηλίας, εταράπτε το θυμούμενος, και λόγους ασπλαχνίας προς τον έσπραχνον εκκίνησε. Οργίστη τη βοή σας επί τους αθετήσαντάς σε κριτά δικαιότατε, αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλος παρεκκίνησε προς το τιμωρήσαστε τους αυτών αθετήσαντας. Αίγαρ την μετάνοιαν πάντων αναμένει ο μόνος φιλάνθρωπος.
1: Ο μόνος φιλάνθρωπος.
0: Τη 20η του αυτομηνός μνήμη της εις ουρανίους προς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω. Σχίζεται ερήθρον Ηλίας τρέχον άνω. Δίωρο ανυπαγέγης περί Ήκαδα, Ηλία υπεύ, τες αυτού Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευαγγελίνου, εθαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Ιησού, και έλεγον, ουχιούτος εστίν ο Υιός Ιωσήφ. Και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην, ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, όσα οικούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναού, ποιήσον και όδε εν τη πατρίδη σου. Είπε δε, αμήν λέγω ημίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός εστίν,

έτη τρία και μήνας έξ, και ως έγινε το λοιμός μέγας επί πάσαν την γην, και προσεδεμίαν αυτον επέμφθη Ηλίας ημί εις άρεπτα της Σιδωνίας προς γυναίκα χείρα. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτη.

ορθοτομούσης των λόγων της του Σωτήρος Χριστού αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, πάντων ημών των εν πίστη συνελθόντων και εν κατανοίξη παρακολουθούντων την τέλεση της ιεράς και ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εν περιστάσιόντων, των εν Κύπρο δεινώς δοκιμαζομένων αδελφών ημών, υπέρ αναπαύσεως και ανέσεως αυτών ταχείας και εις τα ίδια επιστροφής των εξορίστων, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε ή και αή.

και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, και ον τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, της ψυχής του προκεκοιμημένου δούλου του Θεού, μακαρίου αρχιερέως, αρχιεπισκόπου και εθνάρχου ημών γενομένου, και των ψυχών των Κυπρίων και Ελλήνων αδελφών ημών, των κατά την τουρκική εισβολή του 1974,

Πατέρα Πανοκράτορα, ποιη την ουρανού και γη ουρατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου τα πάντα γενέτου, τον διημάω στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τε τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησαν αμαρτιών.

Άωρα δεν σε κατάλληλο πως έχεις αυτός ο σύγχυο μονογενής Θεός και το πνεύμα σου το Άγιο Ψή που μειώντας εσύ είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ο καπέστης πάντα ποιονέως ημάς εις τον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστω την μέλουσα υπέρ του τώρα πάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσε και τη υπαριστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μη χιλιά μοιριάδε αγγέλων τα χεροβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολυώματα μετάρση απτέρωτα.

0: Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί...

Φιλοξότατε στρατηγέ, αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων και αρχών, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Κυπρίων Λαρίσης, η μέρα σήμερα είναι συναισθηματικά φορτισμένη, διότι έχουμε πραγματικά πολλά να πούμε. Επειδή όμως θα ακολουθήσει ο επίσημος λόγος, εγώ σκοπεύω να περιοριστώ στα πνευματικά και να αναφερθούμε στη μεγάλη ημέρα του πύρινου προφήτη, του προφήτη Ηλία, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα πολυσύνθετη αλλά και δύσκολη. Ο προφήτης Ηλίας, αν είχε ένα χαρακτηριστικό, αυτό ήταν η απεσιοδοξία του. Μπορεί να ήταν άνθρωπος πίστεως, αλλά συνάμα ήταν και φοβερά γκρινιάρης, και μάλιστα γκρινιάρης προς τον Θεό. Πόσα και πόσα μπορούμε να δούμε μέσα στο βιβλίο.

αυτό, αλλά ενώ ο Θεός πόσες φορές τον φρόντισε, τον βοήθησε, έδειξε τη δύναμή του, μετά ο Ηλίας έδειχνε φόβο ή δειλία. Μόλις έγινε το περιστατικό εκείνο με τους ψευδοπροφήτες του Βάαλ στο όρος Κάρμιλον, όπου ο Θεός θαυματουργικά έριξε φωτιά και έκαψε τα σφάγια της θυσίας του Ηλία και φτέλισε τους ψευδοπροφήτες του Βάαλ, όταν λοιπόν απεδείχθη η δύναμη του Κυρίου και στη συνέχεια εσφάγισαν οι ψευδοπροφήτες οι ιερείς του Βάαλ, στη συνέχεια η Ιεζάβελ έστειλε ένα μήνυμα απειλητικό προς τον Ηλία, και ενώ ο Ηλίας μόλις είχε δει τη δύναμη του Κυρίου, φοβήθηκε και έφυγε και εκρύβη. Έκανε πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε αποδεικνύουν την αδύναμη ανθρώπινη φύση, τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από άνθρωπο που είχε εμπειρία Θεού, που είχε γνώση, που είχε βίωμα του Θεού του Υψίστου. Και αυτό το πράγμα είναι που πολλές φορές κάνει τον προφήτη Ηλία συμπαθή σε εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Διότι μετά από 21 αιώνες χριστιανισμού, μετά από 21 αιώνες που ζούμε στο φως της αληθινής πίστης, και εμείς λίγο σαν τα ίδια να κάνουμε. Σαν να έρχεται η ώρα που αμφιβάλλουμε, σαν να έρχεται η ώρα που αμφισβητούμε τον Άγιο Θεό, σαν να έρχεται η ώρα που τον κουράζουμε με την κρίνια μας, σαν να έρχεται η ώρα που θέλουμε αυτό που εμείς θέλουμε και όχι αυτό που ο Άγιος Θεός επιτρέπει. Και πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα κίνητρα, όχι υγιή, για να προσέλθει κανείς στην Εκκλησία και να θεωρηθεί πιστός. Έχουμε πολλούς οι οποίοι έρχονται για να τους έχει, λέει ο Θεός, καλά, να είναι προστατευμένοι, μην τυχόν και πάθουν κανένα κακό. Μα στην Εκκλησία διδάσκουμε για τους πειρασμούς που θα έρθουν να σε βρουν και τους οποίους πειρασμούς πρέπει να τους αντέξεις. Η ζωή αυτή μας δόθηκε για να αντέξουμε. Όταν οι παλαιοί έλεγαν ότι ο Θεός ξημερώνει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί συνετούς και ασυνέτους, επί φτωχούς και πλουσίους, ήθελαν να πούν ότι υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες στη ζωή αυτή που δυσκολεύουν τους πάντες, ασχέτως αν είναι πιστοί ή όχι. Απλά ο πιστός εκείνη την ώρα πρέπει να δείξει τη διαφορά, πρέπει να δείξει την πνευματικότητά του, πρέπει να δείξει την εμπιστοσύνη του στον Άγιο Θεό και να αντέξει. Δεν είναι δυνατόν πολλές φορές να μας βάζουν γυαλιά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πίστη, αλλά είναι απλά καλής διαθέσεως. Αυτό αποδεικνύει ότι εμείς, αντί να έχουμε φωτισμό, έχουμε σκοτισμό του νοός. Είναι πολλά τα περιστατικά στις μέρες μας που αποδεικνύουν, αν θέλετε, αποστασία. Και στις ημέρες του προφήτη Ηλία υπήρχε αποστασία. Και ενδεχομένως να δικαιολογείται ο προφήτης Ηλίας για το γεγονός ότι γκρίνιαζε για την αποστασία των ημερών του. Και ενδεχομένως και κάποιοι από εμάς να έχουμε δίκιο όταν γκρινιάζουμε για πράγματα τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται παρά το Ευαγγέλιο ή μάλλον αντίθετα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το σπουδαίο όμως δεν είναι να γκρινιάξουμε ή να βάλουμε τις φωνές, αλλά να αγωνιστούμε, να ξεπεραστεί η κατάσταση. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα των χριστιανών της εποχής, όπως και των ανθρώπων εκείνων της εποχής του προφήτη Ηλία? Ότι όσοι ήταν πιστοί, ενώ διαπίστωναν το πρόβλημα, το υποδείκνυαν, το ανέλυαν, το ανέπτυσαν προφορικά και γραπτά, δεν έκαναν όμως αυτό το οποίο η Εκκλησία ξέρει και προτείνει για να επιλύονται τα προβλήματα. Και ποιο είναι αυτό το ένα? Η προσευχή. Αγαπητοί μου, λεγόμαστε χριστιανοί κι όμως δεν προσευχόμαστε. Έχουμε περιστείλει την προσευχή μας. Και ενώ ο Χριστός μας έχει πει ότι το κρούοντι ανοιγήσετε, δηλαδή σε αυτόν που θα με παρακαλέσει, θα του κάνω αυτό που πρέπει. Δεν προσευχόμαστε ή δεν προσευχόμαστε σωστά. Είμαστε οι ζητιάνοι μπροστά στον Θεό, που όλο του λέμε δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, βοήθησέ με εδώ, βοήθησέ με παραπέρα. Αλλά ένα δόξαση ο Θεός δεν το λέμε, ένα ευχαριστώ Κύριε δεν το λέμε. Αν επιτύχουμε κάτι καλό, το πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις. Εγώ μπόρεσα και πέτυχα και έκανα αυτό. Αν αποτύχουμε, δεν βοήθησε ο Θεός. Οι αμαρτίες μας το ρίχνουμε αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, σαν να εγκολπωνόμαστε και να οικειοποιούμεθα τις ευλογίες και τις δωρεές του Θεού και σαν να του αφήνουμε τις αστοχίες και τα δύσκολα.

Και δεν κατανοούμε ότι η προϋπόθεση που ανατρέπει ακόμα και την ιστορική συγκυρία είναι η προσευχή. Δεν προσευχόμαστε. Ο Ηλίας προσευχόταν. Προσευχόταν όμως πιεζόμενος και υπό όρους. Δεν προσευχόταν με την άνεση του ανθρώπου που θέλει να προσεύχεται. Προσευχόταν με την άνεση, με την δυσκολία του ανθρώπου που ήταν υποκαταδίωξη, που ήταν, αν θέλετε, υποδιωγμών, που φοβόταν για τη ζωή του. Και ενώ ο Θεός πολλαπλώς του απεδείκνυε τη μέρημνά του για αυτόν, δεν τον άφησε να πεθάνει. Και στο τέλος τον έφερε, θα μπορούσαμε να πούμε, όρθιος στον ουρανό, δεν έλαβε γνώση θανάτου, δεν έλαβε πείρα θανάτου ο προφήτης Ηλίας. Όμως ο προφήτης Ηλίας ζούσε όλη του τη ζωή με τον κίνδυνο του θανάτου και το φόβο του θανάτου. Αυτός που ακόμα δεν έχει πεθάνει, δείτε την οικονομία του Θεού, δείτε πώς, επειδή δεν εμπιστευόταν το Θεό, δεν μπορούσε να κατανοήσει το θέλημά του για αυτόν. Και εμείς σήμερα στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Είπαμε, σε παρόμοια εποχή αποστασίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε. Υπάρχει μία τάση αποχριστιανοποίησης της κοινωνίας. Υπάρχει μία τάση αποχριστιανοποίησης της νομοθεσίας. Υπάρχει μία τάση εγκεντρισμού του ανθρώπου μόνο στην παραγωγική διαδικασία. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο παρά μόνο τα χρήματα και τα υλικά αγαθά. Ενώ υπάρχουν τόσα άλλα πολλά που πρέπει να σκεφτούμε. Να σας πω ένα, το δημογραφικό. Λύνεται με χρήματα, λύνεται με επιδόματα. Καλά είναι και αυτά και χρειάζονται. Γιατί μια πολύτεκνη οικογένεια, ο Κύριος γνωρίζει ότι δεν τελειώνουν ποτέ οι ανάγκες της. Όμως, κανείς δεν γίνεται πολύτεκνος επειδή έχει λεφτά στη τσέπη. Ίσα-ίσα, αυτοί που έχουν χρήματα μάλλον δεν γίνονται πολύτεκνοι. Ποιοι γίνονται πολύτεκνοι? Αυτοί οι οποίοι ελπίζουν επί των Θεών, αυτοί οι οποίοι τιμούν το θέλημα του Θεού, αυτοί οι οποίοι έχουν αρχές και αξίες, αυτοί που αγαπούν την οικογένεια, αυτοί που αγαπούν τα παιδιά, αυτοί που ξέρουν να σέβονται ως σύζυγοι ο ένας τον άλλον, αυτοί γίνονται πολύτεκνοι. Αλλά αυτές τις αρχές και τις αξίες δεν τις προβάλλουμε. Τις απομειώνουμε. Τις απαλήφουμε, να πω, από την καθημερινότητά μας. Και πορευόμαστε πολλές φορές, ακόμα και σε ιερά πράγματα, με μία τυπικότητα, χωρίς ουσιαστικότητα, χωρίς η ψυχή να πάλεται, να ζει αυτό το οποίο συμβαίνει, ακόμα και όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε τη Θεία Λειτουργία ή κοιτάμε το ρολόι και λέμε άντε πότε θα τελειώσει? Ζούμε τα μυστήρια ή πάμε τυπικά να μην έχουμε το φόβο στη συνείδησή μας ότι «Α, έχω καιρό να εξομολογηθώ, α, έχω καιρό να κοινωνήσω, μην τυχόν πάθω τίποτα». Δεν τα θέλει έτσι ο Θεός. Αυτή είναι προβληματική πνευματικότητα. Ο Θεός θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτόν, θέλει αγάπη σε Αυτόν. Θέλει να επιρρύψουμε την πάσα μέρημνά μας σε Αυτόν και δείτε τι λέει ο ίδιος το Ευαγγέλιο. «Επίρρυψον την πάσα μέρημνά σου επί Κύριον και Αυτό σε διαθρέψει». Άσε όλα σου τα προβλήματα, τη φροντίδα του εαυτού σου στο Χριστό και Αυτός θα σου δώσει να φας, θα σου καλύψει τις ανάγκες. Μπορεί να μην σου καλύψει κανένα πολυτελές ταξίδι, ξέρω εγώ σε ποιον ωκεανό και σε ποιον τουριστικό προορισμό, αλλά δεν θα σε αφήσει, δεν θα δυστυχήσεις. Και αυτό είναι υπόσχεση ευαγγελική, αρκεί να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή που έχει φοβερές ομοιότητες με τον προφήτη Ηλία και γι' αυτό ορισμένα περιστατικά από το βίο του προφήτη Ηλία πρέπει να μας ανησυχήσουν. Όταν έπεσε λοιμός στα χρόνια του προφήτη Ηλία, πείνα μεγάλη, 3 χρόνια δεν έβρεξαν οι ουρανοί και δεν υπήρχε τροφή για να φάνε ούτε οι άνθρωποι ούτε τα ζώα, αλλά ούτε και νερό να πιούνε, ο Θεός οικονόμησε ο προφήτης Ηλίας να καταφύγει στο σπίτι μιας χήρας η οποία καταγόταν από το γένος των Φινίκων στα Σαρεφθά της Ιδονίας. Η περιοχή ήταν φινικική. Όπως αιώνες αργότερα ο Χριστός μας είπε στο Ευαγγέλιο του, δεν υπήρχαν χήρες στον Ισραήλ για να πάει ο προφήτης Ηλίας να κάνει το θαύμα του, να τις προστατεύσει με την οικογένειά τους και αυτές να τον φροντίσουν ως προς τα καθημερινά. Γιατί έπρεπε να πάει στα Σαρεφθά? Ή πάλι επί των ημερών του μαθητή του Ηλία, του προφήτη Ελισαίου, ο Σύρος Νεεμάν, ένας σπουδαίος στρατηγός,
κόλλησε λέπρα, που ήταν ανίατη ασθένεια. Και οι υπηρέτες του του είπαν ότι υπάρχει αυτός ο προφήτης των Ισραήλ που θαυματουργεί. Και πήγε και του είπε ο Ελισαίος να λουστεί 7 φορές στον Ιορδάνη και θα γίνει καλά. Δίστασε λίγο, είχε τα δικά του ο Σύρος, γιατί η Μεσοποταμία όντως είχε καλύτερα ποτάμια από τον Ιορδάνη, όμως υπό την πίεση των υπηρετών του έκανε αυτό που του είπε ο Ελισαίος και απελευθερώθηκε από τη λέπρα. Δεν υπήρχαν λεπροί στον Ισραήλ στην εποχή του Ελισαίου, γιατί θεράπευσε τον Σύρο και όχι τους Ισραηλίτες. Βλέπετε, αδερφοί μου, ότι στις εποχές της αποστασίας ο Θεός σαν να όχι να εγκαταλείπει, σαν να συστέλει την προστασία του από το λαό του και να πηγαίνει σε άλλους λαούς για να δείξει τη δύναμή του και να κατανοήσουν οι άνθρωποι οι δικοί του ότι κάτι έχουν κάνει λάθος. Και βλέπουμε στην εποχή μας σήμερα ο Θεός να εμφανίζεται και να θαυματουργεί σε πολλούς άλλους λαούς, ακόμα και μέσα στο Ισλάμ, όπου έχουμε φοβερές μεταστροφές στο χριστιανισμό, ακόμα και στη Δύση, όπου μόλις μέσα στο 2025 είχαμε 5 εκατομμύρια νέους Ορθοδόξους, στη Βόρεια Αμερική 6 εκατομμύρια νέους Ορθοδόξους, στη Λατινική Αμερική. Έχουμε κάποια κύματα μεταστροφών, τα οποία είναι πρωτόγνωρα και δεν έχουν προκληθεί, επειδή εμείς έχουμε στείλει τους Ιεραποστόλους ή τους φοβερούς και σπουδαίους κληρικούς. Οικονομεί ο Θεός τα πράγματα, γιατί Αυτός διοικεί την Εκκλησία Του. Και έρχεται και τα κάνει αυτά για να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, σαν να έχετε επαναπαυθεί όσοι είστε επί αιώνες Ορθόδοξοι και νομίζετε ότι επειδή γεννηθήκατε από Ορθοδόξους και μεγαλώσατε μέσα στις Εκκλησίες, επειδή ακολουθείτε τυπικά κάποια πράγματα, είστε σεσωσμένοι ή εξασφαλισμένοι. Όχι. Αν δεν ζήσετε ουσιαστικά την πίστη, θα συμβεί αυτό που απείλησε στην Αποκάλυψη και τελικά έγινε στους 7 επισκόπους των εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Μετακινήσω σου τη λιχνία. Θα διώξω το φως από την επισκοπή σου. Όπως έγινε και σήμερα, εκεί που υπήρχαν άλλοτε ακμάζουσες και ανθούσες εκκλησιαστικές κοινότητες στη Μικρά Ασία, τι υπάρχει? Σκότος. Σκότος μέγα και έρευος. Βαρβαρότητα. Πού είναι οι ναοί που λειτουργούσαν επί Μεγάλου Βασιλείου? Πού είναι η Καπαδοκία των Καπαδοκών Πατέρων και της σπουδαίας θεολογίας? Πού είναι οι τόσοι ναοί του Πόντου? Πού είναι οι ναοί των Παραλίων, η Αγία Φωτεινής, Νέα Σμύρνης κτλ? Πού είναι όλα αυτά τα σεβάσματα των Ορθοδόξων? Μετακινήθησαν οι λιχνίες, γιατί κάποιοι επαναπαύτηκαν σε βεβαιότητες και δεν κατάλαβαν ότι η πίστη είναι υπόθεση αγώνος διαρκούς. Η ζωή είναι αγώνας και μέσα στα πλαίσια αυτού του αγώνα πρέπει να αγωνιστούμε και για την πίστη μας και για την πατρίδα μας και για την οικογένειά μας και για τους δικούς μας και για την καθημερινότητά μας και για την επιστήμη μας. Όποιος επαναπαύεται σε βεβαιότητες, μάλλον δεν ζει. Σήμερα λοιπόν του προφήτου Ηλιού, του πυρήνου προφήτου, του ανθρώπου που με το παράδειγμά του περισσότερο, παρά με τα λόγια του, δίδαξε και κάνει και αναγωγές φοβερές για την εποχή μας με το παράδειγμά του, ας επικεντρωθούμε στο βίο του για να κατανοήσουμε ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε βεβαιότητες. Η μόνη βεβαιότητα είναι η πίστη, εφόσον τη σεβαστούμε και την ενεργοποιήσουμε, εφόσον την υποστασιοποιήσουμε με τον τρόπο της ζωής μας και λατρέψουμε πραγματικά τον Άγιο Θεό για να γίνουμε όντως δικοί Του, πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Αμήν.

0: μεταλαμβάνοντας των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, απουρανίων και ζώπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Λαμβούς όσων ελέησον και διαφέρον.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτως όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξους τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστώ.

0: ελέος αυτού έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ, Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων.

Οπότε, κύριε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε βουλευτά Λαρίσης, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, ενδοξότατε στρατηγέ, ρύθμι κυρία Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη, αγαπητοί μου λοιποί εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αξιότιμε κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Κυπρίων Λαρίσης, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους πάντες για την παρουσία σας, ιδίως σε μία τόσο ζεστή ημέρα. Σε μία ημέρα που έχει πολλές δυσκολίες και θα δυσκολέψει τη Λάρισα ακόμα παραπάνω. Το γεγονός ότι ερχόμαστε για να τιμήσουμε τον προφήτη αλλά και αυτήν την επέτειο αναδεικνύει πως υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα όχι επειδή είναι υποχρεωμένοι αλλά επειδή όντως τα ζουν και επειδή έχουν περάσει μέσα μας. Είναι γνωστή η ευλάβεια των κατοίκων αυτής εδώ της περιοχής για τον προφήτη Ηλία, του οποίου η εορτή έχει τόσα μηνύματα να δώσει στον νεότερο ελληνισμό, καθώς έχουν συμβεί πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τραγικά. Μέσα από την τραγικότητά τους όμως μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για να πάμε μπροστά με περισσότερη δύναμη, να διορθώσουμε λάθη και τελικά να αποκαταστήσουμε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Δεν σκοπεύω να πω πολλά, ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω και να υπενθυμίσω κάτι που συνήθως τέτοια μέρα σε αυτήν εδώ την ενορία ξεχνάμε, ότι δεν είναι μόνο δυστυχώς η επέτειος της εισβολής των Τούρκων στη Μεγαλόνησο. Συνάμα η εορτή του προφήτη Ηλία είναι και η εορτή του όπλου της αεροπορίας στρατού, ενός κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, των οποίων εμείς εδώ στη Θεσσαλία καμαρώνουμε που τον έχουμε, όμως πέραν του επιχειρησιακού σκέλους είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε και την κοινωνική προσφορά αυτού του κλάδου, καθώς όταν ιδίως στο Αιγαίο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει τίποτε άλλο, ούτε πλοίο ούτε αεροπλάνο, τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού σηκώνονται για να πάνε να μεταφέρουν ιατρικά επίγοντα περιστατικά, εγγύους που γεννάνε, καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά και να σώσουν συνανθρώπους μας. Και όλα αυτά ξεκινάνε και επιχειρούνται από τη Λάρισά μας. Επειδή λοιπόν οι πιλότοι μας, επαναλαμβάνω, πέραν του επιχειρησιακού σκέλους, για το οποίο είμαστε υπερβέβαιοι για τις ικανότητές τους και τα κατορθώματά τους, πέραν λοιπόν του επιχειρησιακού σκέλους, εμείς οφείλουμε σήμερα να θυμηθούμε αυτόν τον πολύτιμο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων για την κοινωνική του προσφορά, την πολύτιμη του προσφορά. Βέβαια, εδώ στη Λάρισα, επειδή πατάμε γη και δεν έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αποκλείεσαι το χειμώνα και να κινδυνεύεις και να μην υπάρχουν τα μέσα να σωθείς ακόμα και στον 21ο αιώνα της εξέλιξης της τεχνολογίας και των τόσων κατορθωμάτων. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν σήμερα αυτούς οι οποίοι στελεχώνουν την αεροπορία του στρατού μας, να προσευχηθούμε να μην έχουν ατυχήματα, να είναι πάντα πιστοί στο χρέος της επάλξης, στο καθήκον και εγώ τουλάχιστον προσεύχομαι να μην τους χρειαζόμαστε. Να επιτρέπει ο Θεός να μην συμβαίνουν δύσκολα. Αλλά ξέρω πως όταν τους χρειαστούμε θα είναι εκεί για να κάνουν το καλύτερο δυνατό με εξαιρετική επιτυχία. Κάθε καλό λοιπόν, χρόνια πολλά και στην ενορία. Ξεχάστηκα. Φέτος ίσως είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον καλύτερο κλιματισμό από κάθε άλλη φορά. Ολοκληρώθηκε, πήγε και το τελευταίο κομμάτι του κλιματισμού, Πατέρ Βασίλειε. Να συγχαρούμε και τους ανθρώπους και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Και παρόλη τη ζέστη εξωτερικά, εδώ νομίζω είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βγούμε, να κάτσουμε κι άλλο. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ λοιπόν και για όσους βοηθάνε και συντελούν. Και εύχομαι ο ναός να προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Ήδη προχωρούν οι αγιογραφίες. Σιγά σιγά να αξιωθούμε να τον ολοκληρώσουμε με τις πρεσβείες του προφήτη Ηλία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

να κάνουμε τη δέηση υπέρ ελευθερίας της Κύπρου, υπέρ αναπαύσεως των νεκρών μας και να ακούσουμε τον ανεξοχότατο κύριο πρέσβη εν Αθήνες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα όσα έχει να μας πει. Όχι μόνο επειδή είναι Κύπριος, αλλά επειδή είναι και Έλληνας και επειδή είναι εκ των αμέσως ενδιαφερομένων, έχει να πει πολύ περισσότερα, νομίζω, από όσα εμείς θα μπορούσαμε από τη Λάρισα να πούμε. Δεν θα φύγει κανείς, ξεκινάμε αμέσως. Λόκαρα, εντάξει.

0: λαμβάνομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
1: Πολλά ετή δέσποτα.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών και της δημοτικής ημών αρχής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείου αναπαύσεως πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και των καθιονδήποτε τρόπων αναιρεθέντων Κυπρίων πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάν

0: και υπέρ των Κυπρίων αδελφών ημών, των υπέρ των δικαίων της πατρίδος αυτών αγωνιζομένων και υπέρ του Κύριων των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριων των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών

σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίας

0: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο πάντων των εθνών τα όρια σοφός οριοθετήσας και υπερασπιζόμενος, ο εξαιρέτως ευεργετήσας του ευσεβές ημών έθνος και από τον ποικίλων ημών εχθρών απαλλάξας και εις ελεύθερον βίων οδηγήσας και αύθης ημάς, ευλόγησον σήμερον καταξίαν την μεγαλώνησον ημών Κύπρον, την υπέρ των δικαίων της και της ευσεβούς ημών πίστεως αγωνιζομένην και ρίσε αυτήν από δουλείας, διωγμών ερημώσεων και σφαγών, επανάγων αυτήν εις την προτέραν αυτής δόξαν και μεγαλοσύνην. Ναι, Κύριε, Δημιουργέ και Κυβερνήτα του σύμπαντος κόσμου, σύνδριψον την ισχύν και την αλαζονίαν των αδίκων εχθρών της περικαλούς νησού Κύπρου. Βοήθησον τους Κυπρίους αδελφούς ημών, ή να ελευθερώσεις τη γη των πατέρων αυτών, ή να ανακτήσωσιν τα όσια και ιεράτων, φώτισον τους άρχοντας και των λαών, κατάστηλον τας διαιρέσεις και τας διαστάσεις, και ενίσχυσον αυτούς εις τους αγώνας των προς αποκατάσταση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Εναγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Επιφανίου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Ιερών Δυνάμειων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπων και Πολιούχου Λαρίσης, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεδεών Πολιούχου Τυρνάβου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Επιφανίου Επισκόπου Σαλαμίνας Κύπρου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σπυρίδωνος, του Αγίου Ενδόξου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Ταυματουργού και πάντων των εν τη Κύπρο διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, που την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Παρακαλείται ο εξοχότατος πρέσβης εν Αθήνες της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκφωνήσει τον προσήκοντα λόγο στην ημέρα.
2: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Αντιδημάρχοι και Περιφερειακοί Συμβούλοι και Δημοτικοί Συμβούλοι, κύριε Γενική Επιθεωρητή Στρατού και Επίτιμε Αρχηγέ ΑΤΑΜ, κύριοι εκπρόσωποι της αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, κύριες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, αγαπητοί πολεμιστές στην Κύπρο το 1974, αγαπητοί συνέλληνες, η οδυνηρή μνήμη 52 χρόνια μετά του μαύρου καλοκαιριού του 1974 επιμένει και συνεχίζει να στοιχιώνει τη σκέψη και τη ψυχή του ελληνισμού, καθώς η μαρτυρική Κύπρος εξακολουθεί να ματώνει, μοιρασμένη, σκλαβωμένη και αδικαίωτη. Η Τουρκία, κατά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, προχώρησε αυτή την ημέρα το 1974, ανήμερα του προφήτη Ηλία, στη στρατιωτική εισβολή και κατοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιχείρηση αυτή, όπως και αυτή που ακολούθησε τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, είχαν τραγικές συνέπειες. Βία, θάνατος, ξεριζωμός, πεσόντες, αγνοούμενοι, πρόσφυγες, κατοχή, επικισμός, κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφετερισμός περιουσιών, συνεχή στρατιωτικοποίηση, λαιλασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς, αλλίωση της ιστορικής ταυτότητας του τόπου μας. Αυτά είναι τα σκληρά και αδιάψευτα τεκμήρια της κυπριακής τραγωδίας. Η ζωντανή απόδειξη μιας συνεχιζόμενης και κατά εξακολούθηση διεθνούς παρανομίας εις βάρος της κυπριακής δημοκρατίας. Ανεξάρτητα όμως από τις δύσκολες προκλήσεις, δεν καταθέτουμε την ελπίδα και συνεχίζουμε ενωμένοι, προσιλωμένοι, με αποφασιστικότητα, όραμα, μεθοδικότητα και πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και της κρισιμότερας των καιρών, τον αγώνα μας για την απελευθέρωση, δικαίωση και επανένωση της Κύπρου. Αυτή είναι η επιβεβλημένη οφειλή προς τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές που έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα σύγχρονο λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος, σε μια πατρίδα χωρίς σηματοπλέγματα και στρατούς κατοχής. Στη γραμμή του ιερού αυτού καθήκοντος, με εθνική ενότητα και ομοψυχία, με την Ελλάδα στο πλευρό μας και ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, αγωνιζόμαστε για την εξέβρεση μιας λύσης που θα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία και την αδερφαϊκή ακεραιότητα της Ενωμένης Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, με μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μία και μόνη κυριαρχία, μία και μόνη ηθαγένεια, χωρίς αναχρηστικές εγγυήσεις. Σε αυτή το διαρκή αγώνα, η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει πολύτιμος και αμετάθετος αρρωγός. Ο δεσμός Ελλάδας και Κύπρου είναι ιστορικά θεμελιωμένος, αδιάσπαστος και ζωτικής σημασίας. Η συμπαράταξη των δύο κρατών και η ενότητα του απανταχού ελληνισμού αποτελούν την ισχυρότερη μας ασπίδα. Η επιδίωξή μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εξέβρεση μιας συνολικής δίκαιης για να εγκαταστεί βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα είναι απολύτως σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, θα σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οικογένεια της οποίας ανήκει ισότιμα και περήφανα η κυπριακή δημοκρατία. Η σημερινή επέτειος είναι η μέρα τιμής, μνήμης, αλλά και στοχασμού. Αποτείνουμε φόρο τιμής στους πεσόντες και στους μαχητές όμως της ΕΛΔΙΚ και της Εθνικής Φρουράς. Αγκαλιάζουμε με σεβασμό τις οικογένειες των αγνοωμένων που ζουν ένα καθημερινό δράμα εδώ και 52 χρόνια. Στεκόμαστε δίπλα στους λιγοστούς αλλά ηρωικούς εγκλωβισμένους και τους πρόσφυγες. Και ταυτόχρονα δεσμευόμαστε ξανά και αμετάκλητα ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα ως την πλήρη απελευθέρωση της Κύπρου. Η ιστορική μνήμη και η αντίσταση στη λύθη και την αδράνεια του χρόνου είναι καθήκον όλων μας. Αυτή ακριβώς είναι και η ουσία της φράσης σύμβολο για την κυπριακή τραγωδία «Δεν ξεχνώ». Δεν ξεχνούμε, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε. Όταν 52 χρόνια μετά την εισβολή αναζητούμε ακόμη αγνοούμενους και εξακολουθούμε σε όλη την ελλαδική επικράτεια και την Κύπρο να κυδεύουμε τους νεκρούς μας, μισό και πλέον αιώνα μετά. 52 χρόνια, όπως και να το θέσει κάποιος, είναι πράγματι πολλά. Ας μην κάνουμε όμως το λάθος να μετρούμε το χρόνο με τα μέτρα της ανθρώπινης ζωής, ούτε με τα όρια της προσωπικής μνήμης, καθώς εδώ πρέπει να μετρήσει η συλλογική μνήμη, έτσι όπως μετρά το χρόνο η ιστορία, απέναντι στην οποία παραμένουμε όλοι υπόλογοι. Ας μην παραβλέπουμε ότι κάθε μέρα που περνά δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την απελευθέρωση και την επανένωση του μαρτυρικού νησού μας και των ανθρώπων του. Έχοντας επίγνωση όμως του αδυσόπιτου χρόνου και του μεγάλου μας χρέους προς την πατρίδα, όλοι μαζί, ενωμένοι, οφείλουμε με συνέστηση της ιστορικής μας ευθύνης να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου με αξιοπρέπεια, αξιοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας. Η ιστορική μνήμη είναι οδύνη, αλλά μας διδάσκει κιόλας. Μας διδάσκει ότι η αλήθεια είναι εκεί για να μας καθοδηγεί. Η ενότητά μας θα μας θωρακίζει και η δικαίωση της Κύπρου παραμένει ο σταθερός, αδιαπραγμάτευτος εθνικός μας στόχος. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλή σας ημέρα μου ίδια, κάθε καλό και ελευθερία στην Κύπρο.
2: Θα ακολουθήσει Τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγαμέμνουνα Μπλάνα και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων με την ευχή του επόμενου μνημόσυνο των ηρώων μας να γίνει στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου πλέον, στους τόπους της θυσίας τους. Σας ευχαριστούμε όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήλου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίνου και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή, να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Γιορτάζομαι τον προφήτη Ηλία, τη μεγάλη αυτή μορφή της Παλαιάς Διαθήκης που άφησε εποχή στα χρόνια του. Έκλεισε τον ουρανό 3,5 χρόνια να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Ο Θεός τον άκουγε, γιατί ο προφήτης Ηλίας ήταν ζηλωτής, δηλαδή αγαπούσε τον Κύριο όσο τίποτα άλλο και δεν τον έιζε τίποτε άλλο παρά μονάχα το όνομα του Κυρίου, η δόξα και η τιμή και η μεγαλοσύνη του. Και όποιος ατίμαζε τον Κύριο ή τον ευλασφημούσε ή τον δεχόταν ή ασεβούσε απέναντί του, ο προφήτης δεν τον ήθελε. Θα μου πείτε γιατί αυτό, άμα έχει κανείς ζήλο μεγάλο και άμα είναι ερωτευμένος με κάτι και με κάποιον, δεν θέλει να ακούει κουβέντα εναντίον του, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Αυτό ήταν ο Ηλίας, γεμάτος φλόγα, θεία φλόγα, θείο ζήλο. Και θυμάμαι το γέροντα Μακαριστό Πορφύριο να έχουμε την ευχή του, που έλεγε: ποιος είναι βρε ζηλωτής? Ζηλωτής είναι εκείνος ο οποίος, όταν έρθει η ώρα να βγει η ψυχή του, τρέχει αμέσως και γρήγορα. Περνάει δαίμονες, περνάει τελώνια, περνάει αυτά, δεν τον κρατάει κανένας και πάει και πέφτει στην αγκάλι του Χριστού μας. Αυτό ήταν ο προφήτης Ηλίας. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Έκανε προσευχή ο Ηλίας. Προσευχή θερμή και τον άκουσε ο Κύριος. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του τον αναφέρει ως υπόδειγμα θερμής προσευχής και αποτελεσματικής. Αποτελεσματικής. Έκλεισε τον ουρανό και τότε ήρθε ξηρασία, ήρθε ανομβρία, πέθαιναν οι άνθρωποι, ψοφούσαν τα ζώα, μαρνώνσαν τα φυτά, χάλαγαν οι σοδιές και ο Θεός είπε στον Ηλία να βρέξει. Τα λέει ο Άγιος Ρωμανός στον υπέροχο ύμνο του στον προφήτη το μεγαλώνυμο τον Ηλία, και ο Ηλίας δεν τον άφηνε. Του λέει: Κύριε, δεν μετάνιωσαν ακόμη, δεν σε θέλουν και εγώ δεν μπορώ να σε βρίζουν. Και ο Κύριος τότε, για να τον μαλακώσει, τον έστειλε σε ένα βουνό και τον έτρεφε με τον κόρακα. Τα πιο άσπραχνα ζώα είναι τα κοράκια που δεν προσφέρουν τροφή ούτε στα μικρά τους. Και εδώ όμως τώρα βλέπουμε τα άσπλαχνα να δείχνουν εσπλαχνία στον προφήτη. Και ήθελε ο Θεός με αυτό να κινήσει εσπλαχνία στο μεγάλο άνθρωπό του, στο μεγαλώνυμο Ηλία, για τους αμαρτωλούς ανθρώπους της εποχής του. Σώθηκε λοιπόν εκεί το νερό που ήταν στο χήμαρο Χωράθ, τέλειωσε και η τροφή και εκείνος τον στέλνει να πάει σε μια εθνική γυναίκα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας, που ήταν και χείρα με παιδιά. Έτσι δηλαδή, για να τον φέρει σε ταπείνωση και να ειθεί τι τραβάνε οι άνθρωποι. Πήγε εκείνος εκεί, δέχτηκε ταπεινά και έτρωγαν με τη χείρα και τα παιδιά της το λιγοστό φαγητό, το οποίο όμως δεν τελείωνε. Αλλά ο Ηλίας δεν άλλαζε. Και τότε τι κάνει ο Θεός? Απλώνει και παίρνει το παιδάκι της χείρας. Παίρνει το παιδάκι της χείρας και εκείνη στενοχωρήθηκε και τα έβαλε με τον προφήτη. Ήρθες εδώ εσύ άνθρωπε του Θεού και θύμισες στο Θεό τις αμαρτίες μου και μου πήρε το παιδάκι. Σε παρακαλώ, φέρε μου το παιδί. Και ο Ηλίας συγκινήθηκε τότε. Έκλαψε και πόνεσε. Και με τη χάρη που είχε ανάστησε το παιδί της χείρας, που κατά την παράδοση μετά τον ακολουθούσε παντού. Τι μυστήρια είχε εκκλησία και η πίστη. Τι όμορφα και υπέροχα είναι αυτά. Και η γυναίκα τότε έκανε πανηγύρι στο σπίτι της. Και ο Θεός, αφού τον είδε και μαλάκωσε, τον στέλνει στον Αχάβ. Πήγαινε, του λέει, να του πεις πως θα βρέξει. Τι είναι ο Θεός μας δηλαδή? Τι είναι ο Θεός μας? Μας έπλασε, μας αγαπά, μας διακονεί, μας συγχωράει, μας κρατάει στα χεράκια του. Δεν θέλει να πάθουμε τίποτα και δεν θέλει να χαθούμε με τίποτε. Πήγε στον Αχάβ και του το είπε, και ύστερα ανέβηκαν στο βουνό να κάνουν θυσία, να κάνουν μια δοκιμή, να δουν ποιος Θεός είναι αληθινός. Ο Θεός του Αχάβ και της Ιεζάβελ,
ο Θεός των ειδώλων ή ο αληθινός Θεός. Και έκαμαν λοιπόν, ετοίμασαν τα προς την θυσίαν και ο Ηλίας είπε στους ειδωλολάτρες, φωνάξτε εσείς το Θεό σας, φωνάξτε να κάνει το θαύμα και αν το κάνει θα έρθουμε και εμείς με σας. Και εκείνοι φώναζαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μέχρι αργά το απόγευμα, Βάλ, Βάλ, και τι λέει η Θεία Γραφή, και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Δεν ακουγιόταν τίποτα. Μα τι να ακουστεί, το ψέμα δεν απαντάει, μόνο η αλήθεια υπάρχει. Και στη συνέχεια είπαν εκείνοι ειδωλολάτρε στον Ηλία να επικαλεστεί αυτός το Θεό του, και εκείνος τον επικαλέστη και αμέσως έριξε φωτιά και κατέκαυσε τα της θυσίας αλλά και το θυσιαστήριο και τις πέτρες και εξάτμισε και το νερό που ήταν γύρω στο αυλάκι. Και τότε ο Θεός διέταξε τον Ηλία να αφαιρέσει τη ζωή από τους ιερείς της Εσχήνης. Θα μου πείτε γίνονται και τέτοια. Βεβαίως γίνονται και τέτοια. Ο Θεός έχει το λόγο του. Όταν ο Σαούλ δεν θέλησε να αφανίσει τους Φιλιστέους που του είπε ο Θεός και τάχα τους λυπήθηκε, τι του ρίξε τότε, μελαγχολία. Και τον παρηγορούσε ο Δαβίδ με τη λύρα του. Και στη συνέχεια έφτασαν τα σύννεφα, έπεσε βροχή και χόρτασε γης. Αυτά είναι τα ελέη του Θεού. Χάρηκαν, δροσίστηκαν τα ζώα και τα φυτά και χάρηκαν και πανηγύρισαν οι άνθρωποι. Μα η Ιεζάβελ, η γυναίκα του Αχάβ, ήταν τόσο σκληρή που θέλησε να τιμωρήσει τον Ηλία. Και όταν το έμαθε αυτός τι έκανε, φοβήθηκε πρώτη φορά. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Και ο Θεός τον άφησε να φοβηθεί ή να μην καυχήσετε πάσα σάρξ. Και έτρεξε να φύγει. Πήγε σε ένα βουνό. Ήτανε περίλυπος, ήτανε φοβισμένος. Ξάπλωσε κάτω από ένα κέντρο και κοιμήθηκε και κάποιος το σκούντισε απαλά και του λέει, Ηλία, σήκω, φάγε και πήε. Του έφερε φαγητό, γιατί έχεις ακόμη δρόμο μεγάλο. Ο προφήτης λέει, δεν θέλω να ζήσω, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Ήτανε περίλυπος, φτάνομαι οι άνθρωποι εκεί και εμείς κάθε μέρα. Και ας θυμόμαστε το μεγάλο προφήτη που και εκείνος δυσκολεύτηκε και αζητάμε τη βοήθειά του και τη δύναμή του. Και έφυγε και πήγε 40 μέρες, 40 νύχτες στο όρος Χορίβ και εκεί είδε το Θεό με τη φοβέρα της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και με την άβρα της Καινής και την απαλότητα. Και γύρισε ξανά στο Ισραήλ, έχρισε προφήτη τον Ελισαίο και ύστερα ανέβηκε με πύρινο άρμα ως εις των ουρανών. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, δεν πήγε εις των ουρανών αλλά έμεινε στην Περίγειον και εκεί περιμένει το πρόσταγμα του Θεού για να επανέλθει στη γη δυναμικά και δραστικά για να πολεμήσει τον Αντίχριστο και τις αντίθεες δυνάμεις. Λίγα χρόνια μετά την ανάληψή του, την Ιωνή ανάληψή του στον ουρανό, καθώς λέει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, παρουσιάστηκε ο Ηλίας και έδωσε γραφή στους διαδόχους του Αχάβ και έδωσε και εντολές. Γιατί παρουσιάστηκε, γιατί υπάρχει. Ίσως είναι και ανάμεσά μας. Γυρίζει τα όρη, τα βουνά, τρέχει παντού, μας προστατεύει από τον αρχαίο κακοόφη και τα όργανά του και λίγο πριν τη Δευτέρα παρουσία, όταν ο Αντίχριστος με την παραχώρηση του Θεού δράσει δυναμικά, ο προφήτης Ηλίας θα έρθει και θα φανερώσει τον Αντίχριστο, γιατί εκείνος θα παρουσιάζεται ως Χριστός. Αντί του Χριστού, ανταυτού, θα λέει πως είναι ο Χριστός και θα κάνει θαύματα, ψεύτικα θαύματα με την παραχώρηση, όπως προείπαμε, του Θεού.
θα ανασταίνει πεθαμένους, θα ρίχνει φωτιά από τον ουρανό, θα θεραπεύει άρρωστους, θα λέει διάφορα, θα κάνει σημεία και τέρατα να παραπλανείς ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αλλά ο Κύριος μας είπε στα Ευαγγέλια και είναι κακό που δεν διαβάζουμε τις γραφές, υπάρχει μεγάλη άγνοια και θα υπάρχει και τότε, ότι όταν εγώ έλθω δεν θα είμαι σε ένα σπίτι, ούτε σε ένα χώρο, ούτε σε ένα μέρος, ούτε σε ένα δωμάτιο. Όταν εγώ θα έρθω θα γίνει κοσμογονία, θα μεριάσουν τα σύμπαντα, θα σβήσει ο ήλιος, δεν θα δώσει σελήνη το φέγγος της, τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και τότε ο Αρχάγγελος θα σαλπίσει, θα αναστηθούν οι πεθαμένοι, θα σηκωθούμε όλοι προς υπάντηση του Κυρίου, ο οποίος θα έρθει από ουρανού εν δόξη με τον Αγίον Αγγέλων αυτού. Δεν λέει τον Αγίον του, γιατί όλοι θα είμαι κρινόμενοι τότε, εκτός της Θεοτόκου, η οποία εκρίθη αφού ανέστη και μετέστη στον ουρανό και εισήλθε με τα σώματα, όπως δεν είναι ύμνη, εις τον Παράδεισον. Γι' αυτό και η Παναγία μας, κατά Δευτέρα Παρουσία, αφού θα είναι κρινόμενη, θα είναι προσευχόμενη και δεόμενη και οικετεύουσα για μας. Μεγάλη χάρη της. Περιμένει λοιπόν η ανθρωπότητα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος και από εκεί που είναι μας φροντίζει, και ο ελληνικός λαός και όλοι οι Ορθόδοξοι και όχι μόνο τιμούν τον μεγαλώνυμο προφήτη και εμφωτίες που ανάβουν, αλλά κυρίως και με θείες λειτουργίες και με πανηγύρια και με τιμές μεγάλες, και τον αγαπούν και τον επικαλούνται, και περισσότερο οι γεωργοί και οι ξωμάχοι μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αγρότες μας, οι ορεσίβοι αλλά και οι θαλασσινοί. Λένε πως ο προφήτης Ηλίας ήταν θαλασσινός και βαρέθηκε τη θάλασσα, και έβαλε λοιπόν το κουπί στον ώμο και προχωρούσε στη στεριά, λέει η παράδοση και η λαογραφία, και ρωτούσε τους ανθρώπους δείχνοντας το κουπί που είχε στον ώμο, τι είναι αυτό? Όταν του έλεγαν κουπί, καταλάβαινε, και αυτοί καταλαβαίνουν από θάλασσα, λέει. Προχώρησε, έφτασε πολύ μακριά στην Ξηρά, στα Μεσόγεια της Ξηράς, στα βάθη δηλαδή, και ρώτησε κάπου τι είναι αυτό, και δεν ξέραν, εδώ λέει θα κάτσω. Έτσι η θάλασσα του βίου μας βασανίζει όλους, η θάλασσα του κρανίου μας ταλαιπωρεί όλους, αλλά μέσα σε αυτόν τον καύσωνα, μέσα σε αυτή τη δυσκολία, έχουμε και τους Αγίους μας, την Εκκλησούλα μας, τον Χριστό και την Παναγιά μας. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το πουλί της ευτυχίας, και τούτο το καλοκαιράκι και όλα τα καλοκαίρια και όλα τα κακοκαίρια και στους χειμώνες και στα πάντα, και δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορεί σε ένα δωμάτιο να είμαστε μόνοι μας, μπορεί να είμαστε παραπεταμένοι κάπου, σε ένα νοσοκομείο, σε μια φυλακή, σε μια ερημιά, ή να έχουμε δυσκολία, ή να είμαστε και μάλλους μαζί και να είμαστε και μόνοι και να υποφέρουμε. Ας σκεπτόμεθα ένα πράγμα και ας καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μαζί μας με όλες τις δυνάμεις του. Με όλες τις δυνάμεις του είναι μαζί μας και μας ευλογεί και μας συντροφεύει και μας βοηθάει. Γι' αυτό ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και ας μη στενοχωρούμεθα, αλλά ας αφινόμεθα στη θεία του αγάπη και αγκάλι. Ας τον σκεπτόμεθα και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και προπαντός, αδελφοί και πατέρες μου, να μη στενοχωρούμεθα και να μην απελπιζόμεθα. Για το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου και σήμερα και πάντοτε είναι η απελπισία, είναι το σκότος της απογνώσεως. Αυτό κερδίζει. Έστω και φτάσουμε στο αμήν, ας πέφτουμε νοερά στην αγκάλι του Χριστού και ας μας κάνει ο Κύριος ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Δικοί του είμαστε και θα είμαστε. Ας γίνει ό,τι θέλει, ας λιποθυμήσουμε εκεί, ας φύγουμε από εκεί. Ο Χριστός είναι αρχή και τέλος. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Αυτό άλλωστε και είναι και η πίστης. Το άφημα στα χέρια του Θεού και πνευματικά και κυριολεκτικά. Και ας αφήνουμε και τους άλλους στα χεράκια του Χριστού. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν βάσανα και δικά μας και των άλλων και το ένα και τ' άλλο. Ας τα αφήνουμε, το λέει η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

για να μας προστατεύει ο Θεός όταν μας καταδιώκουν άδικα. Ψαλμός 7. Κύριε, σε σένα στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που ο διάβολος στέλνει. Έλα, Κύριε, να μου συμπαρασταθείς και να με βοηθήσεις, για να μην με βρει μόνο μου εχθρός και έτσι εχμαλωτήσει την ψυχή μου και με κατασπαράξει ως άγριο λιοντάρι. Κύριε και Θεέ μου, εάν με καταδιώκουν για κάποιο κακό που διέπραξα με τα λόγια μου ή με τα έργα μου, τότε ας με τιμωρήσουν οι εχθροί μου, ακόμη και αν διέπραξα έργα όμοια με τα δικά τους ή αν φέρθηκα με άδικο και πονηρό τρόπο ή αν ανταπέδωσα κακό, ας με τιμωρήσουν. Αν στη ζωή μου, Κύριε, φέρουμε αντίθετα προς το θέλημά σου, ας με καταδιώξουν οι εχθροί μου και ας με καταπατήσουν και ας καταστρέψουν την δόξα μου. Όμως εσύ, Κύριε, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που διέρχομαι, στάσου δίπλα μου και γίνε ο βοηθός μου για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τη μανία των εχθρών μου. Στάσου δίπλα μου, Κύριε, για να με υπερασπιστείς. Κάθισε στον υψηλό θρόνο και ας συναχθούν γύρω σου όλοι οι λαοί. Και τότε, σαν θα κρίνεις και εμένα, όπως και όλους τους λαούς σύμφωνα με τα έργα μας, τότε, Κύριε, αν τα έργα μου είναι έργα δικαιοσύνης, μη με αφήσεις στα χέρια των εχθρών μου, αλλά σώσε με. Δώσε τέλος στην κακία των ασεβών και στερέωσε κάθε δίκαιο άνθρωπο. Συ που είσαι ο δίκαιος Θεός. Συ που είσαι συμπαραστάτης και βοηθός σε κάθε δίκαιο και άκακο άνθρωπο. Συ που είσαι δίκαιος κριτής αλλά και μακρόθυμος. Συ που τον κάθε ασεβή και αμετανόητο τον εγκαταλείπεις στην πιο βαριά τιμωρία που επέλεξε για τον εαυτό του. Τον αφήνεις απροστάτευτο στα θανατηφόρα βέλη που ο ίδιος στρέφει εναντίον του. Βοήθησέ με, Θεέ μου, να μην καταντήσω σαν τον ασεβή που ζει μέσα στην αμαρτία και το ψέμα και χωρίς να το καταλαβαίνει πέφτει τελικά μέσα στον λάκκο της αμαρτίας που έσκαψε ο ίδιος. Εγώ όμως, εσένα, Κύριε, που με προστατεύεις, θα σε δοξολογώ, θα υμνώ τη δικαιοσύνη σου και θα μεγαλύνω το όνομά σου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Οικετήριος ψαλμός. Έκκληση για απόδοση δικαιοσύνης. Κύριε ο Θεός μου, επισύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με, μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσί μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον, Κύριος κρινεί λαούς. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος, του ευθύς τη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στυλβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ητίμασεν αυτό, και εν αυτό ητίμασες και βιθανάτου τα βέλη αυτού της καιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ον ηργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Με ποιον τρόπο πρέπει να διδάσκουμε την πίστη μας? Ποιο είναι το επίκεντρο αυτής της διδασκαλίας?
1: Προσέξτε! Υπήρχε χριστιανισμός, ας πούμε, στη Ρουμανία, στα βόρεια των Βουλγάρων. Υπήρχε χριστιανισμός στα νότια των Βουλγάρων. Οι Έλληνες. Οι Βούλγαροι δεν ήσαν χριστιανοί, έπρεπε να εκχριστιανιστούν. Οι Ρουμάνοι πώς έγιναν χριστιανοί? Η Ρουμανία ήταν τόπος εξορίας πολλών μαρτύρων. Επειδή υπήρχαν ορυχεία, επειδή υπήρχαν μεταλλεία, έστελναν Αγίους στην εξορία εκεί. Και οι Άγιοι αυτοί που φεύγανε στην εξορία ήταν η πρώτη μαγιά για το χριστιανισμό στη Ρουμανία. Αλλά στη Βουλγαρία δεν είχε πάει κανείς, ή μάλλον υπήρχαν ειδωλολατρικά φύλλα τόσο έντονα που έσφαζαν τους ιερείς. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο σλαβικός, η σλαβική γλώσσα μάλλον, και η Εκκλησία χρησιμοποίησε αυτή τη γλώσσα για να διδάξει τον χριστιανισμό στους ανθρώπους αυτής της φυλετικής καταγωγής, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Και αυτό ήταν ευλογία. Το λέω για να θυμηθούμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι εμείς είμαστε αποστολοίδρυτη Εκκλησία. Δεν μας δημιούργησαν ιεραπόστολοι, αλλά απόστολοι. Θα μου πείτε, διαφέρουμε ποιοτικά, είμαστε καλύτεροι χριστιανοί? Όχι. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Εφόσον από αποστόλους πήραμε το φως της αληθείας, οφείλουμε και εμείς να ενισχύουμε την ιεραποστολή και να δίδουμε αυτό το φως παραπέρα. Και αναφέρομαι ειδικά στον Κύριλλο και τον Μεθόδιο για να τονίσω ότι αυτή ήταν η παράδοση του γένους μας πάντα. Και κοίταζε να προσαρμοστεί στον κάθε λαό, στις συνήθειές του, στον πολιτισμό του. Από όπου πήγαν οι Ιεραπόστολοι δεν κατέστρεψαν πολιτισμό, δεν κατέστρεψαν τοπικές συνήθειες ή έθιμα, τα προσάρμοσαν. Αλλά δεν περιέκοψαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν έκοψαν αυτό το οποίο είχαν να πούν για να κάνουν τους καλούς στο λαό στον οποίο απευθύνονταν. Και εμείς ως Εκκλησία μπορούμε να προσαρμόσουμε τα εξωτερικά σχήματα του λόγου μας, να χρησιμοποιήσουμε τη δημοτική ή να χρησιμοποιήσουμε το κατηχητικό και να χρησιμοποιήσουμε και μοντέρνες παιδαγωγικές μεθόδους για να διδάξουμε στα παιδιά μας την πίστη μας, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να διδάξουμε την πίστη μας χωρίς αλλοιώσεις, χωρίς προσταφαιρέσεις, χωρίς προσθήκες. Και εκεί είναι το θέμα με τη Θεία Λειτουργία. Να ξέρετε πως όλη η διδασκαλία της πίστεως μπορεί να γίνεται με διάφορα εξωτερικά σχήματα, επίκεντρο όμως έχει τη Θεία Λειτουργία. Αν ο άνθρωπος δεν οδηγηθεί στη λειτουργία, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει Χριστός. Δεν καταλαβαίνει τι είναι η Εκκλησία. Είδατε ότι η Εκκλησία λέμε αυτό το οποίο έχουμε κάθε φορά που λειτουργούμαστε. Λέμε πάω Εκκλησία. Δεν λέμε πάω ενορία. Δεν λέμε πάω για τη Θεία Λειτουργία. Δεν λέμε πάω για εκκλησιασμό, λέμε πάω εκκλησία, κάθε Κυριακή. Πάω εκκλησία. Γιατί λέμε πάω εκκλησία? Διότι όλη η εκκλησία είναι στον ένα ναό που μπορεί να είναι 100, 1000, 3 άνθρωποι με έναν παπά και όμως εκεί είναι όλος Χριστός και είναι η όλη εκκλησία. Γιατί η εκκλησία δεν επηρεάζεται από τους όρους και τα όρια του κόσμου αυτού. Και ο Χριστός δεν περιορίζεται από τους νόμους της φύσης ή από τους όρους και τα όρια που εμείς πολλές φορές θέτουμε. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ως μόνο απαράβατο όριο και όρο την μεταλαμπάδευση της αληθείας ακαινοτόμητης, χωρίς προσαρμογές, προσθήκες, προσμίξεις, αφαιρέσεις. Και αυτή η αλήθεια είναι τόσο φοβερή και τόσο αναγκαία που η Εκκλησία στην καρδιά της λειτουργίας της, αφού έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, αφού έχουμε ακούσει τον Απόστολο, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα κτλ, πριν προχωρήσει και τελεσιουργήσει το φρικτό μυστήριο, πριν καθαγιάσει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού, μας βάζει να ομολογούμε. Μας βάζει να λέμε το πιστεύω. Το σύμβολο της πίστεως. Όχι ως ένα κείμενο που πρέπει να το διαβάσουμε όπως διαβάζουμε, ξέρω εγώ, έναν όρκο στο δικαστήριο, αλλά ως αποδοχή αυτής της πίστεως χωρίς όρους από όλους. Αν κάποιος δεν ομολογεί αυτό το κείμενο, το σύμβολο της Νικαίας, Κωνσταντινουπόλεως, το γνωστό πιστεύω, δεν έχει θέση μέσα στο ναό. Ή αν έχει θέση, μπορεί να είναι απλώς παρατηρητής. Δεν συμμετέχει στην προσευχή της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να κοινωνήσει. Η πίστη λοιπόν είναι το βασικό που πρέπει να μένει ακαινοτόμητο. Και βλέπετε πως επειδή πάμε για Χριστούγεννα, η Εκκλησία έχει κάνει την εξής σοφία. Πριν τα Χριστούγεννα, έχει βάλει τις μνήμες όλων των προφητών που μίλησαν για τον Χριστό. Αυτήν την περίοδο του Δεκεμβρίου, μέσα έχουμε όλο γιορτές προφητών. Για να καταλήξουμε στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και πρώτο της Καινής, τον Τίμιο Πρόδρομο, μετά τα φώτα όμως. Μετά τα Χριστούγεννα, μετά τα φώτα. Όλη αυτή την περίοδο λοιπόν μας βάζει προφήτες. Αυτούς που προσημείωσαν τον ερχομό του Χριστού. Συγκεκαλυμμένα, χωρίς να καταλαβαίνουν οι πολλοί. Και μαζί βάζει μια σειρά πατέρων που μετήχαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδωνας κτλ. Χωρίς όμως να έχουν αφήσει κάτι γραπτό. Ανθρώπους δηλαδή που βίωσαν τον Θεό, ανθρώπους που περίμεναν τον Θεό, που προσδοκούσαν τον Θεό, μίλησαν για Αυτόν, υποστασιοποίησαν τον Θεό στη ζωή τους, τηρώντας το θέλημά Του, για να περάσουν τα Χριστούγεννα και να έρθει μετά μια σειρά εορτών μεγάλων πατέρων, με πρώτο το Μεγάλο Βασίλειο, που όχι μόνο κατάλαβαν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά μας άφησαν και γραπτά κείμενα γι' Αυτόν. Άγιος Μέγας Βασίλειος, Γρηγορίος ο Θεολόγος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Αμφιλόχιος Ικονίου, όλοι οι σπουδαίοι πατέρες της Εκκλησίας που έχουν γράψει, που έχουν αποτυπώσει τη θεολογία, έχουν μπει να γιορτάζουν αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Οι προφήτες και οι πατέρες που δεν έγραψαν κάτι πριν, προετοιμάζοντάς μας για το μεγάλο γεγονός της πίστεως, της αποκάλυψης της αλήθειας με τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο αυτό, και οι πατέρες και διδάσκαλοι της Οικουμένης που άφησαν γραπτά κείμενα, που αντέδρασαν σε αιρέσεις, που με τις ομιλίες τους μίλησαν περί Χριστού και ανέπτυξαν το χριστολογικό και το τριαδολογικό δόγμα, οι πρωτέτοιοι για τη σύνταξη του συμβόλου της πίστεως και οι αναλυτές των θεολογικών του προϋποθέσεων γιορτάζουν μετά, για να μας βοηθήσει η Εκκλησία να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη με τα Χριστούγεννα και για πού πάμε, για Πάσχα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Αυτά τα πράγματα για τα οποία θα θέλαμε να καυχηθούμε δεν είναι δικά μας. Καυχόμαστε πράγματα τα οποία μας έχουν δοθεί από το Θεό. Συνεπώς είναι περιττή η καύχηση, διότι τα καυχήματα πρώτον τα γνωρίζει ο Θεός και άλλη χαρά πάλι είναι, μια χαρά είναι ότι γνωρίζει τις μύχιες σκέψεις μας ο Θεός και άλλη χαρά είναι ότι μας γνωρίζει και εμάς. Ο Θεός μας ξέρει. Ήταν κάποτε, δεν το βλέπω τώρα, ενός Λαχιοπόλης, ο οποίος επαναλάμβανε πάντα αυτή τη φράση που εγώ την κρατώ τώρα πολλά χρόνια, 20-30 χρόνια την πρωτάκουσα και δεν την ξεχνώ ποτέ, ο οποίος έλεγε στον εαυτό του «Ο Θεός με ξέρει». Τι ωραία, και είναι θεχάρα που ο Θεός τον ξέρει. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει, εσείς λέει στους Κορίνθιους, εσείς γνωρίσατε το Θεό. Δεν επιτρέπεται να γυρίζετε πάλι στα είδωλα και μάλλον λέει δεν είναι σπουδαίο ότι τον γνωρίσατε το Θεό. Το σπουδαίο ότι είναι σας γνωρίζει ο Θεός. Και αυτός έλεγε, ο Θεός με ξέρει. Έχουμε δύο χαρές με το άγχος. Μία που ο Θεός μας ξέρει και είναι περιττό να βιαζόμαστε, να πάμε να το πούμε ότι «Κύριε, μ' αρέσουν και τα τριαντάφυλλα, μα εγώ σου έδωσα το χάρισμα να σ' αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Τι έχεις τώρα?» Και λαχανισμένος να μου πεις «Κύριε». Βέβαια, σε ένα σημείο ο Κύριος που τους λέει, γιατί γύρισαν στον Ιησού οι μαθητές, λέω «Κύριε, στο όνομά σου, ναι, υπακούν και τα πνεύματα, τα πονηρά πνεύματα, ναι, τα δαιμονικά». Και ο Κύριος τους είπε «Μη χαίρεστε που υπακούν τα δαιμονικά πνεύματα, να χαίρεστε που είστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής». Ένα είναι αυτό, το άγχος. Τρέχω, ας πούμε, έχω κάνει κάτι καλό και θέλω να το πω στους φίλους μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στους αδέρφια μου. Θέλω να το πω. Έτσι, με πιέζει κάτι από μέσα μου. Έχω κάνει ένα καλό. Και καθόδω σκέφτομαι, αφού το ξέρει ο Θεός, δεν σ' αρέσει που το ξέρει ο Θεός, πρέπει να πάω να το πεις και στη μάνα σου. Άλλωστε, ο σοφός λαός του λέει, κάνε το καλό και ρίξω στο γέλο. Τι βιάζεσαι? Πρέπει να ξανά να πούμε ότι το άγχος είναι βιασύνη. Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ζωή με κομμένη ανάσα. Όταν βιαζόμαστε δεν αναπνέουμε καλά. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα συμπτώματα του άγχους. Μέχρι και καρδιακή προσβολή μπορούμε να πάθουμε από το άγχος. Γιατί δεν οξυγονούμε, δεν έχουμε επάρκεια οξυγόνου από τη βιασύνη. Το άγχος είναι βιασύνη. Μη βιάζεστε, θα μας έλεγε ο Κύριος. Μη βιάζεστε. Και ελάτε σε μένα, εγώ είμαι πράος, δεν βιάζομαι, εγώ είμαι πράος και ταπεινός. Εκείνο λοιπόν που λείπει από τη σύγχρονη εποχή, μια εποχή που οι άρχοντες θέλουν να διορθώσουν τον κόσμο χωρίς οι ίδιοι να διορθωθούν, πράγμα που δεν γίνεται, γιατί ο κόσμος ακολουθεί τους άρχοντες και ο κόσμος είναι ευτυχισμένος όταν ο άρχοντας αγαπάει το λαό του περισσότερο από τον εαυτό του. Τέτοιους άρχοντες δεν έχουμε.

αν κάτι δεν αποβλέπει στη δόξα του Θεού, καλύτερα να μην το κάνουμε, ούτε να το λέμε. Εάν ο Θεός υπολόγιζε τις αξιομισθίες, κανένας δεν θα έμπαινε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός δεν μας λέει μη κάνετε τίποτα, αλλά μην ανησυχείτε για τίποτα. Κανένα έργο δεν είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό δι' αυτού. Κάνε εκείνο που είναι στις δυνατότητές σου και άφησε τις συνέπειες στο Θεό. Επίσης, ο Θεός θα αμείψει τους πιστούς σύμφωνα με το έργο του καθενός, ούτε σύμφωνα με τις προθέσεις μας, ούτε σύμφωνα με την απόδοσή μας. Και όταν συνεργαζόμαστε με το Θεό, είναι δυνατόν η έρημος να μεταβληθεί σε κήπο.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Το σημερινό μας θέμα είναι περί θησαυρισμού. Ματθαίος 6,19 έως 24. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις σκόρος και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν, ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο λίχνος του σώματος, ο οφθαλμός εστίν. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλός ή, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ούν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Ο άνθρωπος προσκολάται στα υλικά αγαθά, αν και αυτά είναι πρόσκαιρα, διότι είναι παρόντα. Αδιαφορεί για τα επουράνια αγαθά, αν και είναι αιώνια, διότι είναι απόντα. Δεν τα βλέπει. Εφαρμόζει δηλαδή ο άνθρωπος το κάλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Ο Κύριος, για να μας πείσει να αδιαφορούμε για τα επίγεια και να προσκοληθούμε στα ουράνια αγαθά, αφιερώνει την περικοπή αυτή. Ας δούμε τις κακίες και τις αρετές των επίγειων και των επουράνιων θησαυρών. Τα επίγεια αγαθά. Αυτά φθείρονται και φθείρουν. Φθείρονται τα ίδια και φθείρουν τον νου του ανθρώπου. Πράγματι. Πρώτον, να δούμε πώς φθείρονται. Ο Κύριος λέγει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Σεις είναι ο σκόρος και κάθε ζωήφιο εξωτερικό το οποίο κατατρώγει τα ρούχα, τα ξύλα των επίπλων, τους καρπούς κτλ. Βρώσεις δε είναι η σκουριά, η σύψη, και κάθε είδος εσωτερικής φθοράς στα διάφορα αγαθά μας. Επειδή όμως τα διάφορα χρυσά νομίσματα δεν υπόκεινται στο σκόρο ή στη σκουριά, ο Κύριος θέτει άλλον εχθρό αυτών, τους κλέπτες, οι οποίοι διορίσουσι και κλέπτουσι, δηλαδή κάνουν διάρρηξη και αφαιρούν τα τιμαλφή αντικείμενα. Αλλά κλέφτες των τιμαλφών δεν είναι μόνο οι κρυφοί διαρρήκτες, αλλά και οι φανεροί, οι ποικίλοι ληστές, οι οποίοι με διάφορες τεχνικές υποτιμήσεων ή ανατιμήσεων της λύρας, κλέβουν άλλοτε μεν την αξία της λύρας, άλλοτε δε την αξία των εμπορευμάτων. Τελευταίος όμως εχθρός των χρυσαφικών είναι αυτός ο ίδιος ο κάτοχος, ο οποίος με την πολυχρόνια χρήση τους και τη συνήθειά τους ξαφρίζει αρκετό μέρος από την αξία τους, διότι δεν τα εκτιμά αυτά και τόσο πολύ μετά την παρέλευση 10 χρόνων, όσο τα λαχταρούσε κατά την αρχή της απόκτησής τους. Επομένως, εχθροί των υλικών μας αγαθών, τα οποία φθήρονται, είναι ζωήφια, αόρατα, χρόνος πανδαμάτορ, άνθρωποι κακοί και εμείς. Δεύτερον, η πλεονεξία των υλικών αγαθών φθήρει το νου του ανθρώπου. Και να, ο Κύριος βεβαιώνει ρητός, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Ο οφθαλμός είναι για το σώμα ό,τι το λιχνάρει για όλο τον άνθρωπο. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Όπως δηλαδή, το μάτι του ανθρώπου είναι το λιχνάρι με το οποίο βλέπει αυτό το σώμα του και ό,τι βρίσκεται γύρω από το σώμα του, τον ορατό κόσμο γενικώς. Κατά παρόμοιο τρόπο, και ο νους είναι το λιχνάρι της ψυχής. Όταν είναι απλός, υγιής, ο οφθαλμός μας και φωτίζεται από τον ήλιο, βλέπουμε όλο το σώμα μας. Ενώ όταν ο οφθαλμός μας είναι πονηρός, δηλαδή βλαμμένος, γύρω μας υπάρχει σκοτάδι. Κατά παρόμοιο τρόπο και το λιχνάρι της ψυχής μας, ο νους, όταν μεν είναι υγιής και φωτίζεται από ουράνιο φως, μακριά από τις επίγειες προσκολήσεις, φωτίζει το εσωτερικό της ψυχής μας, ενώ όταν δεν φωτίζεται από ουράνιο φως, έχει πάθει βλάβη, ιδίως με το πάθος της φλιαρίας, και δεν βλέπει. Εν τη αυτή περιπτώσει, λέγει ο Κύριος, «Ή το φως το ενσύ σκότος εστί. Εάν ο φωτισμένος νους σκοτιστεί, το σκότος πόσον, τα σκοτεινά πάθη τα οποία υπάρχουν στην ψυχή μας, οθούμενα από την πλεονεξία, επαναστατούν και γίνονται σκοτεινότερα. Σκοτίζει το νου του ανθρώπου. Φαίνεται από το ότι ο φιλάργυρος δεν βλέπει τι έχει, αλλά τι του λείπει. Και επειδή όσα πολλά κι αν έχει, κάτι θα του λείπει. Δεν αισθάνεται εκείνα τα οποία έχει, αλλά λαχταρά το ελάχιστο το οποίο του λείπει. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους πλούσιους και αδερφούς, οι οποίοι φιλονικούν, έχουν θανάσιμο μίσος για έναν τόπο ενός πύχη. Βλέπετε συγκατοίκους, εύπορους, οι οποίοι τρέχουν στα δικαστήρια για τη διαφορά ενός νεροχύτη. Βλέπετε γείτονες, ευκατάστατους, οι οποίοι έχουν χρόνια ολόκληρα να ανταλλάξουν την καλημέρα του Θεού για οικονομικές διαφορές ελάχιστες. Λίγο είναι αυτό το σκοτάδι στο νου του φιλάργυρου. Πόσα πάθη δεν επαναστατούν μέσα του. Πόσες εχθρότητες, μίση, ζηλοτυπίες, χερακακίες, εγωισμοί εξαιτίας της φιλαργυρίας τους. Η πλεονεξία των υλικών αγαθών φθείρει τον άνθρωπο, αφού πρώτον φθείρονται αυτά, τα υλικά δηλαδή αγαθά. Αλλά εχθρός των υλικών αγαθών δεν είναι μόνο τα ζωήφια, ο χρόνος, οι κακοί άνθρωποι, ο ίδιος ο φιλάργυρος, αλλά και ο μεγαλύτερος φιλάργυρος, ο Ιούδας, ήταν εχθρός των χρημάτων, διότι αυτός πέταξε τα αργύρια για τα οποία πρόδωσε τον Χριστό. Ο Χριστός γεννήθηκε και πέθανε πάμπτωχος, για να δείξει την περιφρόνησή του στα υλικά αγαθά, επομένως εχθροί της πρόσκαιρης αυτής ύλης, είναι ζωήφια, χρόνος, κακοί άνθρωποι, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο φιλάργυρος Ιούδας, ο Χριστός, επομένως ολόκληρος ο κόσμος. Να τα χαρακτηριστικά, οι εχθροί των επίγειων θησαυρών. Να δούμε τώρα τα ουράνια αγαθά. Εάν τα επίγεια αγαθά φθείρουν και φθείρονται, τα ουράνια αγαθά είναι άφθαρτα εκεί, ευγενικά από εδώ. Μάλιστα. Πρώτον, είναι άφθαρτα, χωρίς κουλίκια και ζωήφια της γης. Εκεί υπάρχει δόξα άφθαστη και όπως λέγει ο Κύριος ρητός, ούτε σεις, ούτε βρόσεις αφανίζει. Και όπου κλέπτε, ούδι ορίσουσιν, ουδέ κλέπτουσιν. Αντί του πανδαμάτορος χρόνου εδώ, η αιωνιότητα εκεί, η οποία δεν γεννά την μονοτονία, διότι αιώνιο απέναντι του Θεού, είναι το πάντοτε καινούριο. Αντί αυτών που είναι εδώ, πολλές φορές άδικων νόμων, εκεί υπάρχει πόλης ενή δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ ο πλούτος φορολογείται, εκεί αμείβεται. Όπως λέγει ο Κύριος ρητός, «Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου». Εδώ υπάρχουν άστεγοι ή ενοικιοστάσιο χάρη των αστέγων. Εκεί ούτε νοικιοστάσιο, ούτε άστεγοι, διότι κατά την διαβεβαίωση του Κυρίου, εν τη οικία του πατρός μου πολέμονε εσύ. Αντί της μερικής και σχετικής εδώ γνώσεως, εκεί υπάρχει η πλήρης γνώση. Βλέπεις τον Θεό όπως είναι. Τα επουράνια αγαθά δεν είναι μόνο αιώνια εκεί, αλλά και δεύτερον ευγενικά από εδώ. Πράγματι, ο Κύριος μας το διαβεβαιώνει λέγοντας «Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών». Εδώ καρδιά σημαίνει ολόκληρο τον άνθρωπο, επομένως το νου του, το συνέστημα και τη θέλησή του. Κατά συνέπεια, ο νους, η καρδιά και η θέληση του ανθρώπου, ο οποίος έχει θησαυρούς στον ουρανό, είναι ουράνιοι. Και συγκεκριμένα, ο νους του πιστού, ο οποίος έχει θησαυρούς στον ουρανό, είναι φωτεινός ως εξής. Ο φιλάργυρος συγκεντρώνει χρήματα και ο πλεονέκτης κτήματα για τον εαυτό τους και όμως θα τα αφήσουν σε άλλους, ίσως και στους εχθρούς τους. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό σκορπίζει στους άλλους και θα τα βρει πολλαπλάσια στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν είναι λοιπόν σοφός αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό, διότι τελικώς αυτά τα οποία σκορπιούνται θα έρθουν στην εξουσία του, ενώ αυτός που θησαυρίζει στη γη συγκεντρώνει για τον εαυτό του και όμως τα αφήνει χωρίς να θέλει στους άλλους. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό δεν είναι μόνο σοφός για το λόγο αυτόν, αλλά και για την ασφάλεια των υλικών του αγαθών. Ο ουρανός δηλαδή είναι η καλύτερη τράπεζα, η οποία σε καμία περίπτωση ποτέ δεν χρεοκοπεί. Σε αντίθεση προς τις επίγειες τράπεζες, οι οποίες οσοδήποτε μεγάλες και αν ήταν, ήρθε εποχή που χρεοκόπησαν. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό δεν είναι μόνο σοφός, αλλά αναπτύσσει και τόσο ευγενή αισθήματα, ώστε είναι αγαπητός και εδώ, όχι μόνο από φίλους, αλλά και από τους εχθρούς του, διότι γνωρίζει να βοηθάει όχι μόνο φίλους, αλλά και εχθρούς. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό είναι αγαπητός σε αυτή τη ζωή από όλους τους ανθρώπους. Εάν η σοφία του είναι για τον εαυτό του, η ευγένειά του είναι για τους άλλους. Αγαπιέται για αυτήν όχι μόνο από φίλους και εχθρούς, αλλά και από τους αγγέλους. Μεγάλη η σοφία του, μεγάλη η ευγένειά του. Η εξύψωση όμως αυτού που θησαυρίζει στον ουρανό δεν είναι μόνο στο νου και στην καρδιά του, αλλά και στη θέλησή του, διότι είναι ο ηρωικότερος από τους ανθρώπους. Πόσο ηρωικός είναι αυτός φαίνεται από το ότι δεν έλκεται από τα παρόντα και τα θέλγητρά τους, στα οποία βρίσκονται τα υλικά αγαθά, ούτε εμποδίζεται εξαιτίας της απουσίας της μέλουσας αμοιβής. Έχει τη δύναμη αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό να ξεπερνάει το ένα και στο χέρι και να φτάνει στα δέκα και καρτέρι, δηλαδή στα μέλλοντα αγαθά του ουρανού. Το ξεπέρασμα αυτό, το πείδημα αυτό, οσοδήποτε κι αν έλκεται από την αιωνιότητα των μελλοντικών αγαθών, οσοδήποτε κι αν οθείται από την προσκαιρότητα των επίγειων αγαθών, είναι ηρωισμός, διότι αδιαφορεί για το ένα και στο χέρι, το οποίο είναι παρόν των επιγείων αγαθών και βλέπει τα δέκα και καρτέρι των ουρανίων θησαυρών, τα οποία είναι απόντα. Δεν τα βλέπει, δεν είναι εδώ. Τέλος ο Κύριος θέτει τη σφραγίδα λέγοντας «Ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Αντέχομαι σημαίνει προσκολώμαι στερεά. Ή θα μισήσει λοιπόν κάποιος τον πλούτο και θα αγαπήσει τον Θεό, ή θα κρατήσει στέρεα τον πλούτο και θα καταφρονήσει τον Θεό. Μαμονάς είναι η λέξη συριακή και σημαίνει το μέρος όπου κρύβει κάποιος τους θησαυρούς του. Εδώ δε εννοείται ο Θεός του πλούτου, των σύρων. Με δύο λόγια, ο χρυσός και ο Χριστός είναι δύο κύριοι ζηλότυποι. Ο καθένας από αυτούς θέλει ολόκληρο τον εαυτό μας. Ο Χριστός μας δίνει περισσότερα από ό,τι μας υπόσχεται. Ο χρυσός αφαιρεί και εκείνα τα οποία υπόσχεται, διότι φθήρεται και φθήρει. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρομοιάζει τον χρυσολάτρη με σκύλο δεμένο με χρυσή αλυσίδα που γαυγίζει. όπως ο σκύλος δηλαδή είναι δεμένος με την αλυσίδα, έτσι και ο πλούσιος είναι δεμένος με τα χρήματά του. Όπως ο σκύλος γαυγίζει για ξένους θησαυρούς, έτσι και ο φυλάργυρος γαυγίζει για υλικά αγαθά τα οποία θα αφήσει σε άλλους. Τρομερότατο κατάντημα φυλαργυρίας είναι το εξής. Κατά τον Νοέμβριο του 1848 πέθανε κοντά στο Παρίσι κάποιος γέρον 75 ετών που ονομαζόταν Πικάρδος. Οι γείτονες, επειδή δεν τον είδαν για μέρες να βγαίνει από το σπίτι του, ειδοποίησαν την αστυνομία. Ήρθαν οι αστιφυλακές, άνοιξαν με βίαιο τρόπο την πόρτα του και μπήκαν στο δωμάτιο του δυστυχισμένου γέροντα, ο οποίος ήταν νεκρός επάνω στο στρώμα που ήταν από άχυρο, έχοντας ως προσκέφαλο μία πέτρα. Όλα τα επιπλά του ήταν ένα ξύλινο κυβότιο, το οποίο ήταν γεμάτο με χρήματα, το οποίο είχε κοντά του. Μετά από την νεκροψία, αποδείχτηκε ότι πέθανε από την πείνα. Οι αρχές μάταια ζητούσαν να βρουν κληρονόμους. Ήταν άγνωστος, διότι μετήκησε σε άλλη πόλη. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τους ουράνιους θησαυρούς και όχι τους πρόσκαιρους υλικούς. Αγαπητοί μου ακροατές, σας χαιρετώ και για σήμερα. Βλέπετε, δεν μπορώ να σχολιάσω περισσότερο. Είναι τόσο όμορφα τα λόγια του πατρός Ιωήλ Γιαννακόπουλου. Η Παναγιά μαζί μας.

προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξα σας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιθυτήση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξος Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα των λαών σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου. Μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε.

Αγία σου, του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των εν ορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητι Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειαν αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητι Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης, και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητι Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων, και των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, και της παρασού του Θεού, ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητι Κύριε, πάσης ψυχής, χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητι Κύριε, των εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση διαμενόντων και των εν όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών, δια το όνομά σου το Άγιον, μνήστητι Κύριε, πάντων εις αγαθών, πάντας ελέησον, δέσποτα, πάσιν ημίν, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εντάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητι Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητι Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν η καταδιάνοιαν έχει και των αρτίωση αναγινοσκομένων, μνήστητι Κύριε και των ημετέρων γονέων, συγγενών και φίλων, τούτων πάντων μνήστητι Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον.

αχιλλείου φωνή. Δίνει χαρά, δίχως να γελά και να αστειεύεται. Κηρύττει δίχως λόγια, αλλά με το βιωμένο της παράδειγμα διδάσκει με την ίδια την ωραία ζωή της. Δίνει αυτό που έχει, αγάπη, υπομονή, υπακοή και καλοσύνη. Νομίζει ο προσκυνητής ότι κάτι του λέει προσωπικό η εικόνα. Αισθάνεται μέσα του να σκυρτάει η λησμονημένη αθωότητα, η παιδική λιτότητα, η καρτερικότητα στους πόνους. Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Αδελφοί μου από μικρά παιδιά μας λένε και σκεφτόμαστε κι εμείς όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, δύσκολη κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Μας λένε και σκεφτόμαστε να κάνουμε προσευχή, να απευθύνουμε αίτημα προσευχής. Προς ποιον όμως? Προς τα πού θα κατευθυνθούμε, αδελφοί μου, για να ζητήσουμε το α ή το β το οποίο μας απασχολεί? Πρώτα-πρώτα να προσευχόμαστε στον Χριστό, τον Κύριο, αδελφοί μου. Σε αυτό να εναποθέτουμε τα αιτήματά μας. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο Κύριος των πάντων, είναι ο Παντοκράτορ, αδελφοί μου. Από Αυτόν ξεκινούν τα πάντα και εις Αυτόν καταλήγουν τα πάντα. Και η μητέρα του και οι Άγιοι θα δούμε ότι Αυτόν παρακαλούν προς χάρη μας. Τι λέμε? Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μετά δευτερευόντως προσευχόμαστε στην μητέρα του, την υπεραγία Θεοτόκο. Είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, δύναμη μετά τον Χριστό. Οφείλουμε επίσης να προσευχόμαστε στον φύλακα άγγελό μας, αδελφοί μου. Τον θυμόμαστε, αλήθεια? Σε εκείνον τον άγγελο ο οποίος έχει αναλάβει την κυδαιμονία μας σε όλη μας την ζωή. Αλήθεια, ξαναλέγω, τον θυμόμαστε τον άγγελό μας, τον φύλακα άγγελό μας, που διαρκώς βρίσκεται δίπλα μας, αδελφοί μου, και διαρκώς εναγωνίως και προσπαθεί να μας κατευθύνει, να μας ψιθυρίσει, να μας οδηγήσει προς θετικές κατευθύνσεις. Οφείλουμε επίσης, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε και στον Άγιο της Ενορίας μας, φύλακα και κηδεμόνα της. Για να δούμε τώρα, αφού λέμε αυτά τα πράγματα, να δούμε κάποια περιστατικά. Πριν μερικά χρόνια, αδελφοί μου, το 1982 κάπου εκεί, μια ταπεινή γερόντισσα από το νεοχώρι της Σάρτας μου διηγήθηκε με απλότητα καρδιάς το εξής. Καθώς ένα βράδυ προσευχόταν στο εικονοστάσι του σπιτιού της παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος, ο προστάτης του χωριού της. Είχανε ενορία του Αγίου Δημητρίου, ναό του Αγίου Δημητρίου στο χωριό. Και της είπε σαν με παράπονο: «Προσευχήσου και σε μένα», λέει, «και θα σε βοηθήσω». Εκείνη προσευχόταν στην Παναγία, στον Κύριο, αλλά βλέπετε ξεχνούσε κατά κάποιο τρόπο, προσπερνούσε την παρουσία του Αγίου Δημητρίου που ήταν στο χωριό. Πάλι ένα πνευματικό παιδί του φημισμένου του Αγίου πλέον Ιακώβου του Τσαλίκη, ηγουμένου της μονής του Οσίου Δαβίδ της Ευβίας, έλεγε το εξής: «Θα έκανε σε νοσοκομείο αυτός ο Κύριος στο Χιούστον της Αμερικής, θα έκανε ένα χειρουργείο στην καρδιά». Πήγε λοιπόν και το ανέφερε στον γέροντά του, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Αυτός τότε προσευχήθηκε, λέγει, στον τοπικό Όσιο Δαβίδ στο μοναστήρι, όπου φυλάσσεται η Αγία του Κάρα, και τον παρακάλεσε να συνοδεύσει το πνευματικό του παιδί στην Αμερική, γιατί θα πήγαινε, όπως είπαμε, να κάνει επέμβαση. Και παίρνει την απάντηση: «Είναι μακριά η Αμερική. Δεν μπορώ να φύγω από το μοναστήρι». Αυτό απάντησε Όσιος. Τότε στη συνέχεια ο Άγιος Ιάκωβος παρεκάλεσε τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο. Είχανε ιδιαίτερη φιλία, να το πω, σχέση με τον Άγιο Ιωάννη, που γνωρίζουμε ότι το λείψανό του φυλάσσεται άφθαρτο στο νέο προκόπη της Ευβίας. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος απάντησε στον Άγιο Ιάκωβο: «Θα τον βοηθήσω. Θα πάω στην Αμερική. Γιατί? Διότι αυτός κάθε φορά που έρχεται από την Αθήνα στο μοναστήρι για να σε δει, έρχεται, περνάει και από μένα και μου ανάβει ένα κεράκι». Βλέπετε, αδελφοί μου, όταν κοπιάζουμε, ταξιδεύουμε μόνο και μόνο για να ανάψουμε ένα κεράκι σε έναν Άγιο και να προσκυνήσουμε το λείψανό του ή την εικόνα του, ο Άγιος νιώθει, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, απέναντί μας υποχρεωμένος? Πόσο σημαντικό είναι έτσι, απλά και μόνο, να περάσουμε, να προσκυνήσουμε τον τάφο του, το σπιτικό του, τον χώρο του, αδελφοί μου. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως μόνο ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ότι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών. Τι είπε ο Όσιος Δαβίδ? «Είναι μακριά η Αμερική. Δεν μπορώ να φύγω», λέγει, «από το μοναστήρι». Αυτό δεν απάντησε ο Άγιος Δαβίδ, ο Ενεβίας, τον Άγιο Ιάκωβο τον Ελεβία? Με άλλα λόγια, οι Άγιοι, αδελφοί μου, δεν έχουν την δυνατότητα να ακούνε και να εκπληρώνουν ταυτόχρονα πολλές δεήσεις. Αυτό ανήκει μόνο στον Θεό. «Δεν ήμουν εδώ», λέγει, δηλαδή στον τάφο,
αλλά είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στην κηδεία του Οσίου Ιωσήφ του Υμνογράφου», απολογήθηκε ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος του Τύρωνος σε κάποιον χριστιανό που προσευχόταν στον τάφο του και δεν λάβαινε άμεσα απάντηση. Αυτό θα το βρούμε στο βιογραφικό, στο συναξάρι του Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνος. Τέλος πάλι ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος Μελέτιος πριν 10 περίπου χρόνια έλεγε ότι οι Άγιοι που δεν τιμώνται έτσι ένδοξα θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο από την Εκκλησία, που είναι κατά κάποιο τρόπο περιφρονημένοι, έχουν περισσότερη άνεση να πρεσβεύουν για μας τον Κύριο. Δεν είναι απασχολημένοι θα λέγαμε με πολλές δεήσεις, γι' αυτό ας τους επικαλούμε, αδελφοί μου. Κάτι ανάλογο μάλιστα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Να παρακαλάτε, λέει, να παρακαλάτε τους Αγίους που είναι περιφρονημένοι, ξεχασμένοι. Ξεχασμένοι δηλαδή από εμάς τους ανθρώπους που βλέπετε έχουμε κάποιες ιδιαίτερες συμπάθειες και απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε κάποιους Αγίους. Τότε λέγει αυτοί οι Άγιοι που εμείς δεν τους θυμόμαστε θα το εκτιμήσουν γιατί βλέπουν ότι κάποιος τους θυμάται. Και αυτοί τότε από ευγνωμοσύνη θα παρακαλούν θερμός τον Κύριό μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και έτσι αδελφοί μου είναι. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος που αναφέραμε έλεγε ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσευχή. Παλιά έλεγε για να κάνει κάτι κανείς αν ήταν κοσμικός άνθρωπος θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος θα σκεφτόταν πώς να κινηθεί αλλά και θα προσευχόταν. Στην εποχή μας ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται έλεγε ο Άγιος Παΐσιος αλλά ούτε καν και σκέφτονται. Γιατί νομίζουν ότι όλα τα πάντα θα πάνε ρολόι. Και μάλιστα συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα. Και αυτοί κάνουν πρόβες με τον κόσμο, αδερφοί μου. Σε όλες τις περιπτώσεις έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πριν ενεργήσουμε, να λέμε «Σκέφτηκα γι' αυτό, προσευχήθηκα γι' αυτό το πρόβλημα, το γεγονός, γι' αυτό το οποίο έχω να κάνω». Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί έλεγε σατανικά, εγωιστικά. Και βλέπει συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν, δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους, έλεγε. Ενώ ακόμη και ο άπιστος λέγει, έχει ο Θεός. Αυτοί δυστυχώς δεν το λένε. Τα βάζει λόγω χάρη κάποιος με τον καρνάβαλο, ενώ μπορεί να κάνει προσευχή και να ρίξει ο Θεός τέτοιο χαλάζι που να σκορπίσουν όλοι και να ματαιωθεί κάθε εκδήλωση. Ή ας υποθέσουμε πάλι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μερικοί κατηγορούν έναν δεσπότη και άλλοι καταφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά ούτε εκεί σταματάνε. Διαδηλώσεις, φασαρίες, άρθρα στις εφημερίδες, συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες. Και δεν αφήνουν, έλεγε ο Άγιος, τον Θεό να ενεργήσει. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή, ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση, αδελφή μου, έλεγε, και την προσευχή διορθώνονται όλα τα αδιόρθωτα. Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν σιγά-σιγά, τακ-τακ, τακ-τακ, συνεχώς και προχωρούν. Τι μας περιμένει δεν γνωρίζουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει εξάλλου. Γι' αυτό για έναν λόγο παραπάνω τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι. Να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας ό,τι του λέει ο λογισμός θα κάνει. Θα γίνει αυτό που λέει μάλιστα και ο Άγιος Κοσμάς, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Μερικοί βέβαια έχουν τον λογισμό αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τι θα ωφελήσει η προσευχή. Ο Θεός βλέπει, έλεγε, ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση. Γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο ότι για τους εκλεκτούς θα κολοβωθούν οι ημέρες εκείνες. Σε έναν πόλεμο λόγω χάρη, με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα, σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγότερα θύματα, οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι, πιστεύουν και αλλοιώνονται με την έννοια την καλή.
«Τα πράγματα είναι σοβαρά», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «και μέχρι τώρα που δεν τεινάχθηκε ο κόσμος στον αέρα, είναι ένα θαύμα, αδελφή μου», έλεγε. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα δυστυχώς. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών», λέει μια παροιμία. «Τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν». Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά, τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά. Χρειάζεται πολύ προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πολύ προσευχή χρειάζεται για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους, γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια διαταγή και όλα αλλάζουν», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Κάποτε έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης, ότι στην προσευχή μας ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει υγεία, να μας δώσει επιτυχία στη ζωή μας, να μας δώσει αυτό, να μας δώσει εκείνο, να μας δώσει το άλλο. Συνεχώς κάτι του ζητάμε όλοι μας. Όμως, έλεγε, ποιος από μας τον ρώτησε, «Εσύ Κύριε, τι θέλεις από μας»? «Και τι θέλει από μας ο Κύριος», έλεγε ο καθηγητής. Το απαντά ο ίδιος, «Εάν με αγαπάτε, να τηρείτε τα εντολάς μου». Βλέπετε αδελφοί μου, εμείς ζητάμε χίλια. Δεν αναρωτηθήκαμε όμως, τι θέλει ο Κύριος από μας. Θα το έλεγα και σαν πληρωμή ακόμα. Πολλές φορές δεν ζητάμε κάτι, να πάρουμε, να ψωνίσουμε, να αγοράσουμε, να αποκτήσουμε κάτι και λέμε πόσο κοστίζει, τι θέλετε γι' αυτό για να μου το δώσετε. Στον Θεό όμως δεν το ρωτάμε, δεν το ψάχνουμε να δούμε τι θέλει εκείνος από μας, γιατί δεν θέλουμε να συγκαταβούμε με κάτι από πλευράς μας. Όχι, μόνο εκείνος θέλουμε να θυσιάζεται για μας και εμείς να είμαστε στην κοσμάρα μας, να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, το θέλω μας, και όπως εμείς τα θέλουμε, έτσι να τα δίνει και εκείνος. Ο Θεός μας έπλασε, αδελφοί μου, αυτεξουσίους. Μας έδωσε το ελεύθερο να ρυθμίζουμε τη ζωή μας όπως εμείς νομίζουμε καλύτερα. Αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, τότε φταίει ο Θεός. Και φταίει ο Θεός και κανένας άλλος. Αλλά εντούτοις όμως δεν φταίει ο Θεός, αδελφοί μου. Αλλά φταίνε οι δικές μας επιλογές. Ο Θεός δηλαδή δεν επεμβαίνει στα προσωπικά μας, γιατί αυτό θα σήμαινε κατάλυση του αυτεξουσίου που μας χάρισε. «Θέλεις να γίνεις καλά», ρώτησε, για θυμηθείτε, ρώτησε ο Κύριος τον παραλυτικό, «τι θέλεις να σου κάνω», είχε πει πάλι στον τυφλό που καθόταν στον δρόμο προς την Ιεριχώ. Ρώτησε, δεν επενεύει, δεν γνώριζε ο Κύριος από τι είχαν ανάγκη. Δεν επενεύει, θέλησε να δει το θέλουν πραγματικά, θέλησε να ακούσει το θέλω τους, το τι ακριβώς πραγματικά είχαν ανάγκη. Και με την προσευχή του δίνουμε, αδελφοί μου, την άδεια να καταλύσει το αυτεξούσιό μας, να επέμβει στην προσωπική μας ζωή και να την ρυθμίσει όπως εκείνος νομίζει και γνωρίζει ότι είναι καλύτερο. Γι' αυτό εξάλλου και ο Δαβίδ έλεγε «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν». Και αυτός ποιήση, λέγει στον 36ο ψαλμό, αδελφοί μου. «Ανάθεσε», λέγει, «ανάθεσε στον Κύριο τη ζωή σου, δώσε του το δικαίωμα να επέμβει. Και όταν του το δώσεις, θα το κάνει. Και αυτός ποιήσει», λέγει, «και θα κάνει μάλιστα το καλύτερο που συμφέρει για σένα». Για θυμηθείτε τον τυφλό που καθότανε στον δρόμο προς την Ιεριχώ, τι έλεγε, «Ιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε, ελέησόν με». Και ο Κύριος, ο Χριστός, διέταξε τους συγγενείς του να τον φέρουν κοντά του. Για δέστε, δεν πήγε ο Χριστός κοντά στον τυφλό. Φυσικά δεν είχε αναπηρία, απλώς ήταν τυφλός και έπρεπε κάποιος να τον βοηθήσει για να πάει κοντά του. Και ο Χριστός, αν δεν πήγε κοντά του, δεν ήταν γιατί υπήρχαν εμπόδια, γιατί υπήρχε δυσκολία. Όχι, αλλά τι, ήθελε να δει την διάθεσή τους, την θέλησή τους, διότι οι συγγενείς του μπορούσαν από μόνοι τους να τον πάνε στον Χριστό και τον πήγαν. Για τον ίδιο λόγο είπε και στον πατέρα που είχε γιο δαιμονισμένο, «Φέρτο μου», λέγει, «το παιδί εδώ». Όπως επίσης, για τον ίδιο λόγο είπε και στους συγγενείς του νεκρού Λαζάρου, «Βγάλτε», λέγει, «την πέτρα από τον τάφο». Και τι έγινε, στη συνέχεια ανέστησε τον Λάζαρο. Δηλαδή αυτός που είπε
Λάζαρε δεύρο έξω, και έδωσε ζωή και πνοή στον Λάζαρο, και βγήκε και περπάτησε ο Λάζαρος, παρότι είχε 4 μέρες πεθαμένος. Δεν μπορούσε με ένα κάτι να παραμερίσει την πέτρα του τάφου. Με άλλα λόγια, αδελφοί μου, όταν κάτι μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας, θα πρέπει να το κάνουμε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Πρέπει λόγω χάρη να δώσεις κάπου δύσκολες εξετάσεις. Οφείλεις να ξενυχτήσεις στο διάβασμα και όχι στην προσευχή, για να σε βοηθήσει ο Θεός, γιατί είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις. Να κάνουμε δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό το οποίο μπορούμε, που είναι ανθρωπίνως δυνατό, και τα άλλα να τα αφήνουμε στον Θεό. Γέροντα, ρώτησε κάποιος στον Άγιο Παΐσιο, αν είναι ευλογημένο να μας λέγατε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε. Και λέγει ο Άγιος Πατήρ, να παρακαλώμε καταρχάς την προσευχή μας να έχει σαν αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ στην προσευχή μου λέω, παράτηνον το ελαιό σου της γινώσκου είσαι, και προσθέτω και της μη γινώσκου είσαι. Ακόμα λέω, Κύριε σώσον τους ασεβείς. Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε και λέγει, Κύριε σώσον τους ευσεβείς, γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς. Όταν πάλι ο ιερεύς λέγει, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, προσθέτω και υπέρ των μη εντυλαμένων, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε, αλλά και για όλους εκείνους που δεν μας ζήτησαν, και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί. Να φανεί το δίκαιο, έλεγε ο Άγιος Πατήρ, να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους, να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και έτσι να φτάσουν να βοηθηθούν. Όταν, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, βάζω ξύλα στην φωτιά, τότε λέγω δόξα το Θεό και δοξολογώ τον Κύριο. Ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά, λέγω. Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί έχουν και θέματα απόρριτα βέβαια και εξομολογήσεις, και λέω, να τους κάψει ο Θεός όλα τα κούτσουρα τα οποία έχουν συσσωρευτεί πάνω τους και τους ταλαιπωρούν. Να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει. Ακόμη, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους, και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο και δεν ξέρουν πότε γιορτάζουν. Γέροντα, τι είναι καλύτερα, λέγει πάλι κάποιος τον Άγιο Γέροντα. Να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το «ετείτε και δοθήσετε ημίν»? Να προσεύχεσαι γενικά, έλεγε ο Άγιος, και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους πάσχοντας, σωματικά και ψυχικά». Σε αυτήν την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι. Αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο, πες και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον τον δούλο σου τάδε. Αν δεις κάποιον στον δρόμο, πες μια ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε, φώτισε, οδήγησε τον δούλο σου αυτόν. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις ποιος είναι. Το παιδί, το νέο, την κοπέλα, τον τεχνίτη, ό,τι κι αν είναι που βλέπει το μάτι μου. Έτσι, όπως πορεύομαι για να κάνω τις εργασίες μου, να πάω για μια δουλειά. Και αμέσως ξανά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να ξαναγυρνάς πάλι στην γενική ευχή για όλον τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου. Μπορείς να φέρνεις στο μυαλό σου ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη, να προσεύχεσαι λίγο για αυτόν και μετά πάλι να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς» και να πονάς για όλους, για να μην φεύγει, θα λέγαμε, η αμαξοστοιχία με έναν επιβάτη. Να μην σκαλώνουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Όταν προσεύχεσαι λόγω χάρη για έναν καρκινοπαθή, να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή και για τους κεκοιμημένους. Ή ακόμα βλέπεις ένα δυστυχισμένο, να πηγαίνει αμέσως ο νου σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, θυμάμαι, μικρός είχα δει ένα ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι, 10 μέτρα μακριά από το δικό μας. Πέτρο τον λέγαν. Τον βρήκε το πρωί η Τουρκάλα πεσμένον έξω από το σπίτι της και τον σκουντούσε να σηκωθεί. Τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. Ακόμα τον μνημονεύω αυτόν τον Πέτρο. Πόσοι τέτοιοι Πέτροι υπάρχουν στον κόσμο, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποί μας,
βοηθιέται, γιατί κεντιέται με την καλοσύνη η καρδιά του. Έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. «Καλά είναι ο μοναχός να μοιράζει την προσευχή του σε τρία μέρη», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο και για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που φαίνεται δίκαια η μοιρασιά, πάλι για τον εαυτό του φροντίζει περισσότερο, γιατί ο εαυτός του είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κοιμημένοι είναι δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, αν πει η Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόλ με ένα τέταρτο παραδείγματι για τον εαυτό του, και πει ένα πάλι Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε τον κόσμο σ' άλλο ένα τέταρτο, είναι πολύ λιγότερο για τον κόσμο και άπειρα πολύ για τον εαυτό του. Τι όμορφα, αδελφοί μου, τοποθετούταν ο γέροντας το σκεπτικό του λογισμός του. Γέροντα τον ρωτάει μια μοναχή, στο διακόνημα που κάνω, εύχομαι συνήθως μόνο για τον εαυτό μου. Δεν είναι σωστό αυτό? Όταν στο κελί εύχεσαι για τον εαυτό σου και έξω από το κελί πάλι για τον εαυτό σου, τότε πώς θα κεντηθεί η καρδιά σου? Πώς θα μαλακώσει η καρδιά σου? Πώς θα γεμίσει η καλοσύνη και η αγάπη? Όταν μπει η αγάπη, ο πόνος, η θυσία, μπαίνει ένα ανώτερο ενδιαφέρον και η καρδιά γλυκαίνεται. Έτσι δεν ξεχνάει κανείς την ευχή την ώρα της εργασίας. Βοηθιέται τότε και ο κόσμος θετικά, βοηθιέται και ο ίδιος που προσεύχεται και νιώθει πνευματική χαρά. Να κάνεις το διακόνημά σου και να λες, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», για να βοηθούνται όλοι οι άνθρωποι. Στο ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι, ακόμα και οι 5-6 μεγάλοι, πώς είναι αυτοί, από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου, περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που είναι στον χώρο εργασίας σου, αλλά και εσύ ο ίδιος που βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο. Να δουλεύεις και να εύχεσαι για αυτούς που δουλεύουν. Αυτή η ευχή πιάνει και αυτούς που εργάζονται σωματικά και αυτούς που εργάζονται πνευματικά, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Άλλοι εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και της πολιτείας. Άλλοι πάλι εργάζονται για το κακό. Ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι κάνουν συνέδρια και προσπαθούν να βρουν τρόπο να εμποδίσουν τους προηγούμενους να κάνουν κακό. Άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα, ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να εύχεσαι ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς για να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να εύχεσαι και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί είναι άρρωστοι. Και για τους υγιείς που δεν βρίσκουν δουλειά, που είναι άνεργοι, που έχουν ανάγκη. Να σκέφτεσαι διάφορες περιπτώσεις, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να προσεύχεσαι για αυτές. Όταν ο νους πάει σε όλους αυτούς, κεντιέται η καρδιά μας από τον πόνο και η ευχή γίνεται τότε καρδιακή. Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη στη διάρκεια όλης της ημέρας. Να μην γίνεται σπατάλη στον χρόνο. Από εκείνον που δεν έχει μεγάλη ανάγκη για προσευχή, άσχετα αν αυτός νομίζει ότι έχει, προχωρεί κανείς και σκέφτεται όλους εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Τότε βοηθιέται και αυτός που νόμιζε ότι έχει ανάγκη, γιατί έγινε αφορμή να προσευχηθεί ο άλλος για πολλούς, αδερφοί μου. Και μάλιστα, αδερφοί μου, στον λογισμό που θα έρθει να μας πει ότι να προσευχηθώ και να πω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», να προσευχηθώ για τα προβλήματά μου, για τον εαυτό μου. Εκεί θα έλεγα ότι αυτό που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, για όλον τον κόσμο, μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς. Και το σπουδαιότερο, όταν, αδερφοί μου, ευχόμαστε για τους άλλους, γινόμαστε αγωγός της Θείας Χάριτος και γλυκαίνεται η καρδιά μας, γλυκαίνεται το είναι μας και νιώθουμε απέραντα την ομορφιά της παρουσίας του Θεού μέσα μας και της Χάριτος εκείνου που μέσα από το δικό μας αίτημα έρχεται να βοηθήσει και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γέροντα ρωτάει κάποιος άλλος πάλι τον Άγιο Παΐσιο. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι πολύ ισχύει η ιδέα στις δικαίου ενεργουμένη. Πώς εννοείται το ενεργουμένη? Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί, να σωθεί και να αγωνίζεται. Για να βοηθηθεί δηλαδή κανείς από την προσευχή του δικαίου ανθρώπου, χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται, πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Αλλιώς, εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του Μεγάλου Παϊσίου για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση. Στον βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, αδερφοί μου, αναφέρεται το εξής γεγονός.
Ένας αμελής υποτακτικός έπεσε από παρακοή σε κάποια αμαρτία και πέθανε, χωρίς να μπορέσει να μετανοήσει. Και ο Θεός τότε αποκάλυψε στον γεροντά του, μετά από τις επίμονες προσευχές, ότι η ψυχή του υποτακτικού του θα βασανίζεται στον Άδη μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Οπότε θα λάβει τότε την πρέπουσα ανταπόδοση. Και ο γέροντας τρέχει στον Όσιο Παΐσιο τον Μεγάλο και τον παρακάλεσε να δεηθεί και εκείνος να προσευχηθεί στον Θεό για τη σωτηρία του υποτακτικού του. Μετά από την θερμή προσευχή του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, ο Χριστός ελευθέρωσε την ψυχή του αμετανόητου υποτακτικού από τον Άδη, αδελφοί μου. Βλέπετε τι δύναμη έχει η προσευχή και τι δύναμη έχει η προσευχή όταν βγαίνει από ένα αγιασμένο σώμα. Πόσο, θα έλεγα, υποχρεωμένοι είμαστε και θα πρέπει να αγωνιζόμαστε στον χώρο του αγιασμού για να μπορούμε να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους και εμάς τους ίδιους. Εγώ όταν παρακαλώ τον Θεό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, για διάφορες περιπτώσεις, λέω: «Θεέ μου, να είναι αισθητή η βοήθειά σου για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Αν δεν είναι αισθητή, μη μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέφτονται για να δοξολογήσουν τον Θεό. Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον κόσμο, αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά τους για να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από την σκαλωσιά και να οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και να γλιτώσει. Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται. Ή τρακάρει και γλιτώνει. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί πνευματικά. Δεν είναι θέμα απλώς να γλιτώσει από τον θανατικό ή από την αρρώστια ή από τον κίνδυνο, αλλά να νιώσει, να καταλάβει ότι ο Θεός τον γλίτωσε. Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. «Κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος», του λέω. «Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι». Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι καθώς έτρεχε με το μοτοσακό, πέρασε πάνω από ένα ταξί, έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στον δρόμο χωρίς να πάθει τίποτα. Πολλοί γλιτώνουν, αλλά λίγοι, δυστυχώς, παιδιά μου, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καταλαβαίνουν για να διορθωθούν, και λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι διορθώνονται. Αν γέροντα, λέγει κάποιος, κάνω προσευχή για κάποιον, αλλά εκείνος δεν ζητά βοήθεια, θα βοηθηθεί? Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα, παιδάκι μου. Καταρχάς, αν εκείνος είχε καλή διάθεση, αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά αν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθήσει νωρίτερα. Αλλιώς θα βοηθηθεί, αλλά αργότερα. Με την προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δίνουμε δικαίωμα στον Θεό να επέμβει. Κανονικά, ένας άνθρωπος, αν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει ταπεινά «Εύχου, Πάτερ, και για μένα», σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Ενώ αν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβα και κανένα κόμπο, γέροντα, πες και καμία ευχή και για μένα», μοιάζει σαν να λέει γέροντα, για χαρά». Πώς τότε να τον θυμηθείς όταν το βλέπεις ότι μπορεί και να έχει και μια ειρωνία μέσα τα λόγια του. Να μιλάει αστειευόμενος, δεν έχει σοβαρότητα, δεν ζητάει πραγματικά την ευχή. Πρέπει λοιπόν, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, και τους καλούς και τους κακούς. Ο Θεός ξέρει τι χρειάζεται προς τον καθέναν. Οι μεν καλοί να γίνονται καλύτεροι και να προσφέρουν, να προσφέρονται προς τον κόσμο, διακονώντας το θέλημα του Θεού, και οι κακοί, αν είναι δυνατόν, να μαλακώσει η καρδιά τους ή να εμποδιστεί το παράνομο σχέδιό τους, το οποίο θέλουν να κάνουν για τον κόσμο. Βλέπετε, είναι μεγάλο όπλο, ισχυρό όπλο η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.

του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.

ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει που θα ζώνεται με κλιματσίδες», είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που ο ουρανός ενώνεται με το γαλάζιο της θάλασσας. Η Παναγιά Εκατονταπηλιανή προσφέρει παρηγοριά και δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ψυχές που την αναζητούν.
1: Είναι ένα πανορθόδοξο, θα λέγαμε ένα οικουμενικό προσκύνημα, γιατί ο ναός της είναι παλαιοχριστιανικός, ένας ναός με πολύ μεγάλη και σπουδαία ιστορία, ένας ναός εξαιρετικά σωζόμενος και διατηρημένος διαμέσου των αιώνων και ως εκ τούτου αποτελεί, θα λέγαμε, και ένα σημείο αναφοράς ο ναός Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, όχι για μένα προσωπικά μόνο, αφού είναι, θα λέγαμε, ο φάρος και το κέντρο, το πνευματικό κέντρο όλης της Μητροπόλεως Παροναξίας, που ιδιαίτερα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου ευρισκόμενο, μπορεί να διαμέσου των αιώνων να στέλνει το μήνυμα της Ορθοδοξίας μας, όχι μόνο στους κατοίκους αυτού του νησιού του ευλογημένου, που γέννησε και ανέθρεψε Αγίους, το νησί της Πάρου, αλλά σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη.

0: Εδώ, στο ναό της Εκατονταπηλιανής, μπροστά στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, έχουν γονατίσει άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης.
1: The reason we're here today in this church is to come and pray. We heard how beautiful it was from our sister and brother-in-law. And we wanted to spend some time here with God.

0: κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, άλλοι με ευγνωμοσύνη στην καρδιά.
1: Έχουμε έρθει για μια συγγενής που είχε ένα θέμα υγείας και ήρθαμε να ανάψουμε ένα κερί για τη βοήθεια ψαυσίγγισης της θεραπείας.
0: Κι άλλοι απλώς με σιωπή.

η ψυχή του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να καταγραφεί, είναι κάτι, ένα βίωμα προσωπικό που ζει ο καθένας. Κάθε φορά που μπαίνει κάποιος εμείς και κάθεται αρκετή ώρα στην Παναγία, κάποιος και από πίσω μπορεί να δυσανασχετεί, την καθυστερεί, τι λέει αυτός ο άνθρωπος στην Παναγία μας. Μπορούμε να ξέρουμε την ψυχή του κάθε ανθρώπου, την προσευχή του, την παράκλησή του, το κλάμα του για κάποιο πρόβλημα υγείας που υπάρχει, την ευχαριστία του.

0: μεγάλη τύχη, μεγάλη ευλογία και προστασία. Όταν τα παιδιά μου κάποιες φορές αρρωστήσανε ή γεννήσανε, πάντα εδώ. Και πάντα όντως βοηθάει.
1: Κάθε κερί που ανάβει, κάθε δάκρυ που κυλά, γράφει μια νέα σελίδα σε μια ιστορία που κρατά πάνω από 17 αιώνες.

0: Η Παναγιά η Εκατονταπηλιανή ενώνει την ιστορία, την τέχνη και την πίστη. Εδώ λατρεύεται η Παναγία 1700 χρόνια. Είναι από τους αρχαιότερους καλοδιατηρημένους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας.
1: Ο ναός της Παναγίας μας, το γνωρίζετε ότι είναι εκτός από ένα βυζαντινό μνημείο, είναι και μια πνευματική κυψέλη. Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, περνάνε για να εναποθέσουν στην Παναγία μας τον πόνο τους, τη χαρά τους, την ελπίδα τους. Ανάλογα με την πρόθεση που έρχεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, αν πάρουμε το παράδειγμα της μέλισσας, η μέλισσα πάει στο άνθος και παίρνει αυτό που θέλει, το καλύτερο, το νέκταρ, και το παράγει βέβαια σε μέλι. Αν πάρουμε και το παράδειγμα, με συγχωρείτε, της μύγας, δεν πάει στο λουλούδι, θα πάει εκεί που θέλει να πάει. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που έρχεται εδώ και εναποθέτει τις ελπίδες του στην Παναγία μας, ένα μέρος αυτής της πορείας λοιπόν είμαστε κι εμείς, ως ιερείς του προσκυνήματος, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη η ευθύνη.

Η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ταξιδεύει προς τους Άγιους Τόπους με έναν ιερό σκοπό. Να εντοπίσει τον Τίμιο Σταυρό. Στο δρόμο της σταματά στην Πάρο και εκεί, στο ήσυχο λιμάνι της Παρικιάς, βρίσκει καταφύγιο και γαλήνη. Θα προσευχηθεί στην Παναγιά. Βαθιά συγκινημένη θα κάνει ένα τάμα. Αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει έναν ναό στη χάρη της Θεοτόκου, εκεί όπου στάθηκε με δάκρυα στα μάτια.

0: Η Παναγία μας, ο ναός της Παναγίας μας Αγιατοπηλιανής, ανάγεται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, 326 μετά Χριστόν, όταν η Αγία Ελένη, ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, έκανε το τάμα της σε αυτό το νησί να ανεγερθεί μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στην Παναγία μας.
1: Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, πιστός στο όραμα της μητέρας του και ευλαβικός προσκυνητής της Παναγίας, δίνει εντολή να ανεγερθεί στο νησί ένας λαμπρός ναός, αντάξιος του τάματος που υποσχέθηκε η μητέρα του.

Έτσι γεννιέται η Εκατονταπηλιανή, ένας από τους αρχαιότερους σωζόμενους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας. Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα στην Πάρο

Είναι πάνω απ' όλο το σπίτι μας. Το σπίτι μας που ερχόμαστε εδώ, που έχεις προβλήματα, έχεις στεναχώριες, έχεις οτιδήποτε, μπαίνεις μέσα στο ναό και λες και η Παναγία σε κάνει να τα ξεχνάς όλα. Και σου δίνει από μόνη της μέσα από την πίστη σου την ενέργεια και τη δύναμη που πρέπει να έχεις για να συνεχίσεις.

θα σας πω ένα συμβάν, ένα θαύμα, το οποίο έτσι με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Λίγο πριν την περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι του 19, είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη ένας κύριος. Ερχόταν καθημερινά στις ακολουθίες και το πρωί και το απόγευμα στις παρακλήσεις στον Εσπερινό. Κάποιο από τα γεύματα λοιπόν με πλησίασε και μου είπε: «Πάτερ, έχουμε ένα σοβαρό θέμα υγείας με το ανιψάκι μου, ήταν 7 ετών, ονόματι Χρήστος. Έχει ογκίδια στους λεμφαδένες». Αλλά φαινόταν ο άνθρωπος ότι ήρθε εδώ με πίστη για να αποκομίσει από την Παναγία αυτό που επιθυμούσε, την υγεία του ανιψιού του. Την 1η λοιπόν του Αυγούστου που κάνουμε τη μεσημεριανή παράκληση της Παναγίας μας στις 12 η ώρα και κατεβάζουμε την εικόνα της από το τέμπλο και την τοποθετούμε στο κέντρο του ναού για την εορτή του 15 Αυγούστου, μίλησε με τον ξάδερφό του στην Θεσσαλονίκη και του είπε μετά από μια εξέταση που έκανε ο μικρός εκείνη την ημέρα 1η Αυγούστου, είχαν εξαφανιστεί τελείως τα ογκίδια τα οποία υπήρχαν στον μικρό. Ήρθε και μου το είπε, έτσι κι εγώ συγκλονίστηκα, γιατί τον έβλεπα καθημερινά, ο οποίος αγωνιζόταν, ήρθε και προσευχόταν κάθε μέρα στην Παναγία να τον βοηθήσει και τελικά πήρε αυτό που ήθελε από την Παναγία.

0: πράγματι οι άνθρωποι γνωρίζουν την Παναγία και τον Πηλιανή, είτε Έλληνες είτε ξένοι, και έρχονται άλλοι για να προσκυνήσουν, άλλοι για να θαυμάσουν, άλλοι και για τα δύο. Ή κάποιοι άλλοι επίσης, όχι για το μνημείο που είναι αυτό το από τα ελάχιστα στον κόσμο, όπως είπαμε, αλλά για να παρακαλέσουν την Παναγία μας, την εικόνα της, να την ευχαριστήσουν για κάποια ευεργεσία στη ζωή τους, για κάποια θεραπεία, για κάποιο άλλο αίτημα το οποίο η προσευχή τους, η πολλή στην Παναγία μας, από την προσευχή τους ικανοποιήθηκε, να την ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν.
1: Πιστεύω σε θαύματα, η αλήθεια είναι, δηλαδή μπορώ να σας πω ένα απλό πράγμα. Μια μέρα μια συναδέλφισά μου δεν είχε κινητό πάνω της, είχε χαλάσει. Και εγώ προσευχήθηκα, ξέρω εγώ, στο Θεό και της λέω δώσ' της, ξέρω εγώ, μια επικοινωνία να έχει, γιατί υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Και εκείνη την ώρα έφτιαξε το κινητό της. Δεν ξέρω πώς. Προσεύχομαι όχι μόνο για μένα, δεν είναι καλό να προσεύχεσαι μόνο για μεσένα, προσεύχεσαι και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, το τι έχουν, τι δεν έχουν.
2: Πάρα πολλά παιδιά νέα, ιδιαίτερα φέτος, με την ταινία που παίχτηκε στην τηλεόραση, το βίο του Αγίου Παϊσίου, επηρέασε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπουμε στην εξομολόγηση. Το πρώτο πράγμα που θα μας πούνε και θα μας πούνε, δεν έχω ξανά εξομολογηθεί, αλλά είδα τον Άγιο Παΐσιο και έχω επηρεαστεί.

το όνομα Εκατονταπηλιανή προκαλεί φαντασία και δέος. Γιατί όμως? Σύμφωνα με την παράδοση, η εκατοστή πύλη θα φανερωθεί όταν έρθει η ώρα.

Ο ναός, στην αρχική του μορφή, όταν χτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ήταν μια τρίκλητη, ξυλόστεγη, σταυρική βασιλική, που όμως λόγω πυρκαγιάς περίπου τον 6ο αιώνα η στέγη του καταστράφηκε και έτσι ήρθε τότε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιουστινιανός, ο οποίος πρόστασε τους 4 στόλους και τον Τρούλο, φέρνοντας τον ναό στα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής του και κάνοντας το ρυθμό του μια τρίκλητη σταυρική βασιλική με τα Τρούλου.

Το 1733 και έπειτα από έναν μεγάλο σεισμό καταστράφηκαν η βόρεια και η δυτική πλευρά του ναού. Τότε, ο Παριανός ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογέννης έστειλε χρήματα και οι ζημιές αποκαταστάθηκαν. Ο ναός εσωτερικά και εξωτερικά του καλύφθηκε με ασβέστη, έτσι ώστε να συμφωνεί με τις υπόλοιπες εκκλησίες του νησιού.

Το 1959 φτάνει στο νησί ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος και με κρατικά κονδύλια αναπαλαιώνει τον ναό.

αφαιρεί όλα τα πρόσθετα μέλη που είχαν τοποθετηθεί μετά από τις καταστροφές και τον επαναφέρει στην τελική μορφή που του είχε δώσει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Είναι αυτό ακριβώς το κτίσμα που βλέπουμε και σήμερα.

ένας χώρος που είναι ο ίδιος ένα μουσείο και μια απόδειξη της παλαιότητας του ναού, είναι το κτίσμα, το πρόσκτισμα στο ναό, στον πρόναο του ναού, το βαπτιστήριο. Και είναι το καλύτερα σωζόμενο παγκοσμίως βαπτιστήριο σταυροειδές ενηλίκων που υπάρχει γενικά στο χριστιανικό κόσμο. Αυτό λοιπόν το βαπτιστήριο που αποτελεί ένα τόπο μεγάλου θαυμασμού των επισκεπτών, είναι συγχρόνως και μία τρανή απόδειξη της παλαιότητος του πανσέπτου της Παναγίας μας.

Στο ιερό βήμα βρίσκονται δύο από τα κυριότερα μέλη του ναού. Το πρώτο ονομάζεται κυβόριο και είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τραπέζης. Μιμείται την Κιβωτό και μοιάζει στους θολωτούς τάφους των πρώτων χριστιανών. Χρονολογείται τον 6ο αιώνα και αποτελείται από έναν θόλο από παριανό μάρμαρο και τέσσερις κίονες από μάρμαρο της Πρικονήσου που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη.

Ένα ακόμα σημαντικό μέλος του ναού, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, ονομάζεται σύνθρονο και βρίσκεται στο πίσω μέρος, στην κόγχη, όπως λέμε, του Ιερού Βήματος. Το σύνθρονο αποτελείται από 8 ημικυκλικές και ομόκεντρες κερκίδες, οι οποίες στην κορυφή τους καταλήγουν σε 3 θρόνους. Στη μέση έχουμε τον επισκοπικό θρόνο και δεξιά και αριστερά του 2 μικρότερους θρόνους για τους βοηθούς του επισκόπου. Το σύνθρονο ήταν το σημείο στο οποίο στέκονταν οι ιερείς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι περίπου και το τέλος της οικονομαχίας, όταν πλέον οι εικόνες ήρθαν σε περίοπτη θέση μέσα στο ναό, στο τέμπλο, και πλέον οι πιστοί δεν είχαν οπτική επαφή με τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα.

0: Οι Παριανοί την Εκατονταπηλιανή την κουβαλούν μέσα στην ψυχή τους. Είναι η ιστορική μητέρα που τους ευλογεί, τους παρηγορεί και συμπορεύεται μαζί τους.
1: Αισθάνονται υπερήφανοι για την Παναγία, ότι διαφέρουν από τους άλλους, γιατί ξέρουν ανά πάσα στιγμή ότι την έχουν δίπλα τους. Ανά πάσα στιγμή.
2: Εγώ από μικρή έρχομαι, από Πάρο είμαι και πάντοτε ένιωθα πολύ οικεία. Εδώ είναι το σπίτι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντοτε εδώ ηρεμούσα.
0: Πώς είναι να ζεις δίπλα στην Εκατονταπηλιανή? Για τους Παριανούς είναι σαν να έχεις ένα φως δίπλα σου, μόνιμο.
3: Μεγάλη ευλογία νιώθω που είμαι Παριανή, που είμαι τυχερή που ζω σε αυτό το νησί και σε αυτό τον υπέροχο ναό και με την Παναγία μας.
0: Είναι το καταφύγιο, η χαρά, ο πόνος, η μνήμη. Όσοι φεύγουν εδώ γυρνούν, όσοι γεννιούνται εδώ βαπτίζονται.
1: Το χειμώνα, κάθε πρωί που κάνουμε την ακολουθία στις 7.30 ώρα, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε μέχρι τις 8 και 4, διότι η Παναγία βρίσκεται κοντά στα σχολεία, μπαίνουν πάρα πολλοί γονείς με τα παιδιά τους και προσκυνάνε στην Παναγία. Και όχι μόνο προσκυνάνε, τα βλέπεις δηλαδή τους γονείς και τα παιδιά κάθονται πίσω από τις κολόνες 2-3 λεπτάκια. Κάνουν δηλαδή την προσευχή τους. Τώρα, το καλοκαίρι που το νησί κατακλείζεται από τουρίστες, κάθε ηλικίας τουρίστες περνάνε. Και βέβαια έχουμε και τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εκκλησιάζονται εδώ στην Παναγία και είναι κάθε ηλικίας.
4: Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, που είναι και πιο ήσυχα, βλέπουμε μεγάλες παρέες νέων παιδιών να προσέρχονται στο ναό και μπαίνοντας μέσα στο προάβλιο και ειδικά μέσα στο ναό, αντικρίζοντας αυτό το ναό, πραγματικά εκεί θαυμάζεις την ηρεμία τους και την ησυχία τους και την πίστη τους και ό,τι κάθε παιδί θέλει να πει στην Παναγία μας.

0: Οι επισκέπτες μένουν σιωπηλοί μπροστά στο μεγαλείο της. Οι ψυχές αναζητούν παρηγοριά και ένα θαύμα.
1: Θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Και το που ζούμε ένα θαύμα είναι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, μιας και το αναφέρατε, το 1997, μέσα στο λιμάνι της Παρικιάς, είχε βουλιάξει το πλοίο Εξπρές Ποσειδών. Είχε αναλάβει λοιπόν μία εταιρεία την ανέλκυση του πλοίου, η οποία όσες προσπάθειες κι αν έκανε δεν τα κατάφερε να το φέρει στην επιφάνεια το πλοίο. Απογοητευμένοι λοιπόν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, την τελευταία μέρα πριν φύγουν, ήρθαν εδώ στο Ναό της Παναγίας, βρήκαν τον ιερέα, του είπαν τι συμβαίνει και εκείνος τους προέτρεψε να καθίσουν στο Ναό της Παναγίας και να προσευχηθούν και με σιγουριά τους είπε «Θα σας βοηθήσει η Παναγία». Την άλλη μέρα το πρωί ετοιμαζόταν αυτοί να φύγουν, γιατί όσες προσπάθειες και αν είχαν κάνει δεν είχαν καταφέρει την ανέλκυση του πλοίου. Εκείνο λοιπόν το πρωί, οι δίτες που βουτήξανε για να βγάλουν τη βοήθεια που χρειαζόταν το πλοίο για να έρθει στην επιφάνεια, είπαν ότι ένα αόρατο χέρι σήκωσε το πλοίο στην επιφάνεια. Βέβαια οι άνθρωποι κατασυγκινημένοι, γιατί τα καταφέρανε, διότι θα ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή για την εταιρεία τους, ήρθαν και έκαναν ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Ναό της Παναγίας.

Σε κάθε γωνιά της Εκατονταπηλιανής κάποιοι έχουν ψιθυρίσει και μια προσευχή. Σε κάθε εικόνα της κάποιοι έχουν γονατίσει ζητώντας ελπίδα. Στο σταυρό της ένας λαός που πιστεύει με όλη τη δύναμη της ψυχής του.

το 2016 η εικόνα της Εκατοπλιανής ταξίδεψε για τον Πειραιά. Είχε βγει πρώτη φορά το 1992, όπου πήγε με πολεμικό πλοίο στη Θεσσαλονίκη. Με ενέργειες τότε του μακαριστού Μητροπολίτου Παναναξίου κ. Αμβροσίου και όπου έτυχε πανμακεδονικής τότε φιλοξενίας και υποδοχής. Μετά από περίπου τόσα χρόνια, το 2016, με ενέργειες του μη Μητροπολίτου μας, του κ. Καλλινίκου, και ύστερα από αίτημα του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στα Ταμπούρια του Πειραιά, πάλι με πολεμικό πλοίο ταξίδεψε για τον Πειραιά, όπου εκεί πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι που θα μείνει χαραγμένο στο μυαλό όλων μας. Όσοι μας καταφέραμε να πάμε εκείνες τις ημέρες, γιατί ήταν για 4-5 μέρες στην αρχή να μείνει η εικόνα εκεί, αλλά τελικά έμεινε πάνω από 10 ημέρες. Και τα πλήθη των πιστών που προσέρχονταν να προσκυνήσουν την Παναγία μας ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ειδικά μικρά παιδιά που ερχόντουσαν με τα ασθενοφόρα από το νοσοκομείο, σταμάταγε το ασθενοφόρο, σταμάταγε και η ουρά που περίμενε νυχθημερών να προσκυνήσουν αυτά τα παιδιά και μετά επέστρεφαν πάλι στο νοσοκομείο τους. Είναι μεγάλη η πίστη του κόσμου και καταφυγή μας η Παναγία.

0: Πέρυσι ήρθε μια γυναίκα από την Κύπρο, η οποία την περίοδο του κορονοϊού είχε νοσήσει. Ήταν διασωληνωμένη στην εντατική για 43 ημέρες. Μας το αναγράφει η ίδια, γιατί το άφησε το θαύμα χειρόγραφο εδώ στο Ναό της Παναγίας, ότι λίγες ημέρες πριν επανέλθει, την πήραν 4 νοσοκόμες, την έβαλαν σε αεροπλάνο, μας το είπε όχι ως όραμα, αλλά το βίωνε. Την έφεραν εδώ δίχως να ξέρει σε ποιο χώρο είναι. Την φέρανε λοιπόν, την αφήσανε έξω από την κεντρική πόρτα των κελιών και περπάτησε μόνη της μέσα και ήρθε και της είπε μία φωνή ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Από εκεί και πέρα δεν θυμόταν τίποτα. Μετά πια που επανήλθε, όταν επανήλθε πήρε τηλέφωνο την οικογένειά της και είπε αυτό και αυτό συνέβη και έχω βγει και από την εντατική. Και μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγα χρόνια, ήρθε η γυναίκα και μας είπε, ναι, όπως το είχα δει, δεν ήξερε για την Παναγία την εκατόντα πηγαίνει, όπως το είδα ακριβώς έτσι είναι.
1: Στην Παναγία της Πάρου κάθε 15 Αύγουστο και όχι μόνο, γράφεται ιστορία με τα δάκρυα των πιστών. Οι καμπάνες χτυπούν δυνατά και οι προσευχές των πιστών υψώνονται στον ουρανό. Η Πάρος γεμίζει με ακόμα περισσότερο φως, με λιτανίες, με δάκρυα, με προσευχές.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, είναι μεγάλη συμμετοχή των πιστών. 15 Αυγούστου το απόγευμα τελείται πάλι εσπερινός με θέορτος και εν συνεχεία βγαίνει η λιτανευτική πομπή της εικόνας της Παναγίας της Εκατονταπηγανής μέσα σε όλο τον οικισμό της πόλεως της Παρικιάς.

Την αγαπάμε πάρα πολύ. Εμείς ερχόμαστε εδώ από το 90. Και τι να σας πω, οι μέρες, δηλαδή ειδικά το 15 Αύγουστο με τις παρακλήσεις, θα έλεγα ότι είναι ξεχωριστές εδώ. Την παραμονή το βράδυ που ερχόμαστε στην Αγρυπνία, μέχρι και τα ξημερώματα, μου κάνει εντύπωση ο κόσμος. Νεαρά παιδιά, πολλές φορές ακόμα με το μαγιό που θα έρθουν και αυτά. Και βλέπετε με τον τρόπο που θα προσεγγίσουν την Παναγία, αυτομάτως πώς αλλάζουν και η εικόνα τους. Και το... γενικά είναι πολύ συγκλονιστικό. Είναι μοναδικές στιγμές που ζούμε εδώ. Δεν ξέρω, εγώ την έχω και προστάτη μου την Εγκατοπλιανή. Συγκίνηση, πολλά τα συναισθήματα, δεν μπορώ να τα περιγράψω μόνο με μία λέξη. Είναι πάρα πολλά.

οι πιστοί αφουγκράζονται τη γαλήνη που τους προσφέρει η Παναγιά, κοιτώντας ευλαβικά το βλέμμα της. Το κερί λιώνει σιωπηλά και η ψυχή αγαλιάζει.

0: Η προσφορά αυτή της Παναγίας μας είναι διαχρονική στον πνευματικό τομέα και πραγματικά όλοι προσευχόμαστε πάντοτε να στηρίζει η Παναγία μας όλους τους ανθρώπους, είτε έρχονται εδώ στη χάρη της, είτε από μακριά ζουν αυτή την πραγματικότητα της πίστεως, και όταν έρθει και ο καιρός και οι δυνάμεις τους το επιτρέπουν, να έρχονται εδώ να την ευχαριστήσουν, θα λέγαμε, πρόσωπο προς πρόσωπο την Παναγία μας. Η Παναγία μας παντού όπου και να είναι, το ίδιο είναι, μία είναι η Παναγία μας. Εμείς της δίνουμε ονομασίες, έτσι, εκατοντάδες ονομασίες. Η Παναγία μας είναι μία. Και τα νησιά μας είναι παναγιοσκέπαστα, όπως το ονομάζουμε, όλα έχουν Παναγία μας ως προστάτηδα.
1: Στο Αιγαίο ξημερώνει και χαράζει υπό το άγρυπνο βλέμμα της Παναγιάς.
0: Να είναι πάντοτε σκέπη, βοηθός και προστασία στη ζωή μας, να είναι το λιμάνι, ο εύδιος λιμήν που θα καταφεύγουμε οι άνθρωποι μέσα από τις τρικυμίες της ζωής, και σίγουρα, αν με πίστη προστρέχουμε στην Παναγία μας, θα εφαρμόζεται το ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε, και πάντα θα φεύγουμε γαλινεμένοι από αυτό το εύδιο λιμάνι της Παναγίας μας.

Όσοι έχουν σταθεί μπροστά στην εικόνα της ξέρουν. Δεν χρειάζονται λόγια, μόνο σιωπή. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν φως, ελπίδα, νόημα, η Παναγία της Πάρου θα στέκεται εκεί. Με τις 99 της πύλες και μία ακόμα. Κρυφή, ιερή, αιώνια.

η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντα σιδώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο δεύτερο, η επιμέλεια της συνειδήσεως. Να μελετούμε την συνείδησή μας. Ο καλός Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους τη συνείδηση, τον πρώτο θείο νόμο. Την χάραξε βαθιά στις καρδιές τους και από τότε ο κάθε άνθρωπος την παίρνει κληρονομιά από τους γονείς του και όταν δεν ενεργεί σωστά, αυτή δουλεύει μέσα του, τον ελέγχει και τον οδηγεί στη μετάνοια. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να κάνει σωστή πνευματική εργασία και να μελετάει τη συνείδησή του για να μπορεί να ακούει πάντοτε τη φωνή της. Εάν δεν την μελετάει, δεν θα ωφεληθεί ούτε από πνευματικές μελέτες, ούτε από συμβουλές Αγίων Γερόντων, αλλά ούτε και τις εντολές του Θεού δεν θα μπορέσει να τηρήσει. Μπορεί γέροντα ο άνθρωπος να μην πιάνει καθόλου τον εαυτό του και να μην βλέπει ότι βαδίζει λανθασμένα. Όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν ξεσκονίζει τη συνείδησή του, η συνείδησή του πιάνει σιγά σιγά πουρή και γίνεται αναίσθητος. Αμαρτάνει και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την επιμέλεια της συνειδήσεως. Ο άνθρωπος, για να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που του λέει η συνείδησή του, πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να τον εκθέτει στο πνευματικό του, γιατί μπορεί να έχει καταπατήσει τη συνείδησή του και να νομίσει ότι πάει καλά ή να έχει φτιάξει λανθασμένη συνείδηση και ενώ έχει κάνει έγκλημα να νομίζει ότι έκανε ευεργεσία ή ακόμη να έχει κάνει τη συνείδησή του υπερευαίσθητη και να πάθει ζημιά. Γέροντα, κατακρίνω εσωτερικά χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος έλεγχος. Μήπως έχω αναισθητοποιηθεί και γι' αυτό δεν ελέγχομαι? Θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, όταν κάνει κανείς μια αμαρτία για πρώτη φορά, νιώθει κάποιον έλεγχο, στενοχωριέται. Αν την επαναλάβει για δεύτερη φορά, νιώθει λιγότερο έλεγχο και αν δεν προσέξει και συνεχίσει να αμαρτάνει, πορώνεται η συνείδησή του. Μερικοί, όταν λόγου χάρη τους κάνεις παρατήρηση για κάποιο σφάλμα τους, αλλάζουν θέμα για να μην τους πειράσει η συνείδηση και στενοχωριούνται, σαν τους Ινδούς που κάνουν Νιρβάνα. Ένας νεαρός εκεί στα Ιμαλάια σκότωσε 5 Ιταλούς ορειβάτες και αφού τους έθαψε άρχισε να κάνει αυτοσυγκέντρωση. Κάθισε κάτω και έλεγε 2 ώρες ξύλο ξύλο για να βγει στο κενό, να ξεχάσει και να μην τον πειράζει ο λογισμός. Ας πούμε ότι μαλώνω τώρα μια αδελφή γιατί έκανε μια αταξία. Αν αυτή η αδελφή δεν κάνει σωστή πνευματική εργασία και δεν κοιτάει πώς να διορθωθεί, μπορεί εκείνη την ώρα να μου πει «Σήμερα θα σημάνουμε για εσπερινό νωρίτερα για να αλλάξει θέμα». Μετά ο διάβολος θα την περδέψει και θα της πει «Μην ανησυχείς, αυτό το έκανες για να μην στεναχωριέται ο γέροντας». Της το δικαιολογεί και ο διάβολος. Δεν λέει «Το έκανα για να καταπατήσω τη συνείδησή μου», αλλά λέει «Το έκανα για να μην στενοχωρηθεί ο γέροντας». Είδατε τι κάνει το ταγκαλάκι? Λεπτή εργασία. Γυρίζει το κουμπί σε άλλη συχνότητα για να μην δούμε το σφάλμα μας. Μπορεί γέροντα κανείς να πιάνει λεπτομέρειες και τα χονδρά σφάλματα να μην τα πιάνει? Πώς δεν μπορεί? Μια φορά ένας γνωστός μου πνευματικός μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Μια γυναίκα όταν πήγε να εξομολογηθεί έκλαιγε συνέχεια και έλεγε «Δεν ήθελα να τη σκοτώσω». «Κοίταξε», της είπε ο πνευματικός, «αν υπάρχει μετάνοια, ο Θεός συγχωρεί. Συγχώρησε τον Δαβίδ». «Ναι, αλλά δεν το ήθελα», έλεγε εκείνη. «Καλά, και πώς έγινε και τη σκότωσες?», την ρώτησε ο πνευματικός. «Να, καθώς ξεσκόνιζα, την χτύπησε με την πετσέτα και την σκότωσα τη μύγα. Δεν το ήθελα». Εν τω μεταξύ, αυτή κοροϊδεύε τον άντρα της, είχε εγκαταλείψει τα παιδιά της, είχε διαλύσει το σπίτι της και γύριζε στους δρόμους και αυτά τα ανέφερε σαν να μην συνέβαινε τίποτε. «Γι' αυτά χρειάζεται κανόνας», της λέει ο πνευματικός. «Και γιατί χρειάζεται γι' αυτά κανόνας», λέει στο πνευματικό. «Πώς να βοηθηθεί αυτή». Καπακουμένη συνείδηση, γέροντα, όταν μου λένε «αυτή η επιθυμία είναι στο υποσυνείδητο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις», πώς θα το καταλάβω? Αν προσέξεις, θα δεις πως ενώ λες ότι δεν έχεις τίποτε, δεν νιώθεις και καλά. Γι' αυτό χρειάζονται εξετάσεις. Όταν ένας δεν νιώθει καλά, έχει μία σωματική κατάπτωση και τα λοιπά, του κάνουν εξετάσεις, μικροβιολογικές, αξονική τομογραφία, για να βρουν από πού προέρχεται αυτό που αισθάνεται. Αν βλέπεις ότι δεν έχεις γαλήνη, αλλά στεναχώρια, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου κάτι ατακτοποίητο και πρέπει να το βρεις για να το διορθώσεις. Κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα σφάλμα. Στεναχωριέσαι, αλλά δεν το εξομολογείσαι. Σου συμβαίνει μετά ένα ευχάριστο γεγονός και νιώθεις χαρά. Αυτή η χαρά σκεπάζει την στεναχώρια για το σφάλμα σου και σιγά σιγά το ξεχνάς. Δεν το βλέπεις επειδή καπακώθηκε από τη χαρά. Οι χαρές σκεπάζουν το σφάλμα. Το πάνε πιο κάτω, πιο βαθιά, αλλά εκείνο εσωτερικά δουλεύει. Έτσι ο άνθρωπος αρχίζει να σκληραίνει, γιατί καταπατά τη συνείδησή του και η καρδιά του πιάνει σιγά σιγά γλίτσα. Ύστερα το ταγκαλάκι όλα του τα δικαιολογεί. Αυτό δεν είναι τίποτε. Εκείνο είναι φυσιολογικό. Ανάπαυση όμως δεν έχει, γιατί η στενοχώρια δουλεύει από κάτω. Νιώθει μια ανησυχία. Δεν έχει εσωτερική γαλήνη. Ζει με ένα συνεχές άγχος.

απελπισία, επειδή δεν αντέχει την αλήθεια. Αν όμως ταπεινωθεί, θα βοηθηθεί. Γέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με πορωμένη συνείδηση? Όχι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν με πορωμένη συνείδηση. Δεν έκανε ο Θεός τέτοια συνείδηση. Όταν όμως καπακώνει κανείς τα σφάλματά του, η συνείδησή του σιγά σιγά πιάνει πουρή και δεν τον ελέγχει. Γίνεται γέροντα αυτόνομος. Κάνει δικούς του νόμους. Ναι, είναι φοβερό. Είναι πλάνη. Πλάνη είναι. Η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντα, συχνά λέτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην φτιάξει λανθασμένη συνείδηση. Πώς δημιουργείται η λανθασμένη συνείδηση? Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του, και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση, μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί η ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Βλέπεις, ακόμη και όταν κάποιος κάνει ένα σφάλμα και ο άλλος του λέει «Δεν έφταιγες, τι στενοχωριέσαι» ή κάνει ότι δεν κατάλαβε το σφάλμα του, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκει. Είναι μερικοί που πάνε με τους γκουρούδες και τα λοιπά, και όταν καταλάβουν ότι δεν πάνε καλά, έρχονται να με ρωτήσουν. Και ενώ τους λέω κάτι για να τους βοηθήσω, πάλι επιμένουν. Όχι, αυτό που πιστεύουμε είναι σωστό. Καλά, αφού είναι σωστό και είσαι αναπαυμένος από αυτό το σωστό, γιατί έρχεσαι να με ρωτήσεις? Ενώ δεν αναπαύονται στο στραβό, επιμένουν. Προσπαθούν από εδώ, από εκεί, να ψευτοαναπαυθούν. Ανάπαυση όμως αληθινή δεν βρίσκουν. Μπορεί, γέροντα, κανείς να ζήσει με λανθασμένη συνείδηση σε όλη του τη ζωή? Άμα πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί. Πώς θα την διορθώσει? Αν σκέφτεται ταπεινά, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στο λογισμό του και τον συζητάει με τον πνευματικό. Μπορεί, γέροντα, ο άνθρωπος, όταν έχει μία ευαισθησία, να δημιουργήσει λανθασμένη συνείδηση? Για να δημιουργήσει λανθασμένη συνείδηση, δεν θα είναι καλή η ευαισθησία του. Το ένα λανθασμένο θα δημιουργήσει και άλλο λανθασμένο. Μερικοί, ενώ λένε «εγώ είμαι ευαίσθητος», στους άλλους φέρονται βάρβαρα και τους κατσαδιάζουν χωρίς λόγο. Η συνείδηση αυτών που δικαιολογούνται έχει πιάσει πουρή? Αυτός που δικαιολογείται έχει και λίγο έλεγχο μέσα του? Δεν είναι ανέστητος? Και όταν κανείς δεν είναι ανέστητος, πονάει για το σφάλμα του και μετά έρχεται η θεία παρηγοριά. Αλλά όποιος φτιάξει λανθασμένη συνείδηση φτάνει σε αναισθησία. Αυτός καυχαίται για το έγκλημα. Έχω δει ανθρώπους που ενώ έχουν κάνει εγκλήματα, τα λένε με τέτοιον τρόπο που σου το παρουσιάζουν σαν κατορθώματα. Γιατί αν αναπτύξει κανείς λανθασμένη συνείδηση, αυτό δεν είναι απλώς πόρωση, αλλά κάτι παραπάνω από πόρωση. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, ήρθε ένας και μου λέει «θέλω να εξομολογηθώ». «Δεν είμαι ιερεύς», του λέω. «Όχι, θέλω να τα πω σε σένα», μου λέει. Ήταν εκεί και μερικές γυναίκες που είχαν ανέβει να προσκυνήσουν. «Καλύτερα να φύγετε τώρα», της λέω. «Όχι», της λέει αυτός. «Δεν πειράζει, καθίστε». Και άρχισε να διηγείται τι έκανε στα νιάτα του. Όταν ήμουν νέος, είχα πάει να μάθω τσαγκάρις. Αλλά όλο νίσταζα, γιατί τη νύχτα πήγαινα με μια σπήρα και έκλεβα. Στην περιοχή μας ήταν ένας τσαούσης και μας έλεγε «πάτε να κλέψετε, εγώ θέλω 2 κρυάρια. Από εκεί και πέρα, εσείς κλέψτε ό,τι θέλετε». Πηγαίναμε λοιπόν στα σπίτια των χριστιανών, άφηνα την κάπα κάτω, έδινα μια στα σκυλιά στη μασέλα με μια βέργα από κρανιά που είχα μαζί μου και μπαίναμε μέσα. Κλέβαμε 2 κρυάρια και όσα αρνιά μπορούσαμε. Δίναμε τα κρυάρια στον τσαούσι και κρύβαμε τα αρνιά στον στάβλο μας. Ο τσαούσις μας έκλεινε αμέσως στη φυλακή. Τα αφεντικά που μας είχαν δει να κλέβουμε πήγαιναν το πρωί στην αστυνομία και έλεγαν «ο τάδε και ο τάδε μας έκλεψαν». «Ο τάδε και ο τάδε, μα αυτοί είναι στη φυλακή».

«Γιατί του συκοφαντείτε, δώσ' του ξύλο». Μια φορά πήγαμε σε ένα κοπάδι που το φύλαγε ένα βλαχάκι, ψηλό, μέχρι εκεί πάνω, με τον πατέρα του. «Τώρα, πώς να μπούμε στο κοπάδι? Θα μας πετάξουν σαν τα σπιρτόξυλα», μου λένε οι άλλοι. Παίρνω τότε τον κρά, σημαδεύω το βλαχάκι και μπαμ, σωριάζεται κάτω. Δένω και τον πατέρα του σε μια κορτσιά. Πήραμε και τα έλεγε όλα αυτά σαν κατορθώματα και γελούσε που οδηγεί λανθασμένη συνείδηση, και γνώρισα έναν αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα μεταγωγών και έκλαιγε συνέχεια ο καημένος, γιατί είχε συνοδεύσει μια φορά από τη μια φυλακή στην άλλη κάποιον που τον πέρασαν μετά στρατοδικείο και τον σκότωσαν επειδή είχε κάνει πολλά εγκλήματα. Έψαξε, βρήκε τους συγγενείς του και του ζήτησε συγγνώμη, αλλά ένας αδελφός του που ήταν στην Αμερική του απάντησε έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει πιο νωρίς, γιατί θα γλίτωναν κάμπος οι άνθρωποι. Βλέπετε τι διαφορά έχει η μία κατάσταση με την άλλη. Αυτός θεωρούσε ένοχο τον εαυτό του, γιατί απλώς συνόδευσε κατόπιν εντολής της υπηρεσίας του έναν εγκληματία, ενώ ο άλλος διηγεί το τα εγκλήματα που έκανε σαν κατορθώματα και καφιόταν γι' αυτά. Το ψεύτικο δεν αναπαύει. Γέροντα, αν κάποιος έχει κάνει ένα δικό του κόσμο γιατί πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί να βοηθηθεί από την προσευχή των άλλων? Τι ανάγκη έχει να βοηθηθεί αφού έκανε έναν δικό του κόσμο? Μικρό πράγμα είναι να κάνει κανείς έναν ολόκληρο κόσμο δικό του. Κοίταξε, αν κάποιος με το λογισμό του κάνει έναν δικό του κόσμο, νομίζεις ότι έχει ανάπαυση? Ότι αισθάνεται δηλαδή χαρά? Ψέμα είναι. Το ψέμα δεν πληροφορεί τον άνθρωπο. Ας πούμε, αναγκάζεται ένας να πει ένα ψέμα για να γλιτώσει κάποιον. Μπορεί να τον γλίτωσε ακόμη και από τον θάνατο, αλλά το ψέμα που είπε δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Ή λέει κανείς καμιά φορά με καλό λογισμό ένα ψέμα για να βοηθήσει μια περίπτωση να μην δημιουργηθεί σκάνδαλο. Παραδείγματος χάρη, έρχεται στο μοναστήρι ένας γνωστός κρυφά να πει κάποιο πρόβλημα της οικογένειάς του για να ξεσκάσει. Έρχεται μετά, ας υποθέσουμε, ο αδελφός του και σε ρωτάει «Πέρασε από εδώ ο τάδε?» Αν του πεις «Πέρασε», θα δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα, γιατί ο άλλος εκτίθεται. Οπότε λες «Δεν ξέρω». Γιατί αν πεις «Ήλθε», μπορεί να πάει ακόμη και να τον δείρει. Αυτό είναι άλλο. Αλλά πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί αν συμβούν 3-4 τέτοια περιστατικά, σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσει και πιο πέρα. Να συνηθίσει να χρησιμοποιεί το ψέμα στα καλά καθούμενα και να αποκτήσει λανθασμένη συνείδηση. Να φτάσει να λέει ολόκληρα παραμύθια χωρίς να τον πειράζει καθόλου η συνείδηση. Αυτό γίνεται ύστερα επιστήμη. Πώς θα ταιριάζουν μερικοί τα ψέματα αν εξασκηθούν? Ολόκληρο παραμύθι μπορεί να πλάθουν και να σε πείθουν. Είχε έρθει στο καλύβι μια φορά κάποιος γνωστός μου. Ήταν εκεί και μια συντροφιά πατριώτης ενός μου που το είχα βοηθήσει. Αυτό το καημένο, ενώ ήταν έξυπνο, καλό παιδί, ήταν τεμπέλικο. Δεν ήθελε να δουλεύει. Είχε μάθει να γυρίζει. 4 χρόνια προσπαθούσα να το φέρω σε λογαριασμό. Είπα λοιπόν εκείνη τη φορά στους πατριώτες μου, «Φροντίστε αυτό το παιδί για καμιά δουλειά. Έχω προσπαθήσει και άλλες φορές να το βοηθήσω. Το είχα στείλει και στην Καστοριά, σε κάτι γνωστούς, να μάθει γουναράς. Αλλά έφυγε. Νέος είναι. Κρίμα να χαραμιστεί. Μια μάνα έχει. Πέθανε ο πατέρας του». Αρχίζει τότε εκείνος ο γνωστός μου να λέει στους άλλους, «Ναι, είχαμε φροντίσει με τον πατέρα Παΐσιο να πάει το παιδί να μάθει εκεί πέρα γουναράς. Και έπειτα, όταν έφυγε από εκεί, πόσα χρήματα έδωσε στα τηλεγραφήματα που έστελνε στα αφεντικά του για να μην ανησυχούν? Αλλά δεν πειράζει, αυτά δεν συζητιούνται». Είχα πει τότε στον πάτερ ότι δεν στρώνει. Τι λέει, σκέφτηκα. Δεν ήθελα να πω και τίποτε για να μην τον προσβάλλω. Ενώ πρώτη φορά άκουγε το θέμα, έπλασε ολόκληρο παραμύθι,
ότι είχαμε φροντίσει μαζί για εκείνο το παιδί, ότι βρήκαμε λύση να πάει να μάθει γουναράς και τα λοιπά. Όπως τα έλεγε, και εμένα με προβλημάτισε. Μπροστά σας τα έλεγε. Μπροστά μου τα έλεγε. Ήταν και οι άλλοι. Τι καταλάβαινε. Εκείνη τη στιγμή αισθανόταν μια ικανοποίηση εγωιστική. Αλλά μετά βασανιζόταν. Είχε μήπως ειρήνη μέσα του? Όταν ένας άνθρωπος λέει κάποιο γεγονός λίγο μεγαλοποιημένο, ναι, με λίγη σάλτσα, από καινοδοξία το κάνει. Από τι να το κάνει? Από καινοδοξία, από εγωισμό τα λέει. Τι θα βοηθήσει έναν τέτοιον άνθρωπο να το διορθώσει αυτό? Να πάψει να λέει ψέματα. Πρέπει να ξέρει ότι το ψέμα, ακόμη και όταν έχει ελαφρυντικά, δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Μπορεί γέροντα να μας δώσουν κάτι για να μας οικονομήσουν και εμείς να νομίζουμε ότι μας το έδωσαν γιατί το αξίζουμε. Κοίταξε, αν σου πω εσύ αδερφή μπορείς να φτάσεις στα μέτρα της Αγίας σου, μπορεί να χαζογελάσεις λίγο, αλλά μέσα σου ανάπαυση δεν θα έχεις. Το ψεύτικο δεν αναπαύει, γιατί δεν έχει χάρη Θεού, και ο άδικος που αδικεί και λέει «αυτό είναι δικό μου» δεν αναπαύεται. Να, οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, αν και πέρασαν τόσα χρόνια από την άλωση, όταν βλέπουν τους Έλληνες που πηγαίνουν εκεί, νιώθουν ότι έχουν ένα αρπαγμένο πράγμα και κοιτάνε σαν να ήρθε ο ιδιοκτήτης. Και είναι Τούρκοι και πέρασαν τόσα χρόνια. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στον άνθρωπο από την αναπαυμένη συνείδηση. Είναι μεγάλο πράγμα να μην σε πειράζει η συνείδησή σου ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο και δεν το έκανες. Τότε ο άνθρωπος έχει μία συνεχή εσωτερική χαρά και όλη η ζωή του είναι πανηγύρι. Αυτή η εσωτερική χαρά δίνει την πνευματική δύναμη. Γέροντα, πώς θα καταλάβει κανείς ότι είναι ευάρεστο στο Θεό αυτό που κάνει? Έχει ο άνθρωπος εσωτερική πληροφορία. Φτάνει η δική του πληροφορία ή χρειάζεται και η μαρτυρία των άλλων? Μιλάω για έναν που έχει σωστή συνείδηση. Δεν μιλάω για έναν που έχει λανθασμένη συνείδηση. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Τότε ο άνθρωπος νιώθει σιγουριά, ελπίδα και λέει με ταπείνωση: «Δεν είμαι για τον παράδεισο, είμαι για την κόλαση, αλλά πιστεύω ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού δεν θα με αφήσουν». Το νιώθει αυτό, γιατί αγωνίζεται. Δεν κάθεται χωρίς να κάνει τίποτε και αναπαύει τον λογισμό του λέγοντας: «Ο Θεός θα με σώσει». Η συνείδηση, φοβερό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά, μεγαλύτερη κόλαση από το κάψιμο της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει φοβερότερο και βασανιστικότερο σαράκι από το σαράκι της συνειδήσεως. Οι κολλασμένοι θα υποφέρουν αιωνίως, γιατί θα τους βασανίζει η σκέψη πως έχασαν τα αγαθά του παραδείσου για λίγα χρόνια υπηγείου ζωής, αν και αυτά ήταν γεμάτα τύψεις και άγχος. Τα πάθη τότε δεν θα ικανοποιούνται και αυτό θα είναι άλλο βάσανο. Γέροντα, πώς μπορεί ο μοναχός να ζει πρακτικά το μαρτύριο της συνειδήσεως? Το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για τον μοναχό. Οι μοναχοί έχουν επιπλέον και το γλυκό μαρτύριο της ασκήσεως. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει μαρτύριο της συνειδήσεως για έναν που αγωνίζεται σωστά. Γιατί όσο πονάει κανείς πνευματικά, όσο πονάει δηλαδή είτε για τα χάλια του, είτε γιατί συμμετέχει στο πάθος του Κυρίου, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Ακόμη και αν έχει θλίψεις, στεναχώριες κτλ, όταν έχει αναπαυμένη τη συνείδησή του, αισθάνεται μέσα του θεία παρηγοριά. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

0: Σύ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξιοι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σι γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής Τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου

Βασιλείου φωνή. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη ζωή του το Θεό εύκολα καταντάει να ψάχνει για παρηγοριά και ικανοποίηση σε κάποια υποκατάστατα της αληθινής πίστης. Πελαγωμένοι σήμερα οι άνθρωποι στα αδιέξοδα και στα προβλήματά τους, εύκολα παγιδεύονται στις σκοτεινές παγίδες του πονηρού, του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αντί να βρουν λύτρωση, πέφτουν σε χειρότερο μπλέξιμο και σε μεγαλύτερη τιμωρία. Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Ακούσατε, αδελφοί μου, τα λόγια του Κοντακίου. Να σας τα υπενθυμίσω. Σήμερα η Εκκλησία μας, απόψη η Εκκλησία μας, τα ανέγνωσε κατ' επανάληψη. Την ώραν ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκοπήν της οικής δηλιάσασα, το δοθέν σιτάλαντον φιλοπόνος έργασε. Ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Η ερμηνεία. Ψυχή μου, να έχεις στο νου σου των καιρών του τέλους της επιγείου ζωής και να αισθάνεσαι φόβον δια την σωτηρίαν σου αναλογιζομένη το πάθημα της ξηρενθήσεις σικής. Έχουσα δε ταύτα υπόψη, ταλέπορε ψυχή μου, να εργάζεσαι με επιμέλεια δια να αυξήσεις τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, μένουσα άγρυπνος και κραυγάζουσα. Ας προσέξομεν μήπως μείνομεν έξω από την αίθουσα των γάμων του Χριστού, δηλαδή από τον Παράδεισο. Τα λόγια αυτά αφορούν ψυχή που αγαπά τον εαυτόν της. Αδελφοί μου, υπάρχει μία λανθασμένη τοποθέτηση γύρω από την αγάπη του εαυτού μας. Νομίζουμε ότι όταν αγαπούμε τον εαυτόν μας, ότι αυτό πάντοτε είναι φιλαυτία. Δεν είναι έτσι. Οφείλουμε να αγαπούμε την ψυχή μας. Οφείλουμε να αγαπούμε τον εαυτόν μας. Γι' αυτό δείγμα της αγάπης του εαυτού μας είναι ο διάλογος που ανοίγουμε με την ψυχή μας. Ψυχή, γιατί ραθυμείς? Εδώ δείχνει ένα είδος αγάπης. Υπάρχουν τουλάχιστον 7 είδη αγάπης. Το ένα είδος αγάπης είναι η αγάπη μας προς τον εαυτό μας. Δεν είναι αμαρτία όταν αποβλέπει η αγάπη μας προς τον εαυτό μας, όταν αποβλέπει εις την σωτηρία. Γι' αυτό και αμέσως μετά από το Κοντάκιον εις τον οίκο. Οίκος είναι ένα είδος τροπαρίου που το διαβάζουμε όταν διαβάζουμε το συναξάριον, το μηνολόγιον της ημέρας. Λέγει επίσης, «Τι ραθυμείς αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αθελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα». Δηλαδή, γιατί αθλία μου ψυχή αδιαφορείς δια την σωτηρίαν σου, γιατί ενώ δεν πρέπει απασχολείς το νου σου με ανοήτους και ματέας φροντίδες. Γιατί καταγίνεσαι με πράγματα ρευστά και παροδικά. Εδώ είναι το πρώτον είδος αγάπης, η αγάπη μας, η οποία αφορά τον ίδιο τον εαυτό μας. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη μας. Είναι το πρώτο αυτό που θα σας πω, έστω και αν το αναφέρω ως δεύτερο. Είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Μία είναι η αγάπη, ένα είδος αγάπης είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη μας προς τον εαυτό μας, προς την ψυχή μας, προς τον εαυτό μας. Προσέξτε με, δεν συγχαίεται η μία, δεν ανακατώνεται δηλαδή η μία αγάπη προς την άλλη αγάπη. Η κάθε αγάπη έχει το δικό της αντικείμενο και τα δικά της όρια. Ένα τρίτο είδος αγάπης, εδώ εις την αγάπη προς τον Θεό, εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, προσέξτε με, είναι ο άνθρωπος που αγαπά και όλους τους ανθρώπους. Εδώ δηλαδή στην αγάπη, στο είδος αγάπης προς τον Θεό, υπάγεται και η αγάπη μας προς τον άνθρωπο. Εκείνος που δεν αγαπά τον Θεό δεν αγαπά τον άνθρωπο. Όταν λέμε ότι αγαπούμε τον άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να υπονοούμε και την αγάπη μας προς τον Θεό. Αληθινή αγάπη προς τον άνθρωπο είναι αγάπη που ξεκινά από την αγάπη μας προς τον Θεό. Η εποχή μας που λέει ότι αγαπά τον άνθρωπο ενώ αρνείται τον Θεό, δεν είναι εποχή που αληθινά αγαπά. Γι' αυτό και φαίνεται ότι αυτού του είδους η αγάπη είναι αγάπη ανθρωπιστική και είναι αγάπη η οποία είναι εφήμερος. Σήμερα μας λέει ο άλλος ότι μας αγαπά, αλλά αφού δεν έχει την αγάπη του Θεού, αύριο δεν μας αγαπά, αν δει κάτι που δεν του αρέσει. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό, αγαπά όλο τον κόσμο. Ενώ εκείνος που δεν αγαπά τον Θεό, αγαπά ξέρετε ποιους, μόνον τους ενάρετους. Εκείνος που δεν αγαπά τον Θεό και λέει ότι αγαπά, αγαπά μόνον εκείνους που βλέπει, στους οποίους βλέπει κάποια χαρίσματα ή έχει κάποια συμφέροντα. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αγαπά όλους αδιακρίτως. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη που απορρέει από το φυσικό φίλτρο. Είναι η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά. Αυτή η αγάπη έχει και αντίστροφη μέτρηση. Είναι και η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Αυτού του είδους η αγάπη επίσης δεν πρέπει να συγχαίεται με τα άλλα είδη αγάπης. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ, επειδή αγαπώ το παιδί μου τόσο, μήπως δεν έχω αληθινή αγάπη, γιατί τους άλλους δεν τους αγαπώ τόσο. Πρέπει να διακρίνουμε την αγάπη προς τα παιδιά από την αγάπη προς όλο τον κόσμο. Ολονών μας ενδιαφέρει το συμφέρον, δηλαδή να σωθούν οι άνθρωποι, να τους βοηθήσουμε. Δηλαδή σε όλους μπορούμε να δείξουμε την αγάπη, αλλά οπωσδήποτε η αγάπη μας προς τα παιδιά είναι ιδιάζουσα. Ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, όσο και αν πονάει η καρδιά σου για ένα παιδί που βλέπεις που δεν πάει καλά. Πόσο λυπάμαι που βλέπω κάποια παιδιά τα οποία φαίνεται ότι δεν πρέπει να ακούνε τους γονείς. Έτσι, από τον τρόπο που κινούνται μέσα στο χωριό, όπως δίνονται, ξημεροβραδιάζουν σε κάποιους τόπους. Λοιπόν, πονάει η ψυχή, αλλά δεν μπορείς να επεμβείς παραπάνω από ό,τι μπορείς. Κάτι μπορείς να πεις μια κουβέντα. Και αυτό είναι πάντοτε υπό προϋποθέσεις. Είναι το παιδί σου. Θα πας να το αρπάξεις από εκεί. Αν βεβαίως είναι σε μια ηλικία που ακόμη μπορείς να έχεις την δυνατότητα να επεμβαίνεις και αν το παιδί σε υπολογίζει και αν έγινες εσύ αιτία να σε υπολογίζει, γιατί λένε πολλοί ότι δεν με ακούει το παιδί. Δεν έχουν πει όμως πολλοί. Άραγε μήπως φταίω εγώ, μήπως έχασε την εμπιστοσύνη του το παιδί προς εμένα και έπαψα πια να έχω, να είμαι γι' αυτό αυθεντία. Λοιπόν, μην κατηγορείς το παιδί σου, γιατί και εσύ δεν στάθηκες σωστά. Δεν στάθηκες σωστά. Θα σας πω κάτι που είχα ακούσει προημερών. Σε κάποιο σπίτι υπήρχε μεγάλη και μικρή τηλεόραση. Σπίτι με πατέρα και μητέρα και με δύο ή τρία παιδιά. Λοιπόν, ο σύζυγος έμεινε σε χώρο που ήταν η μεγάλη τηλεόραση και παρακολουθούσε κάποιες ταινίες που ήθελε εκείνος. Το παιδί το έστειλε να πάει να κοιμηθεί. Το παιδί όμως κάτι είχε υποπτευθεί ότι ο πατέρας δεν βλέπει καλές ταινίες και καλές σκηνές. Και όπως άκουγε, δίπλα ήταν το υπνοδωμάτιο, από εκεί που άκουγε ο πατέρας. Έβλεπε και άκουγε. Εκεί που ήταν το παιδί ήταν η μικρή τηλεόραση. Όπως άκουγε τον θόρυβο, με το τηλεχειριστήριο ρύθμισε και αυτό την ταινία και είδε ποια ταινία έβλεπε ο πατέρας. Πηγαίνει γρήγορα στη μητέρα, αυτό που σας λέγω είναι γεγονός. Πηγαίνει στη μητέρα που ήταν αλλού η μητέρα και κάτι έκανε, κάποια δουλειά είχε και λέγει, μητέρα, ξέρεις τι βλέπει ο πατέρας μέσα? Έβλεπε βρώμικες ταινίες. Η μητέρα κόπηκε, τα πόδια της κόπηκαν. Όταν μου το έλεγε με μία οδύνη. Πώς θα μπορέσουμε στα παιδιά μας εμείς να πούμε κάτι, όταν αυτά είναι εις θέση τώρα να μας πούν? Πατέρα, κοίταξε τον εαυτό σου. Έχω υπόψη μου τι παρακολουθείς και τι βλέπεις. Λοιπόν, όταν χάσουμε την αυθεντία, δεν φταίνε τα παιδιά. Άλλο αν είναι πολύ μυαλωμένα και καταλάβουν μερικά πράγματα. Αλλά δίδουμε δικαίωμα στα παιδιά να μην μας ακούνε. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν στα παιδιά να επεμβούμε κάπως περισσότερο στα δικά μας παιδιά. Στα δικά σας παιδιά, στα άλλα παιδιά δεν μπορείτε. Κάποτε σας έρχεται μέχρι το στόμα να πείτε μια κουβέντα για κάτι που λέτε και με ρωτάτε και λέω μην το λέτε αυτό. Θα σας παρεξηγήσει ο άνθρωπος. Τι κακό πράγμα είναι, αδελφοί μου. Να έρθει ένας άνθρωπος, βέβαια, έχουμε δώσει και εμείς δικαίωμα, γιατί κάποτε μπορούμε να κατηγορούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά είναι κακό πράγμα να μην έρθει ένας άνθρωπος και να μας πει, άκουσε με, ξέρεις που είδα το παιδί σου. Εδώ βέβαια θέλει ταπείνωση. Θέλει και πνεύμα, πώς να σας το πω, αληθινής αγάπης. Γιατί ο άλλος μπορεί να το πάρει σαν κατάκριση και σαν κατηγορία και σαν συκοφαντία. Και έτσι αντί να δεχθεί μια συμβουλή, όχι μόνο δεν τη δέχεται, αλλά γίνεται και εχθρός. Και ο άλλος το σκέφτεται μετά αν πρέπει να πει κάτι. Και εγώ ο ίδιος έχω πει: μην το λες, γιατί μπορεί να παραξηγηθείς. Μπορεί να σου πούν ότι θέλεις το κακό ή ότι διασύρεις το όνομά τους. Λοιπόν, η αγάπη μας προς το παιδί οπωσδήποτε διαφέρει από την αγάπη προς άλλα παιδιά, προς άλλους ανθρώπους. Ειδικότερα στο είδος αυτό της αγάπης. Δεν μπορεί κανείς να έχει τα ίδια όρια, τις ίδιες δυνατότητες που έχει προς το παιδί του. Όπως στα άλλα παιδιά, όπως έχει στο παιδί του. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη η οποία ξεκινά από την καινοδοξία. Αυτή η αγάπη, ακούτε αυτή η αγάπη, πρόκειται για την περίπτωση που αγαπάμε εκείνους που μας δοξάζουν. Εκείνους που μας επαινούν. Εκείνους που μας κολακεύουν. Αυτού του είδους η αγάπη δεν είναι αρεστή στον Θεό. Γιατί αν δεν μας επενέσουν, φαίνεται καλά ότι δεν αγαπούμε και ως εκ τούτου δεν ήταν αληθινή αγάπη. Αγάπη λοιπόν που απορρέει από την καινοδοξία, αυτή δεν είναι αγάπη. Υπάρχει και ένα άλλο είδος αγάπης. Υπάρχει η αγάπη η οποία απορρέει, δηλαδή ξεκινά από την φιλαργυρία. Ο φιλάργυρος αγαπά εκείνον που το δίδει χρήματα. Το δίδεις χρήματα, είσαι καλός. Δεν το δίδεις χρήματα, τότε δεν σε αγαπά. Αυτού του είδους η αγάπη νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι δεν είναι αγάπη που την θέλει ο Θεός και που θα αντέξει στην κρίση. Υπάρχει και ένα άλλο είδος αγάπης. Αυτό το είδος της αγάπης πια είναι το είδος που έχει πέρασει σήμερα. Είναι η αγάπη η οποία ξεκινά από την φιλιδονία. Ο φιλίδωνος αγαπά τον ικανοποιούντα το πάθος της ακολασίας και το πάθος της γαστριμαργίας. Είναι το είδος της αγάπης που λένε σήμερα έρωτας. Εγώ λέγει έχω ερωτευτεί. Και ποια είναι η αιτία που έχεις ερωτευτεί? Γιατί ο άλλος δίδει εύκολα το σώμα του. Να μαρτάνεις. Αν σου πει ο άλλος ότι αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις, τότε όχι μόνο δεν θα αγαπήσεις, αλλά θα τον μισήσεις. Και τον σωστρώνω και η άλλη περίπτωση, όχι μόνο της ακολασίας, όχι αγάπη η οποία απορρέει από την ακολασία, αλλά και αγάπη που απορρέει από την γαστριμαργία. Έρχονται κάθε καλοκαίρι, το ξέρω, στα σπίτια σας, άνθρωποι, και δείχνουν πολύ αγάπη, μάλιστα κάνουν και κάποια δωράκια όταν έρχονται. Και τούτο γιατί? Γιατί ξέρουν ότι θα στρωθεί πλούσιο τραπέζι. Θα περάσουν καλά δηλαδή, αυτό που λέμε, θα περάσουμε καλά. Για μια φορά μη στρώστε καλό τραπέζι. Μια φορά που να έχει την νηστεία. Κάποτε δεν στρώνετε γιατί δεν έχετε τη δυνατότητα. Κάποτε όμως δεν στρώνετε γιατί είναι και η ημέρα νηστείας. Αν το επαναλάβετε, θα δείτε αν αυτοί οι άνθρωποι που έλεγαν χρυσά λόγια για σας, αν πράγματι θα παραμείνουν εις την αγάπη την οποία είχαν δείξει από την αρχή. Πρόκειται για την αγάπη η οποία απορρέει από τη φιλιδονία. Άρα λοιπόν, υπάρχει το είδος της αγάπης που αφορά την σωτηρία μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας γιατί θέλουμε να σωθούμε. Υπάρχει το είδος της αγάπης η οποία έχει σχέση με τον Θεό. Είναι η αγάπη που σας είπα, η οποία αφορά και τον πλησίον. Υπάρχει το είδος της αγάπης που απορρέει από το φυσικό φίλτρο. Γονείς προς παιδιά, παιδιά προς γονείς. Υπάρχει και η απορρέουσα αγάπη από την καινοδοξία. Αγαπούμε εκείνους που μας τιμούν και μας δοξάζουν. Άντε να μας πούν μια κουβέντα που δεν μας αρέσει, τότε θα δούμε αν πραγματικά αγαπούμε ειλικρινά. Υπάρχει και το είδος της αγάπης που απορρέει από την φιλαργυρία, υπάρχει και το είδος της αγάπης που απορρέει από την φιλιδονία. Αδελφοί μου, από όλα αυτά τα είδη της αγάπης, ποια είναι ανεκτά ενώπιον Κυρίου? Είναι η αγάπη που είναι προς τον Θεό, η αγάπη η οποία έχει σχέση με τη σωτηρία μας, με το ενδιαφέρον της ψυχής μας για να σωθούμε, και η αγάπη η οποία έχει σχέση με την μητρότητα ή πατρικότητα, δηλαδή οι γονείς προς τα παιδιά και τα παιδιά προς τους γονείς. Και μια άλλη ακόμη αγάπη μου διέφυγε να σας πω, η αγάπη η συζυγική. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων διαφέρει από όλα τα άλλα είδη αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι αν είσαι πεθερά, δεν πρέπει να ζηλεύεις γιατί τώρα ο γιος σου αγαπάει την γυναίκα του. Πιστεύω να με καταλαβαίνετε το τι δράματα υπάρχουν σε οικογένειες, και μάλιστα οικογένειες που είχαν ένα γιο και τώρα μπήκε νύφη μέσα στο σπίτι. Και τώρα ζηλεύει η πεθερά την νύφη. Μα εσένα σε αγαπάει ως μητέρα. Η δική σου αγάπη, η αγάπη προς εσένα είναι άλλο είδος. Και άλλο είδος η αγάπη μεταξύ συζύγων. Αδελφοί μου, να επανέλθω και να πω τούτο κλείνοντας. Η αγάπη μας προς τον εαυτό μας δεν είναι αμαρτωλή όταν αποβλέπει εις τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και λέγει ένα ωραίο τροπάριο, το ψάλλουμε την ημέρα του Μεγάλου Κανόνος. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύεις, ξύπνα, γιατί κοιμάσαι. Το τέλος σου εγγίζει, φτάνει το τέλος σου, δηλαδή ποιο τέλος? Ο θάνατος, γιατί τέλος για όλους μας, δηλαδή τελευταίο τέλος για όλους μας και προτού να έρθει η κρίση είναι ο θάνατός μας. Την ημέρα που θα μας βρει ο θάνατος θα είναι και η ημέρα με την οποία η οποία θα μας αντιπροσωπεύσει ενώπιον του Κριτού. Το τέλος εγγίζει. Σήκω. Ο Κύριος έρχεται. Τι θα πεις? Αυτού του είδους η αγάπη, αδελφοί μου, είναι αγάπη όπως σας είπα, η οποία όχι μόνο δεν είναι φιλευτία και εγωισμός, αλλά δηλώνει αληθινή αγάπη, αληθινό ενδιαφέρον για την σωτηρία και εντεύθεν υπολογίζει κανείς το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και αγαπά τη σωτηρία. Γιατί ο Θεός είπε να μεριμνούμε για τις ψυχές μας, για τα σώματά μας, για όλη μας την ύπαρξη. Πώς και πότε φαίνεται η αγάπη μας, αδελφοί μου? Είναι μια ερώτηση που ενδιαφέρει όλους μας. Χθες μιλήσαμε για τα είδη της αγάπης. Σήμερα θα πούμε πώς φαίνεται η αγάπη και πότε φαίνεται η αγάπη. Ένας τρόπος που κανείς τον μετέρχεται είναι το συναίσθημα. Η Ιωσία Κασιανή, επειδή αγάπησε πολύ τον Κύριο, ένας τρόπος που βρέθηκε για αυτή, αυτό μπορούσε, αυτό έκανε, ήταν η ποίηση. Εκάθισε και έγραψε ποίημα. Το γνωστό ποίημα, το περίφημο αυτό ποίημα της Οσίας Κασιανής. Άλλος μπορεί να συγγράψει, άλλος να ψάλει, να τραγουδήσει. Οπωσδήποτε ένα είδος, ένας τρόπος εκδηλώσεως της αγάπης είναι το συναίσθημα. Ψυχρός άνθρωπος και αγάπη δεν πάνε. Ένας λοιπόν τρόπος είναι αυτός. Κάποτε θα εκδηλώσει κανείς το συναίσθημά του. Μόνο που πρέπει να έχει το νου του για να προλαβαίνει τυχόν παρέκτροπα. Να υπάρχει όριον και εις το συναίσθημα. Ένας άλλος τρόπος που δείχνει κανείς και με αυτόν την αγάπη του είναι όταν θέλει να μην λυπηθεί ο αδελφός του. Κάποτε επιτρέπεται κανείς να κάνει και στραβά μάτια, όταν δεν είναι κάτι επικίνδυνο, έτσι για να μην λυπηθεί ο αδελφός του. Είναι κάτι που κι αυτό εκδηλώνει αγάπη. Αναφέρεται στο γερωτικό το εξής. Κάποια φόρα, ο Αββάς Ιωάννης οδηπορούσε με μερικούς αδελφούς στην έρημο. Νύχτωσε και ο οδηγός τους, αυτός που τους οδηγούσε, έχασε τον δρόμο. Το κατάλαβαν οι αδελφοί και λένε στον Αββά Ιωάννη, «Τι να κάνουμε, γέροντα? Ο οδηγός μας έχασε τον δρόμο και κινδυνεύουμε να πεθάνουμε περιπλανόμενοι στην έρημο». Εκείνος τους απάντησε, «Ας μην του πούμε τίποτε, γιατί θα στεναχωρηθεί. Να τι θα κάνουμε. Εγώ θα πω ότι δεν μπορώ από ασθένεια να προχωρήσω, αλλά θα μείνω εδώ μέχρι να φέξει. Οπότε θα ξαναβρούμε τον δρόμο». Έτσι και έγινε. Σταμάτησαν στο μέρος εκείνο μέχρι το πρωί και δεν ελείπησαν των αδελφών τους, λέγοντάς τον, «Μας οδήγησε σε στραβό μονοπάτι. Μας κούρασες, μας ταλαιπώρησες». Και έτσι εδώ, για να μην λυπηθεί ο αδελφός, υπέμειναν οι άλλοι και ως ότου φέξει, δουν με το φως της ημέρας τον δρόμο τον σωστό και προχωρήσουν. Ένας λοιπόν τρόπος που δείχνει και αυτός ο τρόπος στην αγάπη είναι να μην λυπηθεί ο αδελφός. Ένας άλλος τρόπος είναι να δίνουμε ευκαιρία εις τον άλλον να μας δείξει την αγάπη του. Υπάρχουν τύποι ανθρώπων που δεν καταδέχονται τίποτε να πάρουν. Κάποτε θα το κάνει κανείς αυτό για να μην μάθει να ζει από τους άλλους. Αλλά θα πρέπει όμως να δίνει ευκαιρία και εις τον άλλον να δείχνει την αγάπη του. Κάποιος μπορεί να πει, δεν με αφήνεις και εμένα να σου δείξω ότι σε αγαπώ. Αναφέρεται ένα περιστατικό επίσης στο γεροντικό. Σε μια σκήτη έτρωγαν μαζί μερικοί μοναχοί. Ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός τότε, μοναχός, ο γνωστός Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός. Σε μια στιγμή σηκώθηκε ένας ευάζημιος ιερεύς, πήρε την κανάτα με το νερό και την πρόσφερε στους αδελφούς. Οι μοναχοί από Ευλάβεια, νεότεροι ήσαν, δεν πήραν νερό από αυτόν. Πήρε όμως ο Αββάς Ιωάννης, αν και ήταν νέος. Οι άλλοι απόρρισαν και του είπαν, «Πώς εσύ ο μικρότερος από όλους δέχθηκες να σε εξυπηρετήσει ο γέροντας?» Και εκείνος αποκρίθηκε, «Όταν εγώ σηκώνομαι να προσφέρω νερό, χαίρομαι όταν παίρνουν όλοι, γιατί έχω μισθό, τους δείχνω αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν δέχθηκα νερό από τον ιερέα, για να του εξασφαλίσω μισθό αγάπης, αλλά και για να μην λυπηθεί, εάν δεν δεχόταν κανείς την πρόσφορά του». Όλοι τότε θαύμασαν και ωφελήθηκαν από την διάκριση του νεαρού μοναχού Ιωάννου του Κολοβού. Άλλος τρόπος με τον οποίο δείχνουμε την αγάπη μας είναι η θυσία. Όταν κανείς στερείται για τον άλλον και φαίνεται η στέρηση. Δηλαδή δεν το λέει κανείς, αλλά το φαίνεται. Ο άλλος έχει μάθει και καταλαβαίνει. Υπάρχει ένας θρύλος παλιός που λέγεται εξής. Στο δρόμο για τη Βηθλέμ οι τρεις μάγοι φιλονίκησαν ως προς το ποιος κρατούσε το πιο πολύτιμο δώρο για το βρέφος Ιησού. Σηκώνοντας μετά από αυτήν την συζήτηση που έκαναν, τη ματιά τους στον ουρανό, αντιλήφθηκαν ότι το άστρο που τους οδηγούσε χάθηκε. Συνέχισαν τον δρόμο ώσπου έφτασαν σε ένα χωριό όπου οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί γύρω από ένα πηγάδι που είχε στερέψει. «Το άστρο έπαψε πια να υπάρχει στον ουρανό», λέγει ο θρύλος. Βλέποντας την δίψα των δύστιχων εκείνων χωρικών, το νερό που είχε ο κάθε μάγος το έχισε μέσα στο πηγάδι.

Λέγει εις το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Λέγει «Εκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας». Κύριε, μας επλήγωσες την καρδιά, μας επλήγωσες. Πιστός ή πιστή, που αισθάνεται μια πληγή στην καρδιά, γνωρίζοντας τον Χριστό, γνωρίζοντας πως έπρεπε να ζήσει και ξέροντας πως έζησε και έχοντας υπόψη ότι ελείπησε τον Κύριο, μέσα στην καρδιά υπάρχει ανοιχτή πληγή. Και αυτός ο πόνος, έστω και αν εξομολογείται κανείς, ξέρει ότι ο Θεός συγχώρησε, αλλά γιατί να λυπήσει τόσα χρόνια τον Κύριο, αυτή η πληγή μέσα στην καρδιά είναι ένας τρόπος που εκδηλώνει κανείς την αγάπη του εις τον Θεό. Άλλος τρόπος είναι η λάμψη της χαράς στο πρόσωπο. Καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλλει. Πρόσωπο που αληθινά αγαπά, η καρδιά του είναι χαρούμενη και το δείχνει και το πρόσωπο. Ενώ πρόσωπο που δεν αγαπά, όταν βλέπει πρόσωπο που αντιπαθεί, όχι μόνο δεν χαίρεται, αλλά είναι και συνεφιασμένο, κατσουφιασμένο πρόσωπο. Η αγάπη, η οποία επηρεάζει την καρδιά, επηρεάζει οπωσδήποτε και το πρόσωπο που χαίρεται από την παρουσία του αδελφού. Άλλος τρόπος είναι η παρουσία του αγαπητού προσώπου. Το πρόσωπο που αγαπούμε γνήσια, όταν το δούμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιναίτης, μας μεταβάλλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία και μας κάνει φεδρούς και χαροπούς και χωρίς λύπη. Όταν κανείς βλέπει ένα πρόσωπο που το αγαπά, χαίρεται. Ένας τρόπος που δείχνουμε την αγάπη μας είναι η χαρά μας στην παρουσία ενός προσώπου. Αν πράγματι θέλουμε να δείξουμε αγάπη σε έναν αδελφό, με την παρουσία του πρέπει να δείχνουμε ότι χαιρόμαστε. Δείγμα αγάπης. Αντιλαμβάνεστε, λέγει ο Άγιος, άραγε τι δεν θα προξενεί το πρόσωπο του δεσπότου όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. Πόσο δεν πρέπει να χαίρεται, πόσο πρέπει να χαίρεται ένας πιστός όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Ένας άλλος τρόπος που δείχνει κανείς την αγάπη του είναι η διάλυση του μίσους και της οργής με διάφορα ψευτοπραγματάκια, θα έλεγα. Ένα τραπέζι, ένα δώρο. Η τράπεζα και το γεύμα της αγάπης διαλύουν το μίσος και τα ειλικρινά δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή. Είναι δείγμα αγάπης όταν κανείς σε κάποιο πρόσωπο, που το πρόσωπο αυτό έγινε τι, να λυπηθεί. Αυτός που θέλει να δείξει την αγάπη, στο πρόσωπο αυτό παραθέτει κανείς τραπέζι ή του κάνει ένα δώρο. Έτσι διαλύεται το μίσος και η οργή και φαίνεται η αγάπη που υπάρχει στην καρδιά εκείνου που ξέρει να αγαπά. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η μνήμη του αγαπημένου προσώπου. Όταν κανείς θυμάται ένα πρόσωπο συνεχώς, σημαίνει το αγαπά το πρόσωπο αυτό. Θέλεις να αγαπάς ένα πρόσωπο, φέρε το στη μνήμη σου, ενώ χριστιανικά να αγαπάς το πρόσωπο. Φέρε το στη μνήμη σου συνεχώς. Λέγει επίσης ο Άγιος Ιωάννης, ο πραγματικός εραστής φέρνει πάντοτε στο νου του το πρόσωπο του αγαπημένου του και το εναγκαλίζεται μυστικά με ειδονή, δηλαδή νοέρα. Αυτός ποτέ ούτε και στον ύπνο του δεν μπορεί να ησυχάσει, αλλά και εκεί βλέπει τοποθετό πρόσωπο και συνομιλεί μαζί του. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική αγάπη. Εκείνος που αγαπά αληθινά έχει στη μνήμη του το αγαπημένο πρόσωπο, έστω και αν αυτό κάποτε ελείπησε, τον ελείπησε, και το έχει στη μνήμη του με τις πιο όμορφες διαθέσεις. Ένας άλλος τρόπος αγάπης είναι το να μάθει κανείς να αγαπά. Να έχει διάθεση για αγάπη. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, αν μας έχει απασχολήσει το θέμα της αγάπης. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει. Έχω αγάπη. Επιδιώκω την αγάπη. Διάβασα κάποτε σε μια στροφή ποιητική. Πόση αγάπη θα ήθελα να είναι δεντρή στον κόσμο. Να κόβω από το κλαράκι του, με αυτό να χαιρετάω. Άνθρωπος που ξέρει να αγαπά, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία να εκδηλώνει την αγάπη του. Αδελφοί μου, σε μια μικρή πόλη ζούσε ένας γιατρός.

0: Ο γιατρός αυτός δεχόταν όλους τους φτωχούς, αρρώστους, χωρίς αμοιβή. Ο γιατρός είχε το ιατρείο του στο επάνω πάτωμα μιας πολυκατοικίας. Στην θύρα λοιπόν της πολυκατοικίας έβαλε μια ταμπέλα με το όνομά του και με τις λέξεις «στο επάνω πάτωμα», για να καταλαβαίνει ο ασθενής ότι επάνω είναι ο γιατρός. Όταν λοιπόν πέθανε, σκέφτηκαν τι επιγραφή να του βάλουν στον τάφο, στο μνημείο, αυτού του καλού ανθρώπου, του χρυσού ανθρώπου, που έκανε τόσα καλά στους αρρώστους. Τότε ένας συμπολίτης του πρότεινε να τοποθετήσουν την ταμπέλα που είχε στην πύλη της πολυκατοικίας, να την βάλουν πάνω ή στο μνημείο του. Και να λέγουν, και να λέγει η ταμπέλα τις λέξεις αυτές, στο επάνω πάτωμα, δηλαδή ότι αυτός ο γιατρός σώθηκε με την αγάπη του και βρίσκεται κοντά εις τον Θεό, στο επάνω πάτωμα. Αδελφοί, η χριστιανική αγάπη συνδέεται με την αιωνιότητα. Εκείνος που πιστεύει και περιμένει την αιωνία ζωή, θέλει δεν θέλει, θα αγαπά. Η Μεγάλη Τετάρτη, αδελφοί μου, είναι η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία έχει το τυπικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και λέγεται η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου κλπ. Με την ευκαιρία που τελειώνει η περίοδος αυτή, τουλάχιστον ως προς το τυπικό μέρος, γιατί η Μεγάλη Τεσσαρακοστή τελειώνει το Μέγα Σάββατο, θα αναλύσουμε την τελευταία φράση της ευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Η ευχή αυτή στο τέλος έχει αυτή την φράση. «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη, δώσ' μου, χάρισέ μου το να βλέπω τα δικά μου λάθη», όχι λάθη, «τα δικά μου αμαρτήματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου». Δόρισέ μου να βλέπω τα αμαρτήματά μου και να μην κατακρίνω των αδελφών μου. Αυτογνωσία και κατάκριση. Χάρισέ μου την αυτογνωσία μου και φύλαξέ με από την κατάκριση. Όταν ετοίμαζα, αδελφοί μου, το θέμα, σκέφτηκα το εξής. Αν θα έπρεπε η χριστιανική πίστη να κρυβόταν, να γινόταν διωγμός, να μην υπήρχαν εκκλησίες, να έσφαζαν όλους τους ιερείς, να εδίωκαν όλους τους πιστούς, να έκαιγαν όλα τα ιερά βιβλία και να υπήρχε αθεία. Και κάποτε κάποιος άθεος να άκουγε τα λόγια αυτά, κάπου να τα έβρισκε γραμμένα. «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών». Πώς πρέπει να αισθανότανε, πώς θα πρέπει να αισθάνεται. Αδελφοί μου, εμείς έχουμε πλούτο και δεν ξέρουμε να τον αξιοποιήσουμε. Πρέπει να έρθει καιρός που να μην υπάρχει δυνατότητα να γευόμαστε αυτού του καρπού, του πνευματικού καρπού της πίστεως, και τότε θα καταλάβουμε την αξία, τι είχαμε και τι χάσαμε. Το λέγω αυτό γιατί διάβαζα σε ένα βιβλίο κάποιας Ρωσίδος, η οποία ήταν δεδηλωμένη άθεος, η Τατιάνα Γκορίτσεβα. Έλεγε λοιπόν, εκεί σε κάποιο σημείο ενός βιβλίου της, υπήρχαν άθεα βιβλία τα οποία μας προπαγάνδιζαν κατά του Θεού και έβαζαν χωρία από το Ευαγγέλιο για να τα κτυπήσουν τα χωρία αυτά, να τα πολεμήσουν. Και εμείς, γεννημένοι άθεοι, βλέποντας τα χωρία αυτά του Ευαγγελίου, αντί να τα δούμε εχθρικά όπως ήθελαν αυτοί οι άθεοι, σε αυτό απέβλεπαν άλλωστε, έβαζαν λέξεις από το Ιερό Ευαγγέλιο μέσα στα δικά τους συγγράμματα για να τα χτυπήσουν, για να πούνε «Για δέστε ανοησίες», έλεγε το Ιερό Ευαγγέλιο. Και εμείς οι άθεοι διαβάζαμε αυτά τα σημεία, τα χωρία από την Αγία Γραφή και λέγαμε «Τι θησαυρός κρυβότανε μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί μας τον στέρισαν τον θησαυρό αυτόν». Δηλαδή, οι άθεοι συγγραφείς ήθελαν να πολεμήσουν την πίστη και εκεί που περίμεναν να πολεμηθεί η πίστη, τα χωρία που χρησιμοποιούσαν για να πολεμήσουν, τα χωρία αυτά γινόταν αιτία, τα άθεα παιδιά, γιατί έτσι μεγάλωσαν, να ωφεληθούν από τα χωρία αυτά. Ακούτε πώς το λέγει. Το πρώτο χωρίο του Ευαγγελίου που βρίσκομαι σε ένα βιβλίο αντιθρησκευτικής προπαγάνδας είναι ικανό να μας αναστατώσει την ζωή μας, να δημιουργήσει μεταστροφή. Δηλαδή πρέπει να έρθει καιρός, ο Θεός να με συγχωρήσει για αυτό που λέγω, να μην το επιτρέψει ποτέ, να έρθει καιρός, διώγμου, να στερηθούμε από το Λόγο του Θεού και κάποτε να βρούμε κάποιες λέξεις σκορπισμένες του Ευαγγελίου εδώ και εκεί ή κάποια διδασκαλία, κάποιες φράσεις διδασκαλίας πατέρων, σκορπισμένες φράσεις εδώ και εκεί για να δούμε τι πλούτο είχαμε και τον χάσαμε. Λοιπόν, περί αυτογνωσίας και περί κατά της κατακρίσεως και περί ακατακρίτου, αν θέλετε. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ παρακαλεί να του δώσει ο Θεός του οράν, του βλέπει, να βλέπει τα αμαρτήματά του και να μην κατακρίνει? Γιατί το να δει κανείς τα αμαρτήματά του δεν είναι φυσικό πράγμα. Είναι δώρο από τον Θεό. Γι' αυτό και ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Εφραίμ, το κάνει ευχή και η Εκκλησία το αποδέχεται αυτό. Και κάνει την ευχή του Αγίου Εφραίμ, η Εκκλησία ευχή ολοκλήρου συμπάσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας, σύμποντος του Ορθοδόξου Πληρώματος. Και αν ένας Άγιος Εφραίμ παρακαλεί και λέγει «Κύριε, δώσ' μου το δώρο να βλέπω τα αμαρτήματά μου, τα πτέσματά μου», αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να πούμε εμείς, που πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε ποια είναι τα ελαττώματά μας. Δεν ξέρουμε, αδελφοί μου, ποια είναι τα ελαττώματά μας. Πρέπει να προσευχηθούμε και αν ο Θεός δει ειλικρίνεια εις την προσευχή, θα μάθουμε να βλέπουμε τα αμαρτήματά μας, τα πτέσματά μας. Γιατί? Γιατί υπάρχει τάση να αποστρεφόμαστε τα αμαρτήματά μας. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε καμωμένοι για να ζούμε με αμαρτία. Γι' αυτό και δεν μας αρέσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Αδελφοί μου, δεν γίναμε από τον Θεό. Δεν δημιουργηθήκαμε για να ζούμε μέσα στην αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία, αλλά δεν έχουμε την τόλμη να βλέπουμε την αμαρτία. Δεν μας αρέσει η αμαρτία επάνω μας, γιατί δεν είναι στη φύση μας, γιατί ντρεπόμαστε για τις αμαρτίες μας. Αλίμονο σε εκείνον που θα δηλώσει τις αμαρτίες μας, θα φανερώσει τις αμαρτίες μας εις τον κόσμο. Τον αισθανόμαστε ως τον μεγάλον εχθρό. Γιατί? Μα αφού τις έκανες. Γιατί δεν είμαστε καμωμένοι για τις αμαρτίες. Ζούμε μέσα στην αμαρτία, αλλά δεν μας ανήκει η αμαρτία. Γι' αυτό και αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Και ζητούμε από τον Θεό, «Κύριε, δώσ' μας την δύναμη να δούμε τέτ α τέτ τις αμαρτίες μας». Βλέπετε, πολλά πράγματα εξετάζουμε. Και τι δεν ξέρουμε. Κάποιοι δεν ξέρουν και τι υπάρχει κάτω από την πλάκα. Αν σηκώσεις κάποια πέτρα, ό,τι βρεις το ξέρει ο γείτονάς σου. Είναι κάποιοι τέτοιοι τύποι που τα ερευνούν όλα. Τον εαυτό μας δεν τον ερευνούμε. Όλα τα ερευνούμε, τον εαυτό μας δεν τον ερευνούμε. Λέμε πως αγαπούμε όλους και είμαστε ψεύτικοι. Λέμε ότι αγαπούμε όλους αφού δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Αγάπησε όλους, αλλά για να είσαι συνεπής, αγάπησε και τον εαυτό σου. Αλλά πώς να αγαπήσει κανείς τον εαυτό του όταν για να τον βοηθήσει πρέπει να δει με γυμνά μάτια την αμαρτία? Αν δεν δεις την αμαρτία σου, δεν πρόκειται ποτέ να τον βοηθήσεις τον εαυτό σου. Πώς θα πάρεις απόφαση να διορθωθείς αν δεν δεις τον εαυτό σου? Αν λοιπόν δεν βοηθάς τον εαυτό σου, δεν τον αγαπάς τον εαυτό σου και ως εκ τούτου δεν αγαπάς ενώ λες ότι αγαπάς, δεν αγαπάς την πραγματικότητα. Αγάπη προς τον εαυτό μας δεν είναι να αναζητούμε εκείνα τα οποία μας συμφέρουν. Βλέπετε, Παρακαλώ, προσέξτε με λίγο αυτό που θα σας πω. Αναφέρεται στην ψυχολογία. Αν ακούμε κάτι, αμέσως βάζουμε τον εαυτό μας μέσα. Έχει σχέση αυτό με μένα. Αν βλέπουμε κάτι, το κάνουμε σε συσχετισμό με τον εαυτό μας. Αν δώσουν κάτι, θα πάρουμε εμείς. Για όλα ενδιαφερόμαστε. Σε όλα θέλουμε να είμαστε μέσα. Παρά τα αυτά, την αληθινή αγάπη δεν θέλουμε να την δείξουμε στον εαυτό μας. Διότι όλα αυτά δεν βοηθούν τον εαυτό μας στην πραγματικότητα, ενώ μπορεί κανείς να αγνοεί όλα επάνω στην γη το τι συμβαίνει και να ξέρει μόνο ένα πράγμα. Τα βάθη της ψυχής του. Λες ότι είσαι έξυπνος. Είσαι τετραπέρατος. Ο πατέρας και η μητέρα διδάσκει στο παιδί πώς να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να μην το κοροϊδέψουν. Και πραγματικά ανταποκρίνεται στη συμβουλή αυτή το παιδί, παρά τα αυτά. Δεν ξέρει να στρέφεται στον εαυτό του για το αληθινό συμφέρον του εαυτού του. Εμείς νομίζουμε ότι συμφέρον του εαυτού μας είναι μοναδικό και αποκλειστικό, είναι αν πάρουμε κι εμείς κάποιο μέρος από κάποια επιδότηση που έγινε. Αν κι εμείς μετέχουμε σε κάποιο μοίρασμα, σε αυτά νομίζουμε ότι πραγματικά ξέρουμε και επιδιώκουμε το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας, αδελφοί μου, είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν ξέρουμε ποιοι είμαστε, επαναλαμβάνω, θα μάθουμε να διορθωνόμαστε, θα πάρουμε απόφαση να διορθωνόμαστε και κάτι ακόμη. Εκείνος που ξέρει τον εαυτόν του δεν θα παίζει με τη φωτιά. Αφού ξέρεις ότι έχεις το ελάττωμα αυτό, γιατί πηγαίνεις στους τόπους αυτούς? Αφού βλέπεις ότι δεν έχεις ισχυρή βούληση, αλλά όμως για να το δει κανείς αυτό πρέπει να ξέρει τον εαυτόν του. Αφού ξέρεις ότι δεν έχεις ισχυρή βούληση, γιατί πηγαίνεις σε αυτά τα καταγόγια? Γιατί πηγαίνεις σε αυτά τα κέντρα? Θα πεις, εγώ είμαι ισχυρός. Μα βλέπεις ότι δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Πόσοι αδελφοί μου δεν έχουν πέσει, γιατί δεν εγνώριζαν τον εαυτό τους. Πώς μπορεί κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του? Πρώτον, με τα μάτια της συνειδήσεώς του. Πήγαινε να κάνει κάτι. Η συνείδηση τον ελέγχει μέσα του. Σταμάτησε. Σταμάτησε και σκέψου. Μήπως δεν κάνεις καλό αυτό που θέλεις να κάνεις? Όσο υπάρχει υγιή συνείδηση μέσα μας, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός δια της συνειδήσεως που μας ελέγχει. Μη καταπατήσεις τη συνείδησή σου. Έλεγε ο πρεσβύτερος Σιμεών στον Άγιο Σιμεών, που ήταν πνευματικός ο πρεσβύτερος Σιμεών του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Τι του είπε? Και ήταν η μοναδική συμβουλή. Ό,τι επιτρέπει η συνείδησή σου, κάμε το. Ό,τι δεν επιτρέπει, μην το κάνεις ποτέ. Πώς μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας? Με τα μάτια της συνειδήσεως. Αλλιώς, με τα μάτια του πνευματικού. Δεν είσαι σίγουρος? Δεν είσαι σίγουρη? Ρώτησε τον πνευματικό. Και χρησιμοποιείς τα μάτια του πνευματικού για να δεις τον εαυτό σου. Ακόμη, με τα μάτια των αδελφών. Βλέπεις ότι ο ένας, ο άλλος, οι άλλοι αναφέρονται στο σημείο αυτό και συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι συνεννοημένοι. Ο καθένας ανεξάρτητα κινείται από τον άλλον και συμπίπτουν όλοι στο αυτό σημείο ότι έχεις το ελάττωμα αυτό. Μάθε λοιπόν από τα μάτια των αδελφών σου ότι έχεις το ελάττωμα αυτό. Γιατί επιμένεις ακόμη? Γι' αυτό και μερικές φορές λέω σε κάποιον, λέω, τι λένε οι άλλοι για σένα, αφού εσύ δεν βλέπεις τίποτε στον εαυτό σου? Αδελφοί μου, αν εμείς εθελοτυφλούμε, τα μάτια των αδελφών μας θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Μην καθόμαστε και ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι καλά πάμε. Τη στιγμή που ακούμε και γίνεται και, τι να σας πω, τύμπανο μια υπόθεση δική μας στο χωριό. Όλοι λένε για το θέμα αυτό το οποίο κάνω. Και μόνο εγώ δεν το βλέπω ότι είναι στραβό και ανάποδο. Λοιπόν, βάλε στην άκρη το δικό σου εγώ και κοίταξε τι λένε οι άνθρωποι. Καλά, κάποιοι σε εχθρεύονται. Μα και οι άλλοι σε εχθρεύονται. Πρόσεξε. Δεν κάνεις καλά που πηγαίνεις στο σπίτι εκείνο. Δεν κάνεις καλά με το πρόσωπο αυτό που συναναστρέφεσαι. Πρόσεξε, δεν ξεκίνησες καλά την πορεία σου. Όλοι μιλούν για σένα. Έχει βουήξει το χωριό. Πρόσεξε, δεν την είσαι καλά. Εσύ δεν διαθέτεις μάτια. Χρησιμοποίησε τα μάτια των αδελφών σου. Κάτι ακόμα. Χρησιμοποίησε τα μάτια των πτώσεών σου. Έχεις υπόψη σου ότι έπεσες μια φορά στο ίδιο αμάρτημα. Δυο φορές το ίδιο αμάρτημα. Τρεις φορές το ίδιο αμάρτημα. Γιατί δεν γνώρισες ότι στο σημείο αυτό έχεις αδυναμία? Αδελφοί μου, να οι περιπτώσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας δαρίσουν τα μάτια για να βλέπουμε ποιοι είμαστε. Και όχι μόνο οι δικές μας πτώσεις. Όχι τα μάτια των δικών μας πτώσεων, αλλά και τα μάτια των πτώσεων των άλλων. Είδες ότι αυτή η γυναίκα ξανύχθηκε πολύ. Πίστευε ότι δεν έχει φόβο. Και έπεσε. Το ίδιο και οι άλλοι. Εσύ τι νομίζεις ότι είσαι γενναία? Μη το κάνεις. Μη το κάνεις. Και αν μάλιστα βλέπεις ότι έχεις τα ίδια κίνητρα, τότε να μια ευκαιρία. Η πτώση των άλλων θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι αφού έχεις και εσύ τα ίδια κίνητρα, τα ίδια κριτήρια, σίγουρα θα πέσεις. Και κάτι τελευταίο. Τα μάτια της ιστορίας. Αδελφοί μου, θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν. Την πείρα των πατέρων. Την πείρα της ιστορίας. Την πείρα του παρελθόντος. Κάποια πραγματάκια που βλέπουμε επάνω μας. Κάποιες ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε. Να τις χαρακτηρίσουμε με τον τρόπο που τις χαρακτήρισε η ιστορία. Δεν πάω καλά. Όσοι κινήθηκαν με τον τρόπο αυτόν δεν είχαν καλό τέλος. Και βοηθάει η ιστορία, βοηθάει ο πρακτικός βίος, βοηθάει το παρελθόν για να έχει προκοπή. Κάποιος γιατί βλέπει τον εαυτό του. Σήμερα άκουσα το εξής. Ένας πνευματικός άκουσε ότι κάποια ψυχή έπεσε σε πορνείο. Πήγε να εξομολογηθεί τα Χριστούγεννα να κοινωνήσει. Επέτρεψε να κοινωνήσει. Οπότε αυτή η ψυχή μετά από τα Χριστούγεννα πήγε πάλι και αμάρτησε. Πάει να εξομολογηθεί, της επιτρέπει το Πάσχα να κοινωνήσει. Πώς το κάνεις αυτό, Πάτερ? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι απλώς ξένων πραγμάτων, θείων ιερών πραγμάτων χειριστής? Γιατί το βάζεις έναν κανόνα? Πώς θα καταλάβει αυτή η ψυχή ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία? Η ιστορία σου διδάσκει ότι αυτό πράγμα που κάνεις είναι σωστό? Το έκανε αυτό οι πατέρες? Τι θέλαμε να δείξουμε, έναν νέον τύπο χριστιανισμού? Δεν χρησιμοποιούμε την ιστορία, δεν χρησιμοποιούμε τους πατέρες. Και έτσι νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πανέξυπνοι, ότι μπορούμε εμείς με τον δικό μας τρόπο να κινηθούμε και να χαράξουμε οδούς καινούριους. Θα πέσουμε σε αίρεση. Έτσι, αδελφοί μου και αιρετικοί, δεν θέλεις να πατήσουν πάνω στα αχνάρια που χάραξαν οι πατέρες και η Εκκλησία? Όταν βλέπεις ότι πας και κάνεις καινοτομίες, καινοτερισμούς, να καταλάβεις. Έτσι κινήθηκαν και οι αιρετικοί και κατέληξαν στην αίρεση. Να, μάτια. Τα μάτια της ιστορίας. Να δεις ότι αυτό δεν πάει καλά. Να προσέξει κανείς λοιπόν τα λόγια του, τις πράξεις του, τις σκέψεις του και τα αισθήματά του. Με τα μάτια αυτά που σας είπα, να βλέπει τα λόγια του, αν αντέχουν, αν είναι σωστά, τις πράξεις του, τις ενέργειές του, τους λογισμούς του, τις σκέψεις του και τα αισθήματά του. Γιατί έχεις αυτό το ωραίο που λες αίσθημα προς το πρόσωπο αυτό? Αφού είσαι παντρεμένη γυναίκα, παντρεμένος άντρας, τι δουλειά έχεις και αφήνεις το συναίσθημά σου τόσο πλούσια να πέσει, που ανήκει μόνον ο πλούτος αυτός στον άντρα σου και στη γυναίκα σου? Γιατί αφήνεις τόσο πολύ να αισθάνεται το άλλο πρόσωπο το συναίσθημά σου? Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι ότι πατάς γυμνός πάνω στα καρφιά? Κι άλλοι το έκανε αυτό και έπαθαν ζημιές. Δείξε την αγάπη σου, δείξε το ενδιαφέρον σου. Όχι όμως το συναίσθημα που ανήκει στον σύζυγο και στην σύζυγο να το χρησιμοποιείς για τον ξένον άντρα ή για την ξένη γυναίκα. Δεν το καταλαβαίνεις? Κοίταξε λοιπόν ότι άλλοι που αφέθηκαν έτσι στα συναισθήματά τους έπαθαν νύλες. Ορίστε, αδελφοί μου, και τα αισθήματα και οι σκέψεις και οι πράξεις και τα λόγια. Πότε μπορεί κανείς να βλέπει τον εαυτό του? Πότε μπορεί να κάνει αυτογνωσία? Ο μυαλωμένος άνθρωπος και ο έξυπνος Βρίσκει πολλές ευκαιρίες. Τελείωσε η μέρα. Καθορίζει έναν χρόνο, λίγα λεπτά, να κάνει μια αυτοκριτική. Τελείωσε η εβδομάδα. Διαθέτει λίγα λεπτά, το τέλος της εβδομάδας, Σαββατόβραδο, να κάνει μια αυτοκριτική. Τέλος του μηνός. Τέλος του χρόνου. Τέλος μιας περίοδου, οποιασδήποτε περίοδου. Και έτσι όταν κανείς κάνει μια συγκεκριμένη, ορίζει μια συγκεκριμένη ώρα, τότε λέγει, αυτή η ώρα είναι κλειστή για μένα. Δεν δέχομαι πουθενά άλλου να την διαθέσω. Ανήκει σε μένα. Γιατί αν δεν κοιτάξω εγώ την ψυχή μου, μπορεί να βοηθήσω άλλους. Αλλά αν εγώ καταστραφώ, αυτούς που βοήθησα θα καταστραφούν μετά, σκανδαλιζόμενοι. Και έτσι σκεπτόμενος κανείς, τότε αρχίζει και βάζει μπροστά μια αληθινή πνευματική ζωή. Και αν δεν υπακούει ο εαυτός μας σε μια τέτοια καθήλωση, σε έναν ορισμένο χρόνο για να δούμε τον εαυτό μας, τότε η ευλογημένη βία. Η ευλογημένη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουν αυτοί. Αδελφοί μου, γιατί να μην βιάσουμε τον εαυτό μας. Τα θέλουμε αυτά να έρθουν σαν το νεράκι. Μα δεν είμαστε άγιοι. Πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Αν ο Θεός θέλει, θα γίνουν όλα αυτά φύση μας και θα έρχονται όλα αυτά φυσικά. Όσο ακόμη είμαστε μέσα στις αμαρτίες μας, θα εκβιάζουμε τον εαυτό μας να κάνει το καλό. Και ενώ λοιπόν εμείς είμαστε σε λίθαργο και κοιμόμαστε ως προς την γνώση του εαυτού μας, ως προς τον πλησίον, είμαστε ξυπνητοί. Ενώ αγνοούμε τον εαυτό μας, ξέρουμε τι κάνει ο πλησίον μας, τι ώρα κοιμάται, τι ώρα ξυπνάει, ποιος μπήκε στο σπίτι. Καλά, γιατί ενδιαφέρεις τόσο για τον άλλον και ενδιαφέρεις για, για τον εαυτό σου. Να, γιατί σας λέγω ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας πραγματικά. Και ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, γιατί έχουμε την τάση να κατακρίνουμε. Αδελφοί μου, έπεσε ο άλλος. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι είναι σύνδουλός μας, σύνδουλός μας. Είμαστε δούλοι και οι δύο. Λοιπόν, άρρωστος εκείνος, άρρωστος κι εγώ. Έχουμε κατηγορήσει ποτέ έναν άρρωστο, ένας που πάσχει από καρκίνο, κατηγορείται ποτέ? Μάλλον αυτός ο άνθρωπος είναι αξιολύπητος. Ένας ο οποίος κάνει αμαρτίες είναι ένας άρρωστος. Αυτός πρέπει τη συμπόνια μας, την οαιρή μας προσευχή να υποκλέπτει και όχι την κατάκρισή μας. Μπορείς να κάνεις κρίση και διάκριση, να πεις αυτό που έκανε εκείνος δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι εκείνο. Ναι εις την κρίση και εις την διάκριση. Ναι εις το μίσος του κακού. Ναι εις την αποφυγή του κακού. Ναι εις το να καταπολεμήσω το κακό. Ναι εις το να αντισταθώ σε εκείνους που πηγούν το κακό. Δεν θα τους μισήσουμε, αλλά επειδή δεν θέλουν να μετακινηθούν από το κακό, θα τους πολεμήσουμε. Αφού είναι φορείς του κακού, όχι σαν πρόσωπα εκδικώντας τα, όχι, αλλά για να φυλαχτούμε εμείς από αυτά τα πρόσωπα και για να φυλάξουμε και άλλους από τα πρόσωπα αυτά. Αν δούμε ότι κάποιος ανεβαίνει σε μια θέση που δεν πρέπει να ανεβεί, δεν έχουμε τίποτε εναντίον του, αλλά αφού αυτός εμφορείται από αυτές τις ιδέες, θα κάνει κακό εις τον τόπο μας. Πρέπει να βγει από τη μέση, όχι γιατί τον μισούμε, αλλά γιατί θα γίνει φορεύς περισσότερων κακών. Ενώ σε όλα αυτά, ναι, όχι στην εμπάθεια. Τι θα πει κατάκριση? Έμαθα για κάποιον ότι έκανε μια αμαρτία και η καρδιά μου αρχίζει και δεν τον συμπαθεί. Αυτό είναι κατάκριση. Ποιος είσαι εσύ ο οποίος διαθέτεις τον εαυτό σου με τον τρόπο αυτόν που δεν είσαι σίγουρος αν αυτό που άκουσες είναι αληθινό? Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό είναι η κατάκριση. Η εμπάθεια για κάτι που ακούσαμε για κάποιο πρόσωπο, η δημοσίευση και η συζήτηση για κάτι που έγινε, αυτό δεν είναι κατάκριση. Κατάκριση δεν είναι να κάνω μια διάκριση και να πω αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό, είναι κακό. Αυτό καθ' αυτό δεν είναι κατάκριση. Κατάκριση είναι αν το πάρω αυτό και βγω έξω και το κάνω θέμα για κουτσουμπολιό, για συζήτηση. Αυτό γίνεται κατάκριση. Το έκανε αυτό. Γιατί πας και το συζητάς, γιατί το δημοσιεύεις, γιατί το μεταφέρεις από εδώ και από εκεί? Πρώτον, δεν ξέρεις ακριβώς πώς είναι. Και δεύτερον, δεν σου πέφτει λόγος να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι η κατάκριση. Και κάτι ακόμη είναι η κατάκριση. Μέσα σου να τον καταδικάσεις και να πεις ότι αυτός δεν σώσεται. Αδελφοί μου, υπάρχει μια ωραία προσευχή που αναφέρεται στο θέμα της κατακρίσεως. Ακούτε. Μου φτάνουν, Κύριε, αναρρύθμιτοι οι δικαί μου αμαρτίε. Ανεξιχνίαστε πληγέ της ψυχής μου, που χρονίζουν αθεράπευτοι και γίνονται καθημέραν βαθύτεροι. Διατί να σηκώνω επάνω μου και τα αμαρτίας των άλλων, για τα οποία καμία ευθύνη δεν έχω εγώ. Έχουν ιατρών και κριτήν την ειδική σου δικαιοσύνη και αγάπη. Πορεύονται σωστά οι άλλοι, σύ το κρίνεις αυτό. Αμαρτάνουν, σύ πάλι το κρίνεις. Ο Κύριος αυτόν. Σύ δε, Κύριε, έχεις και την δύναμη να αποκαταστήσεις αυτούς. Πόσοι αμαρτωλοί με την μετάνοια δεν έγιναν άγιοι. Αλλά και εκείνοι που εγώ κατακρίνω έχουν ίσως βδελιχθεί την αμαρτία και ζώντες εν μετανοία ίσως έχουν ενώπιόν σου δικαιωθεί και εγώ τους κατακρίνω ακόμη. Θα συνεχίσω λοιπόν να τους τυλιτεύω με την κακολογία μου και να τους συκοφαντώ με τον λογισμό μου ως σαν διάβολος. Ας με περιφρουρήσει από αυτό η χάρη σου και ας μου δώσει αντί να κατακρίνω των αδελφών μου να βλέπω την δική μου δυσόδη κατάσταση. Να την βλέπω όχι με το ψυχρό βλέμμα του ξένου, αλλά όπως αντικρίζει κανείς την ειδική του πτωχία, τα ειδικά του πληγάς, των ειδικών του θάνατων. Να βλέπω εντός μου και να θρηνώ, διόσα βλέπω. Να βλέπω και να θεραπεύω την σύψη των πληγών της ψυχής μου. Να βλέπω και να μεταχειρίζομαι κάθε μέσον, για να μην πέσω εις νέας αμαρτίας, εις νέων βάραθρων. Αδελφοί, αύριο το βράδυ, πρώτα ο Θεός, θα ακούσουμε ένα τροπάριο. «Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση, Κύριε, για μένα σταυρώθηκες, ώστε σε μένα να αναβλήσει η συγχώρηση». Και το βάζει τον ύμνον αυτόν η Εκκλησία στο στόμα του κάθε πιστού. «Σταυρώθηκες για μένα». Ποιος τολμάει χριστιανός και χριστιανή να πει ότι για μένα δεν σταυρώθηκε ο Χριστός. Εγώ δεν είχα ανάγκη από τον Χριστό. Μόνο ο άθεος και ο άπιστος. Αν λοιπόν σταυρώθηκε για σένα ο Χριστός, σημαίνει ότι εσύ έπρεπε να καταδικαστείς εις θάνατον και πήγε εκείνος, ο Θεός, στη θέση τη δική σου. Αν λοιπόν είμαστε υπόδικοι εις θάνατον, ποιος τολμάει, αδελφοί μου, να κατηγορεί τον αδελφόν του, αφού όλοι είμαστε κατηγορούμενοι, αφού όλοι είμαστε υπόδικοι, αφού σε όλους μας ανήκει ο θάνατος, αφού για όλους ο Χριστός σταυρώθηκε. Πώς λοιπόν ανοίγουμε το στόμα μας και κατηγορούμε, γιατί κάνουμε τις συγκρίσεις και τις διακρίσεις και κάνουμε τον εαυτό μας να είναι υπεράνω των άλλων, αφού όλοι είμαστε υπόδικοι του θανάτου. Το επιτρέπουν αυτό οι μέρες αυτές. Αυτό διδάσκουν αυτές οι Άγιες ημέρες, να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας. Εκείνος που έχει σύνεση πρέπει να καταλάβει ότι αφού κι εγώ είμαι υπόδικος θανάτου, δεν έχω το δικαίωμα να κατηγορήσω τον αδελφό μου για το α ή β αμάρτημα. Μου ανήκουν, μου φτάνουν οι προσωπικές μου αμαρτίες.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης,

0: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος, σιγαρύπας δέσποτα, Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης θυσίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος. Τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της εις χάριτος και τη επιφύτηση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας δέσποτα, Άγιε εσύστε ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ, και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

Κάνεις λάθος, φίλε μου, όταν λες «δεν υπάρχει Θεός». Ορθότερο θα ήταν αν έλεγες «εγώ δεν έχω Θεό». Μη μιλάς σαν τον άρρωστο που λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά υγεία. Μη μιλάς σαν τον ζητιάνο που λέει ότι δεν υπάρχει χρυσάφι στη γη. Μα χρυσάφι υπάρχει. Εκείνος δεν έχει χρυσάφι. Οι άθεοι μοιάζουν με τον παλιάνθρωπο που λέει «δεν υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο», ενώ έπρεπε να λέει «εγώ δεν έχω ίχνος καλοσύνης μέσα μου». Γιατί όταν κάτι δεν το έχεις εσύ και δεν το γνωρίζεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πουθενά και ότι δεν το έχει κανείς. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους όλου του κόσμου? Ποιος σου έδωσε την άδεια να διακηρύττεις ότι την δική σου αρρώστια την έχουν όλοι? Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν Σου. Χάρισέ μη την χάριν Σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν Σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος αναιρεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Αυτοί μάλλον παρά εγώ έχουν ομολογήσει τις αμαρτίες μου ενώπιον του κόσμου. Αυτοί με έχουν μαστιγώσει κάθε φορά που εγώ είχα διστάσει να μαστιγωθώ. Με έχουν βασανίσει κάθε φορά που εγώ είχα προσπαθήσει να αποφύγω τα βάσανα. Αυτοί με έχουν επιπλήξει κάθε φορά που εγώ είχα κολακεύσει τον εαυτό μου. Αυτοί με έχουν κτυπήσει κάθε φορά που εγώ είχα παραφουσκώσει με αλαζονία.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Στη δίνη ενός κόσμου που άλλαξε, με τον πατέρα Χρήστο Κωνσταντάκο.

ο πατήρ Πέτρος στο Βάροφ καταγόταν από ιερατική οικογένεια από την Καλούγκα. Ήταν έγκαμος και απόφυτος της Θεολογικής Ακαδημίας με εξαιρετική μόρφωση και ιδιαίτερη ικανότητα στο λόγο αλλά και το προφητικό χάρισμα. Τα κηρύγματά του μπορούσαν να ξεκινήσουν από οτιδήποτε και η πιο ασήμαντη για κάποιους λεπτομέρεια μπορούσε να αποτελέσει εισαγωγή για ένα θερμό και εμπνευσμένο κήρυγμα που πάντα κατέληγε σε προτροπή για μετάνοια, προσευχή και ενσυνείδητο χριστιανικό βίο. Οι ενορίτες του ήταν απλοί ψαράδες που ζούσαν μαζί με τις οικογένειές τους κοντά στο ναό και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής τους. Η ζωή τους ξεκινούσε και τελείωνε εκεί, στη μικρή παλιά εκκλησούλα, όπου βαπτιζόταν, στεφανωνόταν, συνόδευαν τους αγαπημένους τους στην τελευταία τους κατοικία. Ο ατελείωτος ουρανός, η γκριζοπράσινη θάλασσα, οι βάρκες, τα δίχτυα και η παλιά εκκλησία συνέθεταν τον πίνακα της ζωής τους. Ένα πίνακα που δεν θα άφηνε καμία κοσμική εξουσία να τους τον αλλοιώσει. Έτσι κάθε φορά που οι νεοτεριστές προσπαθούσαν να βλάψουν το ναό, με τους πρώτους κτύπους της καμπάνας, με απόλυτη οργάνωση και ομοψυχία, συγκεντρωνόταν για να τον προστατέψουν. Ο πατήρ Πέτρος φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 1925 για 3 μήνες. Αυτό όμως, αντί να κάψει την αγωνιστικότητά του, αντίθετα τον δυνάμωσε περισσότερο και τον στήριξε. Ήρθε και το 1937, όταν φάνηκε καθαρά πως καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε πλέον να αντιταχθεί στην απόφαση της άθεης εξουσίας να κλείσει τους Ορθόδοξους ναούς. Οι προσπάθειες του πατρός Πέτρου να σώσει το ναό του Κυρίλου και Μεθοδίου έπεφταν συνεχώς στο κενό. Οι αιτήσεις που κατέθετε συντριβόταν πάνω στην παγωμένη και άκαμπτη απόφαση της εξουσίας. Ο ναός πρέπει να κλείσει. Το ανθρώπινο αδιέξοδο είχε μόνη διέξοδο την αναφορά στο Θεό. Έτσι προς το τέλος του 1937, ο πρόεδρος του τοπικού Σοβιέτ ανακοίνωσε αυτοπροσώπως το κλείσιμο της εκκλησίας. Γύρω στις 30 γυναίκες συγκεντρώθηκαν τότε γύρω από το ναό, διατρανώνοντας την πρόθεσή τους να υπερασπιστούν με τη ζωή τους τον αγαπημένο τους ναό. Βλέποντας το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους, τις ακολούθησαν και οι άνδρες και οι γη τους. Μπροστά στους αποφασισμένους αυτούς υπερασπιστές, οι άνθρωποι της εξουσίας έκαναν προσωρινά πίσω και έφυγαν, υποδηλώνοντας όμως πως δεν θα μείνει ατιμόρυτη η αντίσταση αυτή. Πράγματι, λίγο καιρό μετά, τόσο ο πατήρ Πέτρος, όσο και ο πατήρ Μιχαήλ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ανακριτή, με την αυθαίρετη εξουσία που τα χρόνια εκείνα διέθετο ο ανακριτής και με τυπικές και λίαν συνοπτικές διαδικασίες συνέταξε ένα φοβερό κατηγορητήριο κατά των δύο κληρικών, βασισμένος στο άθεο μένος κατά της Εκκλησίας και στις άκρως αξιόπιστες καταθέσεις ψευδομαρτύρων. Σύμφωνα με αυτό, οι συλληφθέντες ιερείς προετοίμαζαν το έδαφος για την εγκαθίδρυση φασιστικού καθεστώτος, κάνοντας προπαγάνδα και προσιλητίζοντας κόσμο και κυρίως την νεολαία στη φασιστική τους οργάνωση, καθώς επίσης το μόνο σημείο του κατηγορητηρίου που ήταν αληθινό υπερασπίστηκαν με κάθε μέσο την Εκκλησία. Η Τρόικα καταδίκασε τους δύο ιερείς στην Εσχάτην των Ποινών, η οποία και εκτελέστηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1938. Δύο φασίστες κατά την άθεη εξουσία έσβησαν την ημέρα εκείνη από τα Μητρώα των Ζώντων για να εγγραφούν ως μάρτυρες στα αθάνατα Μητρώα της Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας. Ήρθε μετά από αυτό η σειρά της Αγίας Σκέπης, του τελευταίου οχυρού του Ορθόδοξου Πλήρου του Μπεριάνσκ. Ο πατήρ Βίκτορ, ως προϊστάμενος του ναού, ήταν αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να το κρατήσει ανοιχτό. Στο πλευρό του είχαν συνταχθεί με αποφασιστικότητα και θυσιαστική διάθεση ο πατήρ Μιχαήλ Μπογοσλόφσκι και ο πατήρ Αλέξανδρος Ηλιένκοφ.

Ο πατήρ Μιχαήλ Κωνσταντίνοβιτς Μπογοσλόβσκι γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Σόσκι του Δήμου Ταμπόφ σε ιερατική οικογένεια. Σπούδασε τη Θεολογική Ακαδημία της Πετρούπολης και αποφάσισε με τον τίτλο του διδάκτορα της θεολογίας. Στη συνέχεια δίδαξε στη Θεολογική Ακαδημία της Ταυρίδος, στη Συμφερούπολη τα μαθήματα της δογματικής και της ηθικής μέχρι το κλείσιμο της σχολής το 1921. Εργάστηκε επίσης και ως καθηγητής φιλοσοφίας, λογικής και παιδαγωγικής στο Γυμνάσιο Θηλαίων, όπου και γνώρισε τη Μαρία Ιβάνοβνα, με την οποία παντρεύτηκε και απέκτησαν 4 παιδιά. Ο ίδιος ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με πολλή φροντίδα και επιμέλεια με την ανατροφή των παιδιών τους και τη χριστιανική τους παιδεία. Διάβαζαν μαζί και ερμήνευαν την Αγία Γραφή, προσπαθώντας να σπείρει στις παιδικές τους ψυχές το Λόγο του Θεού για την αγάπη στην Ορθοδοξία. Στα παιδιά δίδασκε επίσης και την αγαπημένη του ξένη γλώσσα, τη γερμανική. Τα χρόνια που οι εκκλησίες έκλειναν η μία μετά την άλλη, οι ιερείς διωκόταν ως παράνομοι και κακούργοι με το μανιασμένο θεριό της αθεΐας να λυσομανά κατά της ορθόδοξης πίστης, ο Μιχαήλ δεν κοίταξε απλά να βολευτεί κάπου, κουκουλώνοντας με επιμέλεια τα πιστεύω του, αλλά αποφάσισε να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην Εκκλησία. Χειροτονήθηκε ιερέας από τον ιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Ταυρίδας Νικόλαο και διορίστηκε στο Μπεριάνσκ, στο Ναό της Αναλήψεως. Εκεί έδινε ζωντανή και θαρετή μαρτυρία πίστεως όπου και όπως μπορούσε. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ δημοφιλείς οι συζητήσεις πάνω σε θρησκευτικά θέματα που οργανωνόταν από κοινωνικούς προπαγανδιστές και αθέους νεοτεριστές, με σκοπό να ανασκευάσουν τα θρησκευτικά πιστεύω του λαού. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν απέφυγε την πρόσκληση αυτή και με θάρρος και παρησία έλαβε μέρος σε τέτοιου είδους συζητήσεις, όπου με την άριστη και πολύπλευρη κατάρτισή του αποστόμωνε τους ημιμαθείς συνομιλητές του, παραπέμποντας σε ευρεία και αξιόπιστη θεολογική αλλά και φιλοσοφική βιβλιογραφία. Το 1924 ο πατήρ Μιχαήλ συνελήφθη για πρώτη φορά και ως άλλος Απόστολος Παύλος θεωρούσε τα δεσμά του την έμεση απόδειξη της αυθεντικότητας της ιεραποστολικής του δράσης. Κρατήθηκε για λίγο καιρό στις φυλακές, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ο πατήρ Μιχαήλ έχερε μεγάλης εκτίμησης και το πνευματικό του κύρος ήταν αναγνωρισμένο από όλους. Από την περίοδο της Ακαδημίας ήδη διακρινόταν για την ταπείνωση, την αυτοσυγκράτηση, την αγάπη του για την προσευχή και το μεγάλο ενδιαφέρον του για τις θεολογικές επιστήμες. Ο ασκητικός τρόπος ζωής του και η σύνεση με την οποία αντιμετώπιζε τα διάφορα προβλήματα, η προσγειωμένη κοσμοθεωρία του, τον κατέστησαν πρόσωπο σεβαστό στους φοιτητές του. Η πνευματική και ψυχική του ομορφιά ήταν αδύνατο να καλυφθεί κάτω από τον πιο πυκνό χιτώνα ταπεινοφροσύνης, αφού ξεχύλιζε φως και χάρη προσελκύοντας γύρω του και άλλους ανθρώπους. Τα κηρύγματά του ήταν απλά, κατανοητά από τον καθένα. Ήταν συγχρόνως μεστά πνευματικότητος και σοφίας. Ήταν εύκολο όχι μόνο να τον ακούει κανείς, αλλά και να τον υπακούει. Όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, απευθύνονταν σε αυτόν, όποτε υπήρχε ανάγκη πνευματικής συμβουλής και νοθεσίας.

Ο πατήρ Αλέξανδρος Αλεξάνδροβιτς γεννήθηκε το 1896 στο Σουντάκ, επίσης και αυτός σε ιερατική οικογένεια. Τελείωσε τη Θεολογική Ακαδημία της Σταυρίδος και συνέχισε σπουδάζοντας την ιατρική επιστήμη και μαθαίνοντας γαλλικά και ελληνικά. Η πολύπλευρη καλλιέργειά του και η αγάπη του για τη γνώση αποτελούσαν βαθιά στοιχεία του χαρακτήρα του. Μετά την Επανάσταση και κάτω από την πίεση των καταστάσεων, η οικογένεια του Ηλιέγκοφ μετακόμισε στο χωριό στην ορία του πατέρα του. Εκεί ο Αλέξανδρος γνώρισε τη μέλουσα γυναίκα του, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά. Ήταν μια όμορφη και ευτυχισμένη οικογένεια και τα παιδιά μεγάλωναν σε ένα κλίμα αγάπης, ειρήνης και αμοιβαίας κατανόησης. Τα ήρεμα νερά τάραξε η απόφαση του Αλέξανδρου να χειροτονηθεί ιερέας. Τα χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα και μια τέτοια απόφαση ήταν παρόμοια με το να βάλει κανείς ή και ο Θεός το κεφάλι του στο στόμα του λύκου. Ο Αλέξανδρος το γνώριζε αυτό, αλλά παράλληλα δεν έμενε ασυγκίνητος μπροστά στην επιτακτική ανάγκη της Εκκλησίας, που με τους ατελείωτους διωγμούς έμενε διαρκώς χωρίς λειτουργούς. Ήταν βαθιά πεπισμένος πως αυτήν ακριβώς τη στιγμή του, που το κακό οργιάζει και η Εκκλησία και η λειτουργή της έμεναν εκτός νόμου, είχε καθήκον να γίνει ιερέας. Η σύντροφος της ζωής του όμως δεν συμμεριζόταν αυτό του τον ενθουσιασμό. Οι κίνδυνοι που έβλεπαν να ζώνουν την οικογένειά του από την παράτολμη αυτή απόφασή του, λύγησαν το φρόνημά της γυναικός του και την οδήγησαν να εναντιωθεί κατηγορηματικά σε αυτή του την απόφαση. Τελικά η χειροτονία έγινε το 1924 από τον ιερομάρτυρα επίσκοπο Σέργιο και ο νέος κληρικός άρχισε τη διακονία του από το χωριό Νοβοπλάβκοβγα. Το πράο όμως παρουσιαστικό του και η γλυκιά μουσική φωνή του έδιναν ιδιαίτερη ομορφιά στις λειτουργίες του. Τα κηρύγματά του, γεμάτα από προσωπικά του βιώματα, έσταζαν βάλσαμο παρηγοριάς και πλημμύριζαν χαρά πνευματική τους ταλαιπωρημένους αγρότες. Ο Πανάγαθος Θεός επιβράβευσε την υπομονή, το ειρηνικό του πνεύμα και την πραότητά του, δίνοντάς του τη δύναμη να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Όταν άρχισαν, στο όνομα της λαϊκής εξουσίας, οι δημεύσεις των πλουσίων, ο κόσμος συνήθιζε να φέρνει τρόφιμα στο σπίτι του ιερέα. Έτσι έφεραν και στον πατέρα Αλέξανδρο 2 σακιά με τρόφιμα, τα οποία φυσικά όταν έγιναν έρευνα στο σπίτι του, έσπευσαν να τα κατασχέσουν. Ο πατήρ Αλέξανδρος προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, παρακαλώντας τους να σκεφτούν τις ανάγκες της μεγάλης του οικογένειας, αλλά σε απάντηση αυτού εισέπραξε αλείπητο ξυλοδαρμό, ώσπου δεν άντεξε άλλο και άφησε τους άκους στο πάτωμα. Καθώς έπεσαν όμως, χύθηκε το περιεχόμενό τους, γεγονός που χρησιμοποιήθηκε ως ενοχοποιητικό στοιχείο από τις αρχές που τον συνέλαβαν με την κατηγορία ότι σκόρπισε άσκοπα την περιουσία του κοχόζ. Το περιστατικό αυτό του στήχησε μία ολόκληρη εβδομάδα στη φυλακή και την είσοδό του στη λίστα των εχθρών του λαού. Ήταν πλέον επικίνδυνο να παραμείνει στο Νοβοπλάβκο. Η οικογένεια άρχισε σταδιακά να μεταφέρεται στο Μπεριάνσκ και 6 μήνες μετά, όταν πλέον η εκκλησία έκλεισε και λαϊλατήθηκε, μετακόμισαν ολοκληρωτικά. Έκανε τα πάντα για να θρέψει την οικογένειά του στους δύσκολους εκείνους καιρούς. Καθάρισε δημόσιες τουαλέτες, έκανε τον αχθοφόρο στο λιμάνι ή το φύλακα στο σανατόριο, δούλεψε σκληρά και με ταπείνωση, έχοντας και την μικρή οικονομική αρρωγή του πατρός Βίκτορα Κυράνοφ, ο οποίος έμενε κοντά τους. Παράλληλα και μέχρι τη σύλληψή του, διακονούσε και στο ναό της Αγίας Σκέπης μαζί με πολλούς άλλους ιερείς, εκδιωκόμενους από τις ενορίες τους.

όταν η απειλή του κλεισίματος και του τελευταίου αυτού ναού στην πόλη έγινε πλέον ορατή, ο πατήρ Βίκτορ μαζί με τον πατήρ Μιχαήλ Μπογοφλόφσκι αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν για την αποτρέψουν. Σκέφτηκαν λοιπόν να οργανώσουν μια ενοριακή συνάντηση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ζωντανότερη συμμετοχή πιστών, με σκοπό να αποδείξουν στους αθέους πως η Εκκλησία είναι ακόμη ζωντανή και αριθμεί ένα μεγάλο αριθμό τέκνων, τα οποία είναι δύσκολο να τα αγνοήσει κανείς. Επί 2 εβδομάδες επισκεπτόταν ακούραστα τα σπίτια πιστών, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στη σύναξη. Τα βράδια συνεδρίαζαν μυστικά και με όλες τις δυνατές προφυλάξεις σε κάποιο σπίτι, οργανώνοντας το κάθε βήμα και προβλέποντας τις πιθανές κινήσεις των εχθρών. Η σύναξη ορίστηκε για την επόμενη των Χριστουγέννων του 1937, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου, μετά ακριβώς τη Θεία Λειτουργία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, συγκεντρώθηκε απίστευτα μεγάλος αριθμός πιστών. Για τα δεδομένα της τρομοκρατίας που επικρατούσε την εποχή εκείνη, με τις ατέλειωτες άνευ λόγου συλλήψεις και αυθαίρετες καταδίκες σε θάνατο των πιστών, ένας αριθμός 4.000 ατόμων σε μία πόλη που δεν ξεπερνούσε τις 50.000 και σε μία τόσο δύσκολη εποχή ήταν πραγματικός άθλος. Μία από τις εντυπωσιακότερες παρεμβάσεις ήταν του τεχνικού Βασιλείου Μιχαήλοβιτς Παγκράτοφ. Την προηγούμενη μέρα, η σύζυγος και η πεθερά του με κλάματα τον οικέτευαν να μην μιλήσει στη σύναξη, διαβλέποντας τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης. Ωστόσο όμως εκείνος, με αποφασιστικότητα και θάρρος τους απάντησε: «Έχω δώσει το λόγο μου στους πατέρες πως θα μιλήσω και δεν γίνεται να τον πάρω πίσω». Ας δούμε κάποια όμως από τα αποσπάσματα της γεμάτης παλμό και ενθουσιασμό ομιλίας του. Η Σοβιετική εξουσία προσπαθεί να κλέψει την τελευταία χαρά και παρηγοριά μας εδώ στη γη και αν δεν αντισταθούμε ενωμένοι θα τα καταφέρει. Λέει πως γκρεμίζει τις εκκλησίες για να χτίσει με αυτές από τα υλικά τους σχολεία. Λοιπόν, αν πράγματι ενδιαφέρεται να χτίσει σχολεία, θα συγκεντρώσουμε εμείς και τα απαιτούμενα χρήματα και τα οικοδομικά υλικά για να τις τα δώσουμε. Αλλά αδελφοί μου, όλα αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Πού είναι τα τούβλα από τους μέχρι τώρα γκρεμισμένους ναούς? Είδατε να χτίζουν με αυτά έστω και ένα σχολείο? Λαέ της Εκκλησίας, οι καρδιές μας αιμορραγούν εδώ και 20 χρόνια. Υπομένουμε αδιαμαρτύρητα έναν άδικο και συνεχή διωγμό. Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο πατήρ Βασίλειος μπήκε στο ιερό, όπου βρισκόταν πολλοί ιερείς, μεταξύ των οποίων και ο πατήρ Βίκτορ, που έσπευσαν να τον ευχαριστήσει και να τον συγχαρεί για τον εμπνευσμένο λόγο, σφίγγοντάς του με ενθουσιασμό το χέρι. Μάρτυρας της σκηνής αυτής ήταν και ο πρώην ιερέας Παύλος Σβέρεφ, ο οποίος με περιέργεια μάλλον βρέθηκε εκεί. Η σύναξη αυτή ήταν μια πραγματική νίκη του πνεύματος επί της ύλης, μια αναλαμπή φωτός λίγο πριν το απόλυτο σκοτάδι. Το αίτημα χιλιάδων ανθρώπων ορθώθηκε θαρετά απέναντι στην απόφαση των αρχών για το κλείσιμο του ναού και έδωσε ελπίδες πως ίσως καταφέρει να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Είναι αλήθεια πως οι αρχές της πόλης ξαφνιάστηκαν με μια τόσο μαζική απάντηση του λαού, που διετράνωνε πως διατηρεί ζωντανή την πίστη του μετά από τόσα χρόνια διωγμών και ολοκληρωτικής καταπίεσης. Ήταν πρωτοφανές για αυτούς πως οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τους ναούς τους, θυσιάζοντας την προσωπική τους άνεση και διακινδυνεύοντας την ελευθερία αλλά ακόμη και τη ζωή τους. Αυτό όμως που ήταν ξάφνιασμα και παράδοξο για τους ανθρώπους της εξουσίας ήταν η τόνωση και η ελπίδα για τους εμπνευστές και τους διοργανωτές του συνεδρίου αυτού. Η χαρά τους ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Λίγο καιρό μετά ο ναός έκλεισε και κανείς δεν αμφέβαλε για την τύχη των ιερέων που είχαν την τόλμη ή καλύτερα την παραφροσύνη να τον υπερασπιστούν. Μερικές φορές το αναπόφευκτο της σύλληψεως το βιώνει κανείς πολύ πιο εύκολα από αυτή την ίδια τη σύλληψη και τις συνέπειές της. Ο δύσβατος αυτός δρόμος έχει όμως κάποια μυστικά, επιμελώς κρυμμένα από όσους δεν τον έχουν γευθεί, αλλά πλήρως αποκρυπτογραφημένα σε αυτούς που έχουν πάψει πλέον να ελπίζουν στους ανθρώπους και στη στήριξή τους και προχωρούν
με αποκλειστικό φωτοδότη και οδικό το άσφεστο φως της ευλογημένης συμπόρευσης με τον Κύριο.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Βασιλείου φωνή. Όπως το σιτάρι το κατατρώει ο σκόρος και το σκουλίκι, έτσι και τις ψυχές της κατατρώει η θηριωδία και η απανθρωπιά. Η αιτία για αυτά είναι το ότι προσιλώθηκαν οι άνθρωποι στα παρόντα και εκτίμησαν μόνο αυτή τη ζωή. Ιερός Χρυσόστομος.

0: ότι ο Ευαγγελιστής εδώ, έτσι γενικά οι Ευαγγελιστές και εδώ, είναι κάποιος αυτίκος, είναι ο Ιωάννης, τα λέει αυτά, δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει. Πολλά έκανε, πολλά, πάρα πολλά λέει έκανε, αλλά δεν θέλει να σε κρατήσει με την εντύπωση. Καταλάβατε, γιατί υπάρχει και το άλμα στη μέση αυτό. Είσαι έτοιμος να το δεχθείς. Ένας άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να το δεχθεί αυτό, που δεν θέλει να το δεχθεί. Ό,τι θάβονται και να του ρίξει το κεφάλι. Καταλάβατε. Αν δείτε άνθρωπο που συγκινείται όμως από αυτά τα δεχθεί, ότι είναι έτοιμος. Εσωτερικά έτοιμος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί έτσι. Και τι θα γίνει λοιπόν εμείς που δεν είμαστε εσωτερικά έτοιμοι? Τίποτα. Οι πειρασμοί. Τα κάνουν όλα. Οι πειρασμοί τα κάνουν όλα. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε με την προαίρεσή μας, το κάνει ο πειρασμός. Και με τον πειρασμό χάνουμε την πίστη στη στερεότητα, έτσι, του κόσμου αυτού και αμέσως γνωρίζουμε βαθύτερα το Θεό.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λαρίσης και Τρινάβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, 16 του μηνός Ιουλίου, με μια εκπομπή ακόμα αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Και σήμερα στην ρύθμιση της ροής του ήχου θα είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης. Αρκετά τα θέματα και σημαντικά θα έλεγα που θα μας απασχολήσουν και στην σημερινή εκπομπή. Είναι Ιούλιος, είναι ο Ιούλιος της συφοράς όπως εγώ προσωπικά τουλάχιστον τον χαρακτηρίζω, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Είναι ένας μήνας που έχει επίσης σωρεύσει πάρα πολλά δεινά στον ελληνισμό, όχι μόνο στο μαρτυρικό νησί μας. Το μαρτυρικό νησί μας είναι μέρος και κομμάτι αναπόσπαστο του ελληνικού έθνους. Εκεί ζουν, το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε και θα το λέμε πάντα, χιλιάδες Έλληνες, 700 σχεδόν χιλιάδες Έλληνες. Δεν είναι μικρό πράγμα λοιπόν, έξω από τη μητέρα πατρίδα, έξω από τα ελλαδικά σύνορα, να υπάρχει ένας τόσο μεγάλος ελληνικός πληθυσμός. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο οφείλουμε να τον σεβόμαστε, να τον υποστηρίζουμε, να τον υπολογίζουμε και να τον θεωρούμε κομμάτι του εαυτού μας. Είναι αυτονόητο και είναι μια υποχρέωση εκ των ον ο ουκ ουκ άνευ, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως είναι φυσικό να μιλήσουμε σήμερα για τις μαύρες επαιτίους. Προσωπικά όλες αυτές τις μέρες και συζητώντας με γνωστούς και φίλους προβληματιζόμουν αν αυτή η συνεχής επανάληψη και η διήγηση των γεγονότων είναι κάτι που αρέσει στο ακροατήριο, αρέσει και ενδιαφέρει αυτούς που ακούν τις εκπομπές μας. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν δίκιο όταν υποστηρίζουν ότι 38 χρόνια πέρασαν, τα ίδια και τα ίδια, και θα συμφωνήσω μαζί τους. 38 χρόνια, απλώς επαναλαμβανόμαστε, συνήθως κάθε Ιούλιο, κάπου και ενδιάμεσα όταν υπάρχουν ευκαιρίες, εκδηλώσεις ή όταν οι πολιτικοί θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση και θα διεκδικήσουν ο καθένας για το δικό του εαυτό, για το δικό του χώρο, το δίκαιο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αγαπητοί ακροάτες. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αν ο ελληνισμός δεν φάνηκε αντάξιος των υποχρεώσεών του τόσα χρόνια, και δεν αναφέρομαι, και να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, στην ανάληψη μιας προσπάθειας ενδεχομένως πολεμικής, αναφέρομαι γενικότερα, αναφέρομαι στην ανάληψη μιας προσπάθειας συγκροτημένης, όπου πραγματικά όλες οι υγιείς δυνάμεις του έθνους να παλέψουν για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στο Κυπριακό, και βεβαίως σωστές λύσεις και στα άλλα εθνικά θέματα. Αυτό το πράγμα έπρεπε να είναι αυτονόητο και δεν έγινε ποτέ. Και εμείς αναγκαζόμαστε να επαναλαμβανόμαστε, να γκρινιάζουμε, να ξαναγκρινιάζουμε, να διαμαρτυρόμαστε και ούτω καθεξής. Αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου αρεστή και δεν μ' αρέσει ούτε εμένα προσωπικά. Αλλά αν θέλετε, και η αιτία που φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα σήμερα της οικονομικής δυσπραγίας, από εκεί ξεκινάει, αγαπητοί ακροατές. Ξεκινάει από εκεί για τον απλούστατο λόγο. Πολλοί προσπαθούν να βρουν τις αιτίες της κρίσης της οικονομικής. Εγώ μπορώ να σας πω την αιτία, την προσωπική μου άποψη τουλάχιστον, να καταθέσω, της κρίσης αυτής που βιώνει σήμερα ο ελληνισμός, με τρεις απλές λέξεις. Στην ατιμορρησία και στη μη εφαρμογή των νόμων. Η ατιμορρησία στα πολλά εγκλήματα που διεπράχθηκαν και πριν το 1974 αλλά και εντεύθεν, και κυρίως μετά την επάνωδο της δημοκρατίας στη μητέρα πατρίδα, όπου κανείς ουσιαστικά δεν ετιμωρήθηκε για την χούντα όπως την έχουμε ονομάσει, για το δικτατορικό καθεστώς, για τις ευθύνες των προδοτών, για τις ευθύνες για το πραξικόπημα, για τις ευθύνες εκείνων που δεν λειτουργήσαν σωστά στη δεύτερη εισβολή, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στη δεύτερη εισβολή που ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου του 1974 δεν ήταν πλέον η στρατιωτική στην εξουσία, ήταν η πολιτική, η οποία πολιτική, να μην ξεχνάμε, 23 με 24 Ιουλίου άνοιγα σαμπάνια στην Αθήνα για την ανέμαχτο τάχα της επάνωδο της δημοκρατίας εδώ στην μητέρα Ελλάδα, την ίδια ακριβώς στιγμή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που στην Κύπρο πραγματικά έπεφταν κορμιά. Αυτά είναι τα ζητήματα που έπρεπε να τακτοποιήσει ο ελληνισμός 38 ολόκληρα χρόνια και δεν τακτοποίησε. Δεν έδωσε
απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα, δεν καταλόγησε ευθύνες, δεν τιμώρησε εκείνους που έπρεπε να τιμωρήσει και οπωσδήποτε αυτή η ατιμωρησία έφερε όλα αυτά τα γεγονότα, τα άσχημα γεγονότα τα οποία βιώνουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και ελπίζω να μείνει μέχρι εδώ η ιστορία, ο κατήφορος τον οποίο έχουμε περιέρθει και να μην έχουμε και χειρότερα. Να κάνουμε όμως το σημείο αυτό, το πρώτο μουσικό διάλειμμα, και να μπούμε αμέσως μετά και στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής.

Δευτέρα 15 Ιουλίου του 1974, προδοτικό πραξικόπημα. Σάββατο 20 Ιουλίου 1974, τουρκική εισβολή που βρήκε τις Κερκόπορτες ανοιχτές και βεβαίως τις συνέπειες της τις βιώνουμε μέχρι σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Δεν θα ξεκινήσω από αυτό το θέμα την σημερινή εκπομπή όμως. Θα ξεκινήσω από κάτι ευχάριστο. Υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις. Ένα ακόμα ελληνικό σχολείο ανοίγει στην Μεγάλη Βρετανία, στο Βόρειο Λονδίνο. Το Υπουργείο Παιδείας της Βρετανίας ενέκρινε λοιπόν αίτηση ομάδας Ελλήνων Κυπρίων γονέων για ίδρυση μερισίου ομολογιακού σχολείου μέσης παιδείας για τις ανάγκες της κυπριακής παροικίας στην περιοχή του Βορείου Λονδίνου. Η αίτηση επιβλήθη στην αρχή του έτους με την ενεργό υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου και ακολούθησαν διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας για την εξέβρεση και εξασφάλιση του κατάλληλου κτηρίου. Εάν οι εξελίξεις λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το επιτρέψουν, το σχολείο αυτό θα δεχθεί τους πρώτους 150 μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2013. Με τη συμπλήρωση όλων των τάξεων, 7 στο σύνολο, το σχολείο θα αριθμεί 1050 μαθητές, γεγονός που θα το καταστήσει στην μέση κατηγορία τέτοιων σχολείων στην Μεγάλη Βρετανία. Οι σχετικοί με τη λειτουργία αυτών των σχολείων κανονισμοί προνοούν για 50% του δυναμικού τους από ελληνοκυπρίους μαθητές και το υπόλοιπο από μαθητές της περιοχής όπου το σχολείο βρίσκεται, μερικοί από τους οποίους μπορεί πάλι να είναι Ελληνοκύπροι και φυσικά και Ελλαδίτες, Έλληνες της Ελλάδος. Το ορολόγιο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την κατανομή των μαθημάτων επίσης διέπεται από σχετικούς κανονισμούς. Σημειώνεται ότι για 11 τώρα χρόνια λειτουργεί στο Νότιο Λονδίνο ελληνικό ομολογιακό δημοτικό σχολείο υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής και με την ονομασία Άγιος Κυπριανός. Να μια λοιπόν ευχάριστη είδηση, πολύ ευχάριστη είδηση από τους Έλληνες ομογενείς στη Μεγάλη Βρετανία. Μια επίσης ευχάριστη είδηση θα χαρακτήριζα την δήλωση, τη χθεσινή δήλωση του πρέσβη της μητέρας Ελλάδας στην Κύπρο, του κυρίου Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος τιμώντας τις μαύρες επετείους του Ιουλίου του 1974 δήλωσε: «Τιμώντας τη μνήμη των Πεσόντων για την προάσπιση της δημοκρατίας και της νομιμότητας, ένα είναι σήμερα το ισχυρό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Ποτέ πια διχασμός, συσπήρωση δυνάμεων, ακόμα περισσότερο σήμερα στους δύσκολους καιρούς που τις συνέπειες, τις τραγικές από το πραξικόπημα τις βιώνουμε καθημερινά». Μια πολύ σημαντική δήλωση που κατατείνει σε ένα στόχο, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας σήμερα μετά από τόσα χρόνια, αγαπητοί ακροατές. Η ομόνοια, η συσπήρωση των δυνάμεων, η ενότητα. Δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι χρειάζεται ενότητα δυνάμεων και χρειάζεται πάντα ο καθένας να βάζει στην άκρη το δικό του συμφέρον πολιτικό, κομματικό, προσωπικό. Δεν χρειάζεται να το λέμε μόνο, αγαπητοί ακροατές. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε να το εφαρμόζουμε και στην πράξη. Και τέτοιες δηλώσεις, όπως η δήλωση του Έλληνα πρέσβη στην Λευκωσία, του κυρίου Βασίλη Παπαϊωάννου, σίγουρα βοηθούν και εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο. Είχαμε λοιπόν χθες πολλές εκδηλώσεις σε όλο το νησί, σε όλες τις πόλεις, σε κοινότητες, σε κομμοπόλεις, εκδηλώσεις καταδίκης του προδοτικού πραξικοπήματος. Θα έλεγα, αρχιοθετώντας αυτές τις εκδηλώσεις, ότι η πιο σημαντική έγινε στο Ναό της Δημοκρατίας, όπως ονομάζεται, η Βουλή, η Κυπριακή Βουλή, όπου συνεδρίασε και βεβαίως εκεί μίλησαν, είπαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, αλλά βεβαίως κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου, στην ομιλία του οποίου θα αναφερθούμε αμέσως μετά, αφού ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.

Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ένα πρόβλημα με το ψηφιακό δίσκο. Το τραγούδι που επιλέξαμε δυστυχώς δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα θέματα της εκπομπής και θα δούμε ποιες επιλογές θα κάνουμε στη συνέχεια από άλλους ψηφιακούς δίσκους που δεν θα έχουν πρόβλημα λειτουργίας. Ήβρη λοιπόν για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Ομήρου την προκλητική στάση της Τουρκίας. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του. Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν υπάρχουν μόνο οι μαύρες επέτειες, η επέτη του Ιουλίου του 1974. Υπάρχουν και οι συνέπειες της και μέσα σε αυτές τις συνέπειες είναι η συνεχιζόμενη και εντυνόμενη προκλητική στάση της Τουρκίας. Ο κύριος Ομήρου λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτήν τη στάση της Τουρκίας στην ομιλία του και έτσι ξεκίνησε άλλωστε τον λόγο του στην Κυπριακή Βουλή απευθυνόμενος στους Έλληνες Κυπρίους βουλευτές. Ήβρη λοιπόν για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς χαρακτήρισε ο Γιαννάκης Ομήρου την προκλητική στάση της Τουρκίας με ευθείες απειλές εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος βρίσκεται ήδη στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα στην προηγούμενη μας εκπομπή. Η Τουρκία δυστυχώς έχει παγώσει κάθε σχέση με την Ευρώπη από την ημέρα που η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια υποψήφια για ένταξη χώρα, είπε ο κύριος Ομήρου, περιφρονεί, καταστρατηγεί και καταπατεί θρασίτατα τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τόνισε ακόμα ότι η Κυπριακή Βουλή καταδικάζει το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή ενώπιον τόνισε επακριβώς αυτής της πρωτεπούς τουρκικής συμπεριφοράς. Μια είναι η επιλογή, ότι αυτή είναι η καταγγελία και αποκάλυψη των πραγματικών προθέσεων της κατοχικής δύναμης. Η χάραξη και η υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής με αξιοποίηση κάθε διεθνούς βήματος και της ευρωπαϊκής ιδιότητας της χώρας μας. Χρέος μας, συνέχισε, η αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων του λαού μας, η ανάδειξη της πραγματικής φύσης της κυπριακής κρίσης, η απέτηση για εφαρμογή των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, η απλή διακήρυξη και αιμονή χωρίς ταλαντεύσεις ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής ενός ανεξάρτητου κράτους από την Τουρκία, υπογράμμισε ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου. Συνοχίζοντας είπε ότι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για λύση δίκαιη και βιώσιμη θα πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον, την επιρροή και τις πιέσεις τους προς την κατοχική δύναμη. Χαρακτήρισε ακόμα βαριά την ευθύνη και δυσβάσταχτο το χρέος να απευθύνει κάποιος τον λόγο στην Κυπριακή Βουλή στις 15 του Ιουλίου. Ημέρα μαύρη και αποκρουστική, ημέρα εκδήλωσης του τουρκοφόρου πραξικοπήματος. 38 χρόνια από τη μεγάλη προδοσία και το φοβερό έγκλημα, με νοπές τις μνήμες και ανεπούλωτα τα τραύματα, καλούμαστε σε αυτή την ετήσια συνεδρία χρέους της Βουλής των Αντιπροσώπων να τιμήσουμε τους υπέροχους αγωνιστές της αντίστασης που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την δημοκρατία και υπερασπίστηκαν τον λαοπρόβλητο ηγέτη, τον Εθνάρχη Μακάριο. Να τιμήσουμε τους μάρτυρες μαχητές που έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι εναντίον της τουρκικής εισβολής που υπήρξε η δεύτερη φάση του δίδυμου εγκλήματος του 1974, σημείωσε. Συνεχίζοντας, ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου είπε ότι τιμούμε όσους έδωσαν το παρόν τους στον αντιστασιακό αγώνα για υπεράσπιση της δημοκρατίας, της νομιμότητας και του Προέδρου Μακαρίου ενάντια στη Χούντα και την ΕΟΚΑ Β και κλείνουμε ευλαβηγώς το γόνι στις θυσίες και τα μαρτύρια του λαού μας, ευγνωμονώντας για πάντα τους ηρωικούς μας νεκρούς. Τιμούμε τους ηρωικούς μας εγκλωβισμένους, τους συγγενείς των αγνωμένων μας και τον προσφυγικό μας κόσμο που για 38 ολόκληρα χρόνια σηκώνουν ένα αβάσταχτο σταυρό μαρτυρίου. 38 χρόνια από την προδοσία και το έγκλημα και οφείλουμε να συντηρούμε αλόβητη τη μνήμη, πρόσθεσε και διαβεβαίωσε ότι με γνώση της ιστορικής αλήθειας και με επίγνωση του χρέους θα αγωνιστούμε για την άρση των συνεπειών της προδοσίας. Μιας προδοσίας που οργάνωσαν ξένα συνωμοτικά κέντρα και της οποίας τραγικό θύμα υπήρξε ολόκληρος ο λαός μας. Διαβεβαιώνουμε, πρόσθεσε, τους μάρτυρες ήρωες του διπλού εγκλήματος πως δεν θα αφήσουμε τις θυσίες τους να λαιλατηθούν και τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού να αναιρεθούν.
γιατί το χρέος μας απέναντι στη θυσία των ηρωικών μας νεκρών είναι να συνεχίσουμε και σήμερα την αντίσταση, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Για λύση που δεν θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα, αλλά θα τα καταργεί. Που δεν θα στηρίζεται σε καταστρατήγηση, αλλά σε διασφάλιση των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. Που θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, του λαού, του χώρου, των θεσμών και της οικονομίας. Που θα στηρίζεται στην αρχή της δημοκρατίας, ότι η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία κατοχυρώνεται. Μια αρχή που είναι απολύτως συμβατή και πουθενά δεν αντιμάχεται τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Λύση χωρίς σηματοπλέγματα. Λύση χωρίς διαχωριστικά τείχη, χωρίς ξένους στρατούς, χωρίς επίκους και φυλετικούς διαχωρισμούς, χωρίς κηδεμονίες και κηδεμόνες, υπογράμμισε ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου. Αναφερόμενος και στη διαδικασία των απευθείας διαπραγματεύσεων, είπε ότι αυτή οδηγήθηκε σε τέλμα και αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκικής στρεψοδικίας, κακοπιστίας και αδιαλαξίας. 38 χρόνια μετά την προδοσία και το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, είπε ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου, μνημονεύουμε και τιμούμε τους ηρωικούς μας νεκρούς. Τιμούμε τους αγωνιστές της δημοκρατικής αντίστασης και όλους όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι εναντίον της τουρκικής εισβολής. Ξαναδίνουμε περιεχόμενο στη θυσία τους και επαναπροσδιορίζουμε το δικό μας καθήκον. Να συνεχίσουμε τον αγώνα για λευτεριά και δικαίωση.

Όπως είναι φυσικό, αγαπητοί ακροατές, γίνονται και επιμνημόσυνες δεήσεις και μνημόσυνα και καταθέσεις στεφάνων στους τάφους των Πεσόντων και κατά το προδοτικό πραξικόπημα και κατά την τουρκική εισβολή. Για την ημέρα του πραξικοπήματος υπάρχει ένα μεγάλο τεράστιο θέμα στη Μεγαλόνησο. Κάθε φορά όλοι εκείνες τις μέρες θυμούνται το τι μας χωρίζει και ότι όχι το τι μας ενώνει, το είπα και προηγουμένως. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μια εξαίρετη πράξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Χρυσοστόμου του Δευτέρου, ο οποίος εδώ και δύο, και είναι ο τρίτος χρόνος νομίζω φέτος, όπου μετά την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης του στάφους των Πεσόντων κατά το προδοτικό πραξικόπημα, πηγαίνει εκεί στο κημητήριο που είναι θαμμένη στην Λακατάμια, παραδίπλα, και προσεύχεται και για την ανάπαυση των ψυχών και των στρατιωτών που βρισκόντουσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία την ημέρα του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 1974 κατά της κυβέρνησης Μακαρίου. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γίνεται εδώ και 3 χρόνια με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου του Δευτέρου. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει προβεί σε αυτήν την πολύ γενναία πράξη, διότι δεν είναι εύκολο στην Κύπρο, θα πρέπει να σας πω αγαπητοί ακροατές, να έχεις το θάρρος να μνημονεύσεις τους στρατιώτες που έπεσαν ενώ βρισκόντουσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δεν τους ονομάζω πραξικοπηματίες, γιατί ένα 18χρονο, 19χρονο παλικάρι, το οποίο παίρνει διαταγή να εκτελέσει μια συγκεκριμένη αποστολή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό να φανταστεί κανείς ότι δεν μπορεί να παραβεί τέτοια εντολή, διότι αν την παραβεί, η παράβαση αυτή, η άρνηση εκτέλεση της διαταγής σημαίνει και εκτέλεση. Κάποιοι όμως ακόμα επιμένουν να βγάζουν όλη την πίκρα, όλη την διχόνοια που υπάρχει σε αυτούς τους 22 ουσιαστικά καταδρομής που έπεσαν κατά το προδοτικό πραξικόπημα. Βεβαίως έγιναν και άλλα πολλά κατά το προδοτικό πραξικόπημα. Ήταν άνθρωποι που μπήκαν σε σπίτια και δολοφόνησαν. Το μίσος και ο εφήλιος, αγαπητοί ακροατές, δεν έχει δυστυχώς τέλος. Είναι να μην φτάνει ένα έθνος σε αυτό το σημείο. Το ξέρουμε και εδώ από τη μητέρα Ελλάδα τι έγινε τότε στον Εφήλιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν εμείς οι Έλληνες, ενώ είχαμε συντρίψει κυριολεκτικά τον άξονα με τις λιγοστές δυνάμεις που είχαμε μετά την ήττα του φασισμού και του ναζισμού, είχαμε μπει σε μια ατέλειωτη, ατέρμονη διαδικασία, μια εφηλιακή διαδικασία, ένα εφήλιον πόλεμο, ο οποίος επέφερε ουσιαστικά όλα τα δεινά τα οποία βιώνουμε και σήμερα στον τόπο μας. Κάτι τέτοιο ήταν και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο, και βεβαίως γι' αυτό ίσως, το έχω πει και θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, εκείνο το έγκλημα δεν ετιμωρήθηκε ποτέ, και γι' αυτό, εφόσον δεν ετιμωρήθηκε εκείνο το έγκλημα, ακολούθησαν και άλλα πολλά εγκλήματα στη συνέχεια. Ο Μακαριώτατος λοιπόν έκανε έκκληση για σεβασμό προς τους θεσμούς. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά από τις επικρίσεις που δέχτηκε, για όσα σας προανέφερα. Έκανε έκκληση λοιπόν για σεβασμό προς τους θεσμούς, αλλά και το μήνυμα να μην δίδουν μαθήματα πατριωτισμού εκείνοι οι οποίοι δεν τους πέφτει λόγος. Αυτά όλα μετά που τέλεσε Τρισάγιο και κατέθεσε ο ίδιος στεφάνι στους τάφους όσων ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία την ημέρα του πραξικοπήματος, επαναλαμβάνω, της 15ης Ιουλίου του 1974. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος χαρακτήρισε την επέτειο του πραξικοπήματος επέτειο μαύρη και πρόσθεσε πως φαίνεται ότι αρκετοί που νομίζουν ότι εκπροσωπούν τον λαό δεν εννοούν να αφήσουν τη διχόνοια. Ως μη όφιλε μας κατηγορούσαν ότι ξεφεύγουμε από τα παραδεδομένα και ότι θα μνημονεύουμε όλους, και εκείνους που προάσπισαν τη δημοκρατία και εκείνους που ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και επετέθηκαν εν πάση περιπτώσει εναντίον της. Εμείς, πρόσθεσε ακόμα ο Μακαριώτατος, σεβόμαστε τον άνθρωπο
και ως Εκκλησία είμαστε υποχρεωμένοι, ως Άκης μας καλούν, να προσευχόμαστε για τις ψυχές αυτών που μας έχουν φύγει. Σημείωσε ακόμα ότι ο Θεός είναι εκείνος που θα τους κατατάξει εκεί που πρέπει. Αναφορικά με τις αντιδράσεις και στον τύπο για την ενέργειά του και φέτος να τελέσει Τρισάγιο και να καταθέσει στεφάνι στους τάφους όσο ήταν σε διατεταγμένη από τη Χούντα των Αθηνών Αποστολή, ο Μακαριότατος είπε ότι αυτές οι αντιδράσεις φανερώνουν ότι ο λαός μας δεν παίρνει μηνύματα, δεν καταλαβαίνει την κρισιμότητα των στιγμών που ζει αυτός ο τόπος. Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, έχουμε τουρκοποιήσει με τα λάθη μας ένα μέρος της πατρίδας μας και αν δεν προσγειωθούμε και αν δεν μάθουμε να σεβόμεθα τις αρχές, νομίζω ότι δεν θα πάμε καλά στο μέλλον. Δεν θα είναι προς όφελος του τόπου μας και του λαού μας. Για τούτο, είπε ο Μακαριότατος, κάνω μια έκκληση από εδώ και πέρα να σέβονται τους θεσμούς, να σέβονται τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον λαό και δεν είναι εις θέση να δίνουν μαθήματα πατριωτισμού εκείνοι που δεν τους πέφτει λόγος. Ερωτηθείς για την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια περί αναβίωσης φασιστικών νοοτροπιών, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι εξαρτάται από πού το κρίνει ο καθένας. Σημείωσε ότι φασισμός και παρανομία νομίζω ότι δεν έχουν θέση σε αυτόν τον χώρο και οφείλει ο καθένας να πράττει το καθήκον του και για το καλώς νοούμενο συμφέρον αυτού του τόπου. Όπως είπε ο Μακαριότατος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος, εάν συνεχίσουμε με τα πείσματά μας και τους ετσιθελισμούς μας, νομίζω ότι είναι κακή υπηρεσία προς τον τόπο και προς τον λαό. Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι η πόρτα μας ήταν και θα παραμείνει ανοιχτή να ακούσουμε τους πάντες. Αναφέρομαι επιλέξει ακριβώς σε αυτά που είπε χθες, επαναλαμβάνω, ο Μακαριότατος Κύπρου Χρυσόστομος μετά την τέλεση του Τρισάγιου στους στρατιώτες που τελούσαν σε διατεταγμένη αποστολή την ημέρα του πραξικοπήματος. Καταλήγοντας λοιπόν στη δήλωσή του, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος είπε να μην λένε ψευδολογίες, να μην γράφουν ψευδολογίες, να μεταδίδουν την αλήθεια. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει ο τύπος, αν δεν το κάνει είναι πολύ αρνητικό στοιχείο και αν συνεχίσουμε αυτήν την νοοτροπία, κακό θα προξενήσουν σε αυτόν τον τόπο και τίποτα το θετικό. Θα πρέπει, κλείνοντας αυτό το θέμα, να σας πω, αγαπητοί ακροατές, ότι στεφάνια στους τάφους όσων ήταν σε διατεταγμένη αποστολή της στις 15 Ιουλίου του 1974 κατέθεσαν οπίσεις ο βουλευτής Σωτήρης Σαψών εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Κύπρου, ο κύριος Δημήτρης Σιλούρης. Βεβαίως στεφάνια κατέθεσαν και συγγενείς των νεκρών αλλά και πολλές οργανώσεις.

Θα συνεχίσουμε πάλι με την δραστηριότητα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου. Είναι πολύ σημαντική. Θα αναφερθούμε σε μια ομιλία του προς τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμών με θέμα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Βρέθηκε στις Βρυξέλλες ο Μακαριότατος και μίλησε λοιπόν ενώπιον των προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμών. Πολύ τιμητικό και πολύ σημαντική ομιλία του. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής να σας μεταφέρω το κύριο μέρος αυτής της ομιλίας, που είναι πολύ σημαντική, και βεβαίως μπορώ να πω από την αρχή ότι πραγματικά στις Βρυξέλλες χτύπησε η καρδιά της Ορθοδοξίας με την ομιλία του Μακαριωτάτου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η συμμετοχή μου σε αυτήν την υψηλού επίπεδου συνάντηση και είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Μπαρόζο για την επιλογή του θέματος της σημερινής μας συζήτησης. Μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, η έννοια της οικογένειας καταλαμβάνει μια κεντρική και περίοπτη θέση. Σε συνδυασμό με την κατεξοχή χριστιανική αρετή της έμπρακτης αγάπης, η οικογένεια γίνεται το φυτέριο της κοινωνίας, όπου καλλιεργούνται οι έννοιες του σεβασμού, της φροντίδας και της ευθύνης του ενός για τον άλλον. Η αλληλεγγύη και η προσφορά είναι καθημερινά βιώματα μέσα σε μια σωστή οικογένεια. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους και όταν έρθει ο καιρός βοηθούν και στο μεγάλωμα των εγγονών τους. Τα παιδιά φροντίζουν συνέχεια τους γονείς τους όταν δεν μπορούν πια να εξυπηρετούν τον εαυτό τους. Αλλά και στις περιπτώσεις των πολυτέκνων οικογενειών η έννοια της συλλογικής ευθύνης καλλιεργείται ακόμα πιο έντονα. Η οικογενειακή ευθύνη είναι πιο βασική και άμεση μορφή αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Γι' αυτόν τον λόγο, η καθιαδήποτε τρόπο στήριξη της οικογένειας και ακόμα περισσότερο της πολύτεκνης οικογένειας αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες να έχουμε περισσότερους υπεύθυνους και αλληλέγγυους πολίτες. Όμως, συνέχισε στην ομιλία του Μακαριότατος, όπως είναι φυσικό, στις σημερινές πολύπλοκες κοινωνίες μας, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών προχωρεί πολύ πέραν από το άτομο. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως όταν η αναλογία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των νέων αλλάζει δραστικά στις δυτικές κοινωνίες. Όσο οι άνθρωποι ζουν όλο και περισσότερα χρόνια, το βάρος της στήριξης τους συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως για παράδειγμα το κόστος των συντάξεών τους και της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, θα επιβαρύνει όλο και μικρότερο αριθμό νεαρών ατόμων. Αυτό θέτει μια ηθική πρόκληση, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί ύψιστη κοινωνική και οικονομική πρόκληση για τις χώρες όπου είναι έντονο το φαινόμενο της δημογραφικής γύρασης. Δημιουργείται ένας πραγματικός κίνδυνος οι νέοι να αρχίσουν να δυσανασχετούν για την επιβάρησή τους με το κόστος μιας κοινωνίας που γερνά, ιδιαίτερα όταν νιώθουν ότι ήδη δεν θα έχουν το ίδιο επίπεδο διαβίωσης με την γενιά των γονιών τους και ιδιαίτερα όταν η ανεργία των νέων είναι τόσο τραγικά ψηλή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα τεράστια δημοσιονομικά χρέη που έχουν συσσωρευτεί στις περισσότερες χώρες κατά τη διάρκεια της μακράς οικονομικής κρίσης κληροδοτούν ακόμα ένα σημαντικό βάρος στις μελλοντικές γενιές. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ποτέ προηγούμενα δεν υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη να χτίσουμε σχέσεις αμοιβαίας υποστήριξης, σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των γενεών.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου, 96 και 3 τα FM. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την εκπομπή μας και τη σημερινή εκπομπή με την ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου στις Βρυξέλλες ενώπιον των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Θεσμών με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα της ομιλίας του Μακαριωτάτου αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ένα πολύ επίκαιρο σύγχρονο θέμα. Επαναλαμβάνω ότι στις Βρυξέλλες χτύπησε η καρδιά της Ορθοδοξίας με την ομιλία του Μακαριωτάτου. Η ενίσχυση λοιπόν της αλληλεγγύης, είπε μεταξύ άλλων ο Μακαριωτάτος, η ενίσχυση της αλληλεγγύης, επαναλαμβάνω, μεταξύ των γενεών είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η πρόκληση είναι να προωθήσουμε την μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που είναι μπροστά μας και να μοιραστούμε την ευθύνη. Και αυτή η πρόκληση αφορά ολόκληρη την κοινωνία, τόσο τα νεαρά άτομα όσο και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το να ζει κανένας περισσότερο δεν πρέπει κατά ανάγκη να σημαίνει ότι γίνεται βάρος στην επόμενη γενιά. Τουναντίον, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν ζουν απλώς περισσότερο, αλλά είναι πιο υγιείς και σε καλύτερη κατάσταση από οποιοδήποτε άλλη προηγούμενη γενιά. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να ζουν με ανεξαρτησία και παραγωγικά για περισσότερα χρόνια, όπως προτρέπει το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρασης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, τότε μπορούμε να περιορίσουμε το βάρος αυτό και να ενισχύσουμε την διαγενειακή αλληλεγγύη. Συμφωνούμε απόλυτα, είπε ο Μακαριωτάτος, με τη θέση ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρασης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων να εργαστούν με στόχο την εξασφάλιση μιας κουλτούρας ενεργούς γύρασης βασισμένη σε μια κοινωνία που προσφέρει ευκαιρίες για όλες τις ηλικίες. Με το να προσφέρουμε ευκαιρίες στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μένουν στην εργασία περισσότερο, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να παραμένουν υγιείς και ανεξάρτητοι για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, μειώνουμε τον αριθμό αυτών που εξαρτώνται από τους άλλους και αυτό επιτρέπει στην κοινωνία να δείχνει περισσότερη αλληλεγγύη προς αυτούς που δεν μπορούν πλέον να φροντίσουν τον εαυτό.

τους, αλλά δικαιούνται να ζουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι εδώ, πρόσθεσε ο Μακαριότατος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος, που η Ορθόδοξη Εκκλησία εργάζεται και καταθέτει τη δική της συμβολή και ρόλο. Υπογραμμίζει λοιπόν την ανάγκη για την εμπέδωση της αγάπης και του σεβασμού προς κάθε άνθρωπο, πρόσωπο, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, θρησκεία ή άλλο κριτήριο, και την καταπολέμηση κάθε είδους προκαταλήψεων. Την προώθηση δραστηριοτήτων εθελοντικής προσφοράς και δράσης και ιδιαίτερα στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας. Την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα στους νέους και τους πιο ηλικιωμένους. Την προώθηση μεγαλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αναγκών και την εξέφραση τρόπων για την ικανοποίησή τους. Την στήριξη της οικογένειας ως του υγιούς κιτάρου της κοινωνίας. Ιδιαιτέρως, η ουσιαστική στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας αποτελεί την ελπίδα για την υπέρβαση του δημογραφικού προβλήματος και την στήριξη των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης που αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα. Η Εκκλησία της Κύπρου, πρόσθεσε ακόμα ο Μακαριότατος, είναι έτοιμη να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους παρισταμένους εδώ σήμερα για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η χώρα μου, η Κύπρος, θα φιλοξενήσει τον σύνδεσμο για τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργούς Γύρασης και Αλληλεγγύης 2012. Ας μεριμνήσουμε ώστε η όθηση που έχει δώσει το έτος αυτό να μην σταματήσει με τη λήξη του, αλλά να συνεχίσει και να αποτελεί κινητήρια δύναμη, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνίας για όλες τις ηλικίες. Αυτή λοιπόν ήταν συντομία ή τουλάχιστον κάποιες περικοπές από την ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Δευτέρου, επαναλαμβάνω, στις Βρυξέλλες ενώπιον των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Θεσμών με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ήταν μια ευκαιρία που δόθηκε στο Μακαριότατο Κύπρο Χρυσόστομο και την αξιοποίησε κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη στο έπακρο, καταθέτοντας πράγματι πολύ σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη, την κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και πάνω σε αυτά τα προβλήματα είναι που πρέπει να εσκύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο λεγόμενο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, γιατί θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι λίγο έως πολύ αυτό το λεγόμενο οικονομικό πρόβλημα είναι και ένα πρόβλημα των αγορών που έχει δημιουργηθεί εν τέχνος προκειμένου να παραμείνει ο πλούτος της οικουμένης σε μερικά χέρια, αγαπητοί ακροατές. Θα κλείσω λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή πάλι με ένα μήνυμα. Είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής: όταν ένα έγκλημα δεν τιμωρείται, το επόμενο έγκλημα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, είναι θέμα χρόνου πότε θα συμβεί. Ανανεώνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας για την άλλη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε να είμαστε όλοι καλά και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Καλό βράδυ, αδέρφια!

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Ευχέλαιο. Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ που κατά το πολύ έλεος και του συκτηρμού σου θεραπεύεις τα συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων μας, εσύ, Δέσποτα, αγίασε και αυτό το λάδι, ώστε να γίνεται σε όσους χρείονται με αυτό θεραπεία και απαλλαγή από κάθε κακό, από κάθε πάθος ψυχικό, ασθένεια σωματική, αμαρτία σαρκός και πνεύματος, ώστε να δοξαστεί και με αυτό το Πανάγιο όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ότι ο Ευαγγελιστής εδώ, έτσι γενικά οι Ευαγγελιστές και εδώ, είναι κάποιος αυτίκος, είναι ο Ιωάννης, τα λέει αυτά, δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει. Πολλά έκανε, πολλά, πάρα πολλά λέει έκανε, αλλά δεν θέλει να σε κρατήσει με την εντύπωση. Καταλάβατε, γιατί υπάρχει και το άλμα στη μέση αυτό. Είσαι έτοιμος να το δεχθείς. Ένας άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να το δεχθεί αυτό, που δεν θέλει να το δεχθεί. Ό,τι θάβονται και να του ρίξει το κεφάλι. Καταλάβατε. Αν δείτε άνθρωπο που συγκινείται όμως από αυτά τα δεχθεί, ότι είναι έτοιμος. Εσωτερικά έτοιμος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί έτσι. Και τι θα γίνει λοιπόν εμείς που δεν είμαστε εσωτερικά έτοιμοι? Τίποτα. Οι πειρασμοί. Τα κάνουν όλα. Οι πειρασμοί τα κάνουν όλα. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε με την προαίρεσή μας, το κάνει ο πειρασμός. Και με τον πειρασμό χάνουμε την πίστη στη στερεότητα, έτσι, του κόσμου αυτού και αμέσως γνωρίζουμε βαθύτερα το Θεό. Ένα μικρό καρδιακό επεισόδιο, έτσι, να δείτε πώς εμφανίζεται ο Θεός στη ζωή μας αμέσως. Τώρα είναι όλα στερεά. Όλα είναι βέβαια. Όλα είναι έτσι. Και επειδή είμαστε φίλοι αυτοί, έτσι δεν είναι. Όλα οι πάνω μπαίνουν καλώς. Λιγάκι, ένα παραμικρό πράγμα έτσι να γίνει και να δείτε αμέσως πως χάνεται αυτή η βεβαιότητα και ζητάει ο άνθρωπος να δει το Θεό τότε. Και βέβαια ο Θεός μπορεί να του φανερωθεί, αλλά θέλει και την ανιδιοτέλεια στη συνέχεια. Ουχοί οι δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα πού. Καθαρίζει και τους δέκα. Συμπαθεί τον ανθρώπινο πόνο. Θέλει σχέση όμως μαζί του. Ο άλλος έρχεται, δεν οφείλει να έρθει. Και είναι σίγουρο ότι έγινε μαθητής του Χριστού και κόλλησε εκεί. Έτσι δεν είναι? Α, πάρουμε τους Αγίους, τους σημερινούς, Πορφύρη, Παΐσι, Ιάκωβ, όλοι ήταν μεγάλοι Άγιοι. Πολλούς ευεργέτησαν. Πόσοι έγιναν μαθητές τους? Πόσοι έκαναν κοντά τους εκεί και θέλησαν να μάθουν κάτι πνευματικό από αυτούς? Και ήταν και το παράπονο αυτού του ανθρώπου, τους γνωρίσαμε. Το παράπονο ήταν αυτό, αυτό ακριβώς ήταν. Σαν τώρα θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο στην Εύβοια, να μιλάμε έτσι όπως εδώ, κάθε ο πατέρ Μάξιμος εδώ και να μιλάμε. Και να χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Και γυρίζει μια στιγμή και μου λέει, ο Ιάκωβος, ο Άγιος, Τσαλίκης, ναι. Γυρίζει και μου λέει, ουφ, πατέρα, αν ήθελα θα είχα παντρέψει όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα σίγουρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω, αν είμαι ο τάδε, ποια είναι η δική γυναίκα μου, πάω τη βρω. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα, τώρα δεν ξέρω αν ήταν οι γυναίκες, ποια ήταν. Αλλά πράγματι. Αλλά τότε ακόμα, στη δεκαετία του 80, υπήρχε ακόμα ένα κάτι έμεινε από αίσθημα και από αυτό και ζητούσανε. Και λέω, γιατί δεν το κάνετε γέροντα? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί, μου λέει, όταν στείλει ο Θεός τη γυναίκα αυτή, τον άνδρα αυτόν, πάλι δεν θα καταλάβουν γιατί τον έχει στείλει. Πάλι θα έχουν λάθος απαιτήσεις από αυτόν, καταλάβατε. Τώρα εγώ είμαι ατελής. Θέλει να μου στείλει μια γυναίκα, θέλει να σου στείλει έναν άνδρα ο Θεός. Δεν πρέπει ένας άνθρωπος να σε βοηθήσει στην ατέλειά σου, ναι ή όχι? Άρα με δεδομένο τρόπο πρέπει να έχει αυτός ορισμένες ατέλειες. Λες εσύ λοιπόν, να το δώρο του Θεού. Καταλάβατε τι λέω? Και ενώ είναι πράγματι δώρο του Θεού, εσύ το από, πώς το λένε, το διαλύεις και το καταστρέφεις, περιμένοντας ότι ο Θεός ουσιαστικά δεν σου στέλνει ένα δώρο, αλλά σου στέλνει ένα τέρας καλοσύνης, τέρας αγιότητας και ομορφιάς και όλων των καλών της γης, ναι ή όχι? Γιατί είσαι φύλαυτος. Πού είναι το δώρο του Θεού? Το δώρο του Θεού είναι μπροστά σου, αλλά πρόκειται για μια ύπαρξη που πραγματικά θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει και με τα καλά της, έτσι δεν είναι, και με τα δύσκολα της. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Όχι. Πώς λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος να απαντήσει και να σου πει ποιον ή ποια θα πάρεις? Καταλάβατε? Τι ζητάς από το Θεό εκείνη τη στιγμή? Αν αυτοί που πέραν τηλέφωνο λέγανε
Και πολλές φορές συνέβαινε αυτό, πιστέψτε με, και είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Να αγαπήσω το Θεό, Άγιε μου, Πάτερ μου. Στείλε μου έναν άνθρωπο δίπλα μου, έτσι, που να με βοηθήσει να συμπορευθώ. Εκεί αμέσως έρχεται απάντηση. Παπ! Συσκευασία, διεύθυνση, ταχυδρομεία, παπ! Αλλά πόσοι είναι αυτοί που το κάνανε έτσι? Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, έχουμε και νέους εδώ. Ο γάμος είναι υπόθεση των γονάτων, έλεγε. Δια των γονάτων. Ναι. Αλλά άμα πες στα γόνατα, δεν μπορεί να ζητήσει να πεις, κοίταξε, στείλε μου μια σούπερ γούμαν η οποία να είναι πρώτον. Δηλαδή, περιγράψε όλα τα πάθη σου και τα βάζει σε έναν άνθρωπο. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έρθει με αυτά τα πάθη, που συνεπάγονται όμως και άλλα πάθη, γιατί τα πάθη δεν πάνε μόνα τους. Μια σούπερ γούμαν, ας πούμε, θα έχει και μια έπαρση, ας πούμε, και θα σε κρατάει και σε κάποια απόσταση και θα σε κοπανάει και πότε. Α, δεν θέλω. Καταλάβατε. Δεν το παίρνεις όλο το δέμα μαζί. Τι τέρας θα φτιάξει ο Θεός? Θα είναι μια γυναίκα ή ένας άνδρας πάνσοφος, υπεράγαθος, έτσι, και ταυτόχρονα αυστηρός, και ταυτόχρονα μη αυστηρός, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι δεν είναι, σπάταλος, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι, πώς το λένε, να μαζεύει, οικονόμος, και ταυτόχρονα, λοιπόν, ένα τέρας. Και αυτό το τέρας είμαι εγώ. Και προβάλλω αυτήν την τερατοδία στο Θεό. Αυτά μου είπε με απλό τρόπο ο πατήρ Ιάκωβος τότε. Με απλό, δεν τα πέτσε περίπλοκο όπως τα παγώ. Αλλά μου είπε ότι παιδάκι μου δεν βγαίνει άκρη. Δεν θα καταλάβουν και τι στέλνει ο Θεός. Γιατί δεν ζητάνε αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζητήσουν. Έτσι, και να ξέρετε, για να τελειώσω, ότι πολλά χρόνια περνάνε στη ζωή μας μέχρι να μάθουμε τι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, έχουν αυτές τις προσευχές και την ευχή, τη μονολόγηστη, ας πούμε, και λοιπά. Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώνε με. Και δεν λες, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου. Καταλάβατε, γιατί πολλές φορές ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που πράγματι χρειαζόμαστε, ούτε αυτοί εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Καταλάβατε, πας στο Θεό και λες, Θεέ μου, κάνε τον σύντροφό μου καλό. Αντί να πεις, κάνε με μένα ικανό να τον βαστάξω. Για να αλλάξει κι αυτός τότε. Καταλάβατε τι λέω. Ελάχιστο παράδειγμα. Κάνε τα παιδιά μου καλά. Αντί να πεις, δώσε σε μένα σοφία. Να σταθώ όπως πρέπει. Άλλαξέ μου τον προϊστάμενο. Έτσι δεν είναι. Κάνε τον να είναι. Αντί να πεις, δώσε σε μένα το φωτισμό να δω γιατί αυτός είναι έτσι. Ο καημένος. Γιατί δυσκολεύεται τόσο, τι βάσανε έχει αυτός ο άνθρωπος, γιατί άραγε. Καταλάβατε. Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον βαστάσω, πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπήσω. Και με τον τρόπο αυτό ακριβώς εμφανίζεται και αυτή η δική μας μικρή ανιδιοτέλεια, η οποία συγκινεί το Θεό για τα περαιτέρω και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Οπότε μακάρι οι μη ειδώντες, με τα μάτια τα εξωτερικά, και πιστεύστε, διότι τον έχουν καταδεί το Θεό. Τον βλέπουν τόσο πολύ που δεν βλέπουν τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό.

0: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος μεταλαβήν των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων, αλλά δια την σύν αγαθότητα και άφατον μακροθυμίαν αξίωσόν με, ποιήσον ακατάκριτον και ανεπέσχυντον μετασχήν του Παναγίου Πνεύματος και του Τιμίου Αίματος, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
1: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος και ο τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούτε.

πίνετε αγιασμό. Όσο πιο συχνά, τόσο πιο καλά. Είναι το καλύτερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο. Αυτό δεν το λέω σαν ιερέας, το λέω σαν γιατρός, από την ιατρική μου πείρα. Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, με το θέλημα του Κυρίου είμαστε βαπτισμένοι, μυρωμένοι, χρωστάμε άκρα ευγνωμοσύνη στους γονείς και στους αναδόχους μας. Όσοι από σας έχετε βαφτίσει παιδιά, θα πρέπει οπωσδήποτε στη διάρκεια των χρόνων να δείξουμε ενδιαφέρον πνευματικό, ώστε αυτά τα παιδιά να μην χαθούν, να μην πλανηθούν σε άλλη οδό, μακράν της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, να μην καταφύγουν σε αμαρτίες και σε πράγματα τα οποία θα τα χωρίσουν προσωρινά ή διαπαντός από τον Θεό. Είστε πνευματικοί πατέρες και ως εκ τούτου έχουμε ευθύνη, έχετε ευθύνη για τα πνευματικά σας τέκνα τα οποία ενώπιον του Ιερατείου, Κλήρου και Λαού και Θεού αναλάβατε την ευθύνη της εγγυήσεως, της πίστεως και της κατηχήσεως, ώστε αυτά τα παιδιά να πορευθούν την οδόν του Κυρίου. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πηγαίνουμε στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και παίρνουμε φως. Παίρνουμε φως και ζωή και χαρά και απάθεια από τη Θεία Λειτουργία, που είναι η ύψιστη πράξη της Εκκλησίας μας, η κοινή προσευχή και λατρεία, στην οποία ενώνεται ο ουρανός με τη γη και ο άνθρωπος λατρεύει το Θεό εν πνεύματι και αληθεία και κοινωνεί των αχράτων μυστηρίων. Κάθε Κυριακή λοιπόν ανάβει η λαμπάδα της ψυχής μας από το φως του Κυρίου. Βέβαια, αν πέσει και καμιά άλλη γιορτή ενδιάμεσα, πηγαίνουμε εκκλησία και ανανεώνουμε, αναζωπυρώνουμε αυτήν την φλόγα της πίστεως. Διαφορετικά την άλλη Κυριακή πρέπει να πάμε στην εκκλησία μας. Η λατρεία όμως του Θεού δεν σταματάει στον ενδιάμεσο χρόνο. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι επειδή πήγαμε την Κυριακή στην εκκλησία, και πως πάμε κιόλας στην εκκλησία πολλές φορές επιφανειακά απτόμεθα του Κυρίου και πόσο καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά τις άλλες μέρες είναι η κατοίκον εκκλησία, η προσευχή στο σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι μικρή εκκλησία. Ό,τι κάνουμε στην εκκλησία πρέπει να κάνουμε και στο σπίτι μας. Να μεταφέρουμε αυτό το φως, όπως το βράδυ της Αναστάσεως, μέσα στην οικογένειά μας, στην προσωπική μας πνευματική ζωή. Τι μπορώ να κάνω εγώ στο σπίτι μου, λειτουργία μπορώ, δεν μπορώ. Μπορώ να κάνω βάφτιση και τέτοια πράγματα, δεν μπορώ. Τι μπορώ να κάνω στο σπίτι μου, ώστε να κρατήσω μέχρι την άλλη Κυριακή αυτό το φως? Προσευχή και μελέτη. Να μην σταματήσει η επικοινωνία με τον Θεό. Ο Κύριος πήγαινε κατά παν Σάββατον εις τα συναγωγάς και μίλαγε στις συναγωγές των Εβραίων. Κάθε Κυριακή οι πρώτοι χριστιανοί έκαναν τη Θεία Λειτουργία. Δεν σταματούσε αυτό. Δεν είμαστε μόνο επιδίωρον της εβδομάδος χριστιανοί. Είμαστε εξακολουθητικά χριστιανοί. Το φως του Χριστού άναψε στο βάπτισμα και στο χρίσμα και μας συνοδεύει μέχρι την αιωνιότητα. Αν δεν συμμετάσχουμε σε αυτήν την διαδικασία, θα είμαστε λαμπάδες σβηστές, μωρές παρθένες. Αν όμως συνεχίσουμε αυτό που κάνει η Εκκλησία μας την Κυριακή και μας το μεταδίδει, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, αυτό πρέπει να συνεχιστεί και στο σπίτι. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος από την προσευχή και την μελέτη κατοίκων. Υποτίθεται ότι πιστεύουμε. Βέβαια. Εύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίας αυτών. Πιστεύουμε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Το λέμε. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε καλύτεροι και από τους άλλους. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Το ερώτημα δεν είναι πόσο προσευχόμαστε. Δεν είναι αν προσευχόμαστε. Το ερώτημα είναι πώς προσευχόμαστε και τι λέμε. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να καθορίσει ως βάση συζητήσεως, το ερώτημα που θα μπορούσε να καθορίσει την συζήτησή μας ως βάση και να ξεκινήσουμε, είναι τι είναι προσευχή. Τι είναι προσευχή. Και αν κάποιος από μας στην προσευχή του αισθάνεται τον Θεό, εύκολο είναι να κάνω ένα σταυρό. Εύκολο να πω ένα βιαστικό πατερημόν. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός και το πατερημόν το δέχεται, το βιαστικό, και ένα βασιλεύ ουράνιε, και να πιστεύουμε πολλά λάθη, και ένα λεπτό να σταθείς, και αυτό το δέχεται. Αλλά εγώ πόσο αισθάνομαι, πόσο έχω επίγνωση αυτού που κάνω, τι αίσθηση έχω μέσα μου, τι ενέργεια δημιουργείται από αυτή την προσευχή και αν έχω αποτελέσματα. Δεν είναι απλό το θέμα. Δεν είναι απλό. Πολλοί άνθρωποι μένουν στα τυπικά. Αλλά με ζωγραφιστό νερό δεν ξεδιψάει ο άνθρωπος. Πολλοί τιμούν τον Θεό εν τις χείλες είναι αυτόν που έλεγε και ο Ισαΐας. Η καρδία αυτών πόρο απέχει από τον Θεό. Πολλοί βατολογούν, πολυλογούν, επαναλαμβάνουν πράγματα, δεν ξέρουν τι λέγουν. Μερικοί δεν ακούν ούτε οι ίδιοι τις προσευχές τους. Μερικοί δεν προσεύχονται καθόλου. Απλώς συγκινούνται. Άμα ανάψει λίγο θυμίαμα, αν ακούσει κάτι στο ραδιόφωνο, μια κατάσταση ας το πούμε, πολύ παιδική. Η προσευχή όμως είναι επιστήμη. Είναι ένωση με το Θεό. Είναι οξυγόνων της ψυχής. Του Θεού μνημονευταίων μάλλον ή αναπνευστέων, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η προσευχή είναι η τροφή και το οξυγόνο της ψυχής. Συνομιλία με το Θεό, διάλογος. Με την προσευχή μεν μιλάμε προς τον Θεό. Με το Θείο Λόγο μιλάει ο Θεός σε μας. Εκείνο το οποίο οι άνθρωποι κυρίως θέλουν είναι η προσευχή τους να έχει αποτέλεσμα. Θέλω εδώ και τώρα αποτέλεσμα. Είτε στο θέμα της υγείας, είτε στο θέμα της οικονομίας, είτε στο θέμα των παιδιών και της αποκαταστάσεως, είτε σε ένα πρόβλημα. Θέλω αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η προσευχή είναι και ο δρόμος προς το αποτέλεσμα, αλλά και το τέρμα. Διότι και να μην πάρεις από τον Θεό αυτό που ζητάς, το ότι αξιώθηκες να μιλήσεις με τον Θεό, να αισθανθείς τον Θεό, να πεις κάτι, να μπεις μέσα στο γραφείο του βασιλέως και να του πεις κάτι, η ατμόσφαιρα όλη αυτή, το περιβάλλον του Θεού, η αιώνια ζωή την οποία ο Θεός έχει, αυτό το πράγμα και μόνο φτάνει να ικανοποιείς τον άνθρωπο. Έχουμε παραδείγματα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας που ο Θεός απάντησε όχι και ήταν οι πιο δυνατές προσευχές. Πότε απάντησε ο Θεός όχι?
1: Στον Απόστολο Παύλο.
0: Που ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές ζήτησε από τον Θεό να τον απαλλάξει από μια αρρώστια και του είπε όχι, σου φτάνει η χάρις μου. Έχεις τόσα χαρίσματα και τόσα θαύματα που αν σου δώσω και αυτήν την απαλλαγή από την αρρώστια, ο ανθρώπινος εγωισμός θα είναι κάτι το οποίο δεν θα σε ωφελήσει. Πότε άλλοτε ο Θεός είπε όχι? Και τη στιγμή μάλιστα που μίλαγε ο Θεός με τον ίδιο τον άνθρωπο, στον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ ζήτησε την απαλλαγή, την σωτηρία των πόλεων Σοδόμων και Γομόρας και είπε στο Θεό, άμα είναι αυτό το πράγμα μην την καταστρέψεις Κύριε, και ο Θεός μίλαγε με τον άνθρωπο συνεχώς. Δεν γίνεται, λέει. Είναι κάτω από 10 οι σωστοί άνθρωποι, θα χαθεί η πόλη. Στον ίδιο τον Χριστό στην κήπο της Γεθσημανή. Τον ενίσχυσε, έστειλε άγγελο, ακούστηκε βροντί από τον ουρανό και όμως του είπε όχι. Ο Σταυρός είναι εδώ μπροστά μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η προσευχή χρειάζεται μερικές προϋποθέσεις, κάποιους τρόπους, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να προετοιμάζεται να κάνει ένα σχέδιο, αν είναι μηχανικός. Να ετοιμάσει την δικηγορία, αν είναι δικηγόρος. Να κάνει μια εισήγηση σε ιατρικό συνέδριο με τα πάσης προσοχής. Να προσέξει πως θα μιλήσει στο πρώτο ραντεβού. Να προσέξει πως θα μιλήσει στα παιδιά του και στις νύφες του. Και τόση προσευχή και φαιά ουσία, να μην γίνεται καμιά προσπάθεια την ώρα της προσευχής να καταλάβω άλλος τι λέει. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Θα πεις το Πατερημόν, πες το κανονικά. Στάσου όπως πρέπει. Μίλα σωστά στο Θεό. Δεν ξέρεις πολλά γράμματα. Μίλα από την καρδιά σου με απλότητα, με πίστη. Θα διαβάσουμε λοιπόν ένα μικρό θαύμα που έκανε ο Κύριος και θα δούμε το μυστικό το οποίο κρύβεται πίσω από μια ευλογημένη προσευχή. Διότι αν πετύχεις την προσευχή, φεύγεις ανανεωμένος, φεύγεις γεμάτος φως. Άμα κάνεις μια σωστή προσευχή είναι μια εμπειρία, ένα βίωμα. Ένα βίωμα. Το ότι δεν αλλάζουμε είναι διότι δεν προσευχόμαστε. Δεν προσευχόμαστε σωστά. Το λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Ετείτε και δεν λαμβάνετε. Διότι κακώς ετήστε. Δεν μπορεί να ετούμαστε κακώς. Όταν ο Χριστός λέγει ετείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοίγεστε, πάσο ετών λαμβάνει. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Δεν παίρνω τίποτα στα μεγάλα. Αλλά και δεν νιώθω και τίποτα. Τι φταίει. Δεν φταίει ο Θεός. Όταν μια αλυσίδα Αγίων, μια αλυσίδα Αγίων προσευχήθηκε σωστά και πήρε θαύματα στη ζωή, άνοιξαν οι ουρανοί, έγιναν σημεία και τέρατα, άρα δεν φταίει ο Θεός. Το κλειδί της πόρτας του Θεού το έχει ο άνθρωπος. Άρα εγώ κάτι δεν κάνω καλά. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν. Ανοίγουμε στη σελίδα 30. Ο Κύριος θεραπεύει τον λεπρό. Σελίδα 30. Τέλειωσε ο Κύριος την επί του όρους ομιλία. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον. Ήρθες λεπρός, έπεσε στα γόνατα και έλεγε «Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα ύψα του αυτού ο Ιησούς λέγον «Θέλω, καθαρίστητε». Θέλω να καθαριστείς. Γίνε καλά. Και ευθέως εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, πρόσεξε, μη το πεις σε κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο όπως έταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Απόδειξη στους Ιουδαίους, τους άλλους, ότι έγινες καλά. Είναι το πιο σύντομο θαύμα, είναι η πιο σύντομη προσευχή. Η πιο σύντομη απάντηση του Κυρίου. Κατέβηκε ο Ιησούς, προσέξτε, με τα μάτια της φαντασίας μας. Η φαντασία, αν αξιοποιηθεί σωστά, δημιουργεί πολιτισμό. Εάν δεν αξιοποιηθεί σωστά, δημιουργεί λάσπη, φαντασία. Λοιπόν, με τα μάτια της φαντασίας μας, κατεβαίνει ο Χριστός από το βουνό, τον πλησιάζει ένας λεπρός όσο του επετρέπετο, διότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου οι λεπροί τότε, ανίατες αρρώστιες, καταλαβαίνετε. Έπεσε στα γόνατα εκείνος ο λεπρός και λέει «Κύριε, αν θέλεις

0: Χριστός τόσο άμεσα απάντησε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να σταθείς μπροστά στις εικόνες και να πεις, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε με καλά. Σε παρακαλώ, βοήθησε να διοριστεί το παιδί μου, είμαστε όλοι άνεργοι μέσα στο σπίτι. Και αμέσως να χτυπήσει ένα τηλέφωνο ή την άλλη μέρα να διοριστεί το παιδί σου. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Πίστεψε με δύναμη ψυχής προς τον Κύριο. Τι άλλο είχε αυτή η προσευχή, καλό στοιχείο, εκτός της πίστης, βέβαια, που είναι το θεμέλιο. Παρακαλώ.
1: Δεν το απέτησε, αλλά είπε εάν θέλει.
0: Πολύ ωραία. Πώς λέγεται αυτό, αδερφοί? Αν θέλεις, πώς το λέμε? Παράκληση. Ευγένεια. Σεβασμός.
2: Στην Κρίση του Θεού.
0: Ακριβώς. Αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει ποιον έχει απέναντί του. Ξέρει με ποιον μιλάει. Ξέρει τι λέει. Γνωρίζει ότι αυτός που είναι απέναντί του ξέρει, μπορεί, αγαπά. Ένα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Εάν θέλεις, κατά την κρίση σου, όσο θέλεις, όταν θέλεις, όπως θέλεις, εάν θέλεις, με κάνεις καλά. Ύψος ο λεπρός, ύψος. Σε δυο λεξούλες ολόκληρη η θεολογία της προσευχής. Λένε οι φυσικοί ότι οι πυρήνες, ενώ καταλαμβάνουν ελάχιστο μέρος, έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, ενέργεια. Φοβερό. Τι είπατε? Ο λεπρός είχε και κάτι άλλο. Είχε άλλα δύο στοιχεία ο λεπρός, αδερφοί. Σήκωνε ένα σταυρό. Και παρόλο που σήκωνε σταυρό, ναι, και δεν εκβίασε τον Θεό με τάμα. Προσέξτε, για να γίνει ένα θαύμα δεν χρειάζεται τάμα. Το τάμα, πάλι βέβαια ο Θεός έχει την διάκριση αν θα το κάνει όχι. Το τάμα. Αλλά το τάμα, άμα εκπληρωθεί, δεσμεύει τον Θεό που το εκπληρώνει, εκβιάζει και πρωτίστως τον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι πιεζόμενοι από μια βαριά αρρώστια οτιδήποτε κλπ. Κάνουν τάματα. Και πολλές φορές δεν προλαβαίνουν ούτε επαρκούν να διορθώσουν και να εκπληρώσουν τα ταματά τους. Ο Θεός κάνει τη μεριά του. Πρέπει να κάνεις και εσύ μετά το τάμα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος εδώ ήξερε μέχρι πού να σταματάει. Ήξερε τα όρια του τι θα πει. Κύριε, λέει, εάν θέλεις. Αυτό ήξερε μέχρι που θα φτάσει. Όχι θέλεις δεν θέλεις. Κάνε με καλά. Οπωσδήποτε τώρα. Αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Έχει ευγένεια, έχει σεβασμό, αναγνώριση, αποδοχή του Κυρίου και υπομονή, η οποία κρύβεται στο ενδεχόμενο να πει ο Θεός δεν θέλω. Έχει υπομονή μέσα του. Διότι αυτός ο άνθρωπος που μίλησε έτσι δεν θα σηκωθεί μετά να του γυρίσει την πλάτη και να πει και λόγο βαρύ. Καλά έλεγα εγώ, τέτοιος είσαι και δεν ακούς. Αλλά με το εάν θέλεις κρύβεται μέσα εκεί η υπομονή και το ενδεχόμενο να δεχθεί και το όχι. Ή όχι τώρα, ή περίμενε. Ή να μην μιλήσει όπως στη Χαναναία. Δεν μίλαγε στη Χαναναία. Και της είπε, δεν θα πάρω το ψωμί των παιδιών να το ρίξω στα σκυλιά. Είπε τους εκτός συνόρων, τους μετανάστες και τους άλλους θα λέγαμε σήμερα, στα σκυλιά. Αλλά αυτή η γυναίκα είδατε πόσο ταπεινά πήγε και πήρε αυτό που ήθελε ο Κύριος. Δοξολογία, ευχαριστία, εξομολόγηση και αίτηση. Στο τέλος πρέπει να λέμε γεννηθείτε. Βέβαια.
1: Λέμε.
0: Άρα το όχι που πιθανόν ενδεχομένως να περίμενε σημαίνει και το εξής. Ότι ο Θεός μπορεί να μην κρίνει να γίνω καλά. Ένας επάνω στη Φλόρινα, άγιος άνθρωπος, δάσκαλος, έκτιζε εκκλησία, το έχω μάλλον ξαναπεί, καρκίνος, εμφανίστηκε καρκίνος. Σε παρακαλώ, λέει, όπως ο βασιλιάς Εζεκίας παρακάλεσε το Θεό και ζήτησε παράταση. Θέλω 10 χρόνια να

0: τελειώσω την εκκλησία και πάρε με. Τον πήρε στα 10 χρόνια. Μπορεί ο Θεός να πει, ναι, εγώ θέλω για κάποιον λόγο να πεθάνεις λεπρός. Καλός άνθρωπος είσαι, σε ευλογώ, αλλά θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Ο Κύριος Χρήστος Καψάλης είχε κάτι άλλο αυτός ο άνθρωπος. Συμπληρωματικό και βοηθητικό στην όλη κατάστασή του, που έκανε τον Κύριο ακόμα περισσότερο, ας το πούμε έτσι, να συγκατανεύσει. Είδατε πώς το ξεπερνάμε χωρίς να το... Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ο άνθρωπος αυτός γονάτισε κιόλας. Παρόλο που είχε την καρδιά του, είχε το σκότι του, είχε τα γόνατά του, θα λέγαμε σήμερα. Παραμορφωτική αθρίτιδα, είχε λέπρα, που είναι καθολική αρρώστια, πέφτουν τα κομμάτια από το κρέας. Αυτός μπροστά στο Χριστό όχι μόνο μίλησε με πίστη, ευγένεια, σεβασμό κλπ, γονάτισε κιόλας. Τι σημαίνει αυτό το γονάτισμα? Πρέπει να γονατίζουμε στην προσευχή μας. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε όταν κρατιέμαστε από τη χειρολαβή του λεωφορείου. Την ώρα που θερίζουμε, την ώρα που σπέρνουμε, την ώρα κλπ, πρέπει οπωσδήποτε να γονατίζουμε. Όταν οδηγούμε, προσευχόμαστε, πρέπει να γονατίζουμε. Πέντε φορές τη μέρα οι μουσουλμάνοι πέφτουν κάτω. Τυπικότητα. Αδελφοί, το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία. Είναι τρομοκρατία και επεκτατισμός. Δεν είναι θρησκεία. Δεν ίδρυσε ο καμιλιέρης της Μέκας και της Μεδίνας. Ο ληστής των καραβανιών δεν ίδρυσε θρησκεία. Ίδρυσε ένα κράτος. Ίδρυσε μια συμμορία η οποία θα λίστευε κόσμο και επένδυσε τους φόνους και τις δυστείες με ένα θρησκευτικό μανδύα για να καθησυχάσει τη συνείδηση των σφαγέων. Τέρμα. Αυτό είναι. Όταν σου λέει ο άλλος πήγαινε να σκοτώσεις και έτσι θα πας στον παράδεισο. Και όταν πήγαινε να ανατιναχθείς και έτσι θα πας στον παράδεισο. Και εκεί θα έχεις τα πάντα. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Αυτό είναι φόνος, δολοφονία, τρομοκρατία, ό,τι θέλετε. Γι' αυτό και δεν σέβονται τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Ερωτώ τώρα. Οι μουσουλμάνοι 3 και 5 στρώνουν ένα χαλί όπου είναι, στο καράβι είναι, στο αεροπλάνο είναι, δεν ξέρω. Οι Εβραίοι επίσης. Στο χωράφι είναι, στρώνουν ένα χαλί, πέφτουν κάτω, κάνουν και τα χέρια έτσι, βάζουν για να ακούσουν και εδώ τι θα πει ο Αλλάχ. Λοιπόν, νύβονται μέχρι τον αγώνα όταν θα διαβάσουν το Κοράνιο. Ωραία. Ο άνθρωπος αυτός γονάτισε. Αυτό το πράγμα, το γονάτισμα αυτού του ανθρώπου, τι φανερώνει και τι έχει να πει σε εμάς. Λέγαμε για το γονάτισμα και αν αυτό φανερώνει κάτι ή έχει να πει κάτι σε εμάς. Πρώτα, η προσευχή έχει μάνα την ησυχία. Αν θέλει κάποιος να προσευχηθεί, πρέπει να μπει στο δωμάτιό του. Με ανοιχτά τρανζίστορ και τηλεοράσεις και φωνασκίες και φασαρίες δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει, το λέει ο Χριστός, μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα σου, προσευχή σου στα κρυφά και ο Πατέρας θα σου απαντήσει φανερά. Ζητάς κάτι εσύ στην προσευχή σου, θα το δεις πάνω στα πράγματα. Δεύτερον, αυτό που πρέπει να ζητήσεις στην προσευχή σου για να εισακουστεί, πρέπει να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να πεις βοήθησέ με Κύριε να κλέψω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης η προσευχή μας πρέπει να έχει βοηθητικό και ανάλογη προσπάθεια. Βοήθησέ με Κύριε να μείνω αγνός και καθαρός. Δεν μπορείς από την άλλη μεριά να βλέπεις ακαταστασίες, έλεος. Αφού προσεύχεσαι αυτό το πράγμα, θα προσέξεις και το άλλο. Ωραία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει με την εξωτερική αυτή ησυχία, με προσευχή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, με ανάλογη προσπάθεια, πρέπει το τέταρτον σημείο να έχει και καθαρή καρδιά και εσωτερική ησυχία. Δεν μπορώ εγώ να πάω με μίσος, με ψυχή ταραγμένη, με συνείδηση πειραγμένη, να πάω τώρα να ζητάω από το Θεό να μου δώσει... Δεν είμαι εντάξει. Ναι, εκδικητική συνείδηση, δεν είμαι εντάξει. Θα πρέπει, για να κυλάει νεράκι η προσευχή μου, να εξομολογηθώ βασικώς, στη ζωή μου κάποιες φορές και να κοινωνώ όποτε μου επιτρέψει ο πνευματικός, και όταν ο Χριστός μετά τη Θεία Κοινωνία, προσέξτε αυτό, έρθει στην καρδιά μου, μην τον αφήσω έτσι αμίλητο στα μουγκά να καθίσω και να μιλήσω μετά και να πω προσευχές. Το σώμα τώρα του ανθρώπου συμμετέχει στην προσευχή. Όταν ο Δανιήλ γονάτισε μπροστά στον άγγελο, του λέει ο άγγελος σήκω επάνω, δεν είμαι εγώ Θεός. Όταν ο εκατόνταρχος γονάτισε μπροστά στον Πέτρο, μην τα ξεχάσουμε αυτά, του λέει και εγώ είμαι άνθρωπος ομοιοπαθής, δεν προσκύνει σε μένα. Βέβαια μερικοί μεγαλόσχημοι από εμάς, ρασοφόροι, άμα γονατίζει ο άλλος λένε πιο κάτω, πιο κάτω, πιο βαθιά. Μετάνοια. Ναι. Η μετάνοια ανήκει στο Θεό, στο σχήμα, στο αξίωμα. Στο Θεό. Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις. Τέρμα. Λοιπόν, άλλο τώρα μια τιμητική εκδήλωση, την οποία απευθύνομαι προς το χάρισμα που έχει δώσει ο Θεός. Συμμετέχει το σώμα. Στην προσευχή δεν πάμε μόνο με το πνεύμα. Δεν είμαστε άγγελοι, ούτε είμαστε νεκροί. Έχουμε και σώμα. Θα γονατίσεις. Δεν μπορείς να γονατίσεις όρθιος. Δεν μπορείς όρθιος δια διαφόρους λόγους, καθιστός. Είσαι ξάπλα, ξάπλα. Είσαι άρρωστος στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, ξάπλα. Το θέμα είναι να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου να κάνεις το σταυρό σου, γιατί και το σώμα συμμετέχει και τα χείλη συμμετέχουν. Και οι κινήσεις του σώματος συμμετέχουν και τα μάτια συμμετέχουν και τα αυτιά συμμετέχουν και τα πάντα. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Κάνε το σταυρό νοερός με τα μάτια σου, με το κεφάλι σου κλπ. Βλέπε άμα δεν μπορείς. Το σώμα συμμετέχει. Λατρεύει και το σώμα τον Θεό. Ωραία. Και αυτό που ελέγχθη, η ταπείνωση και το γονάτισμα κλπ. Ερώτηση πρώτη. Κι άμα δεν έχω όρεξη για προσευχή. Ερώτηση δεύτερη. Για πόσα να προσευχηθώ και για πόσους. Πόση ώρα. Και ερώτηση τρίτη. Ποια είναι η πιο καλή προσευχή. Ποια είναι η ερώτηση που είπα η πρώτη. Δεν έχω όρεξη. Τι κάνουν τότε. Δεν έχω όρεξη. Έχει κολλήσει η γλώσσα μου, έχει κολλήσει το στόμα μου, δεν με βοηθάει τίποτα, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Όπως έλεγε ένα παιδάκι, Παναγία μου λέει, εσύ τα ξέρεις, εγώ τα ξέρω, καλή νύχτα. Εγώ τα ξέρω, εσύ τα ξέρεις, καλή νύχτα. Μπορεί να είναι καλή προσευχή, δεν ξέρω. Αλλά ο Κύριος μας λέει να επιμένουμε στην προσευχή και να μην αποκάμνουμε. Και εδώ μένω ο άνθρωπος αυτός, ζήτησε κάτι που τον απασχολούσε άμεσα. Είναι υπαρκτό και γι' αυτό είναι αληθινό και βιωματικό το αίτημα. Και αυτό που είπατε κύριε Ευθυμιάδη είναι χρήσιμο. Διότι μπορεί τότε με να συνάντησε τον Κύριο, αλλά συνεχώς έκανε αυτή την δέηση. Μας διασώζει μία φράση, σύντομη προσευχή, αλλά φαίνεται ότι προσεκίνη έκανε μετάνοιες, κάτι έκανε από μακριά να τον δει κάτι ή και κοντά του. Ναι, πρέπει να απαντήσουμε. Δεν έχουμε όρεξη για προσευχή. Θα επιλέξεις ένα βιβλίο να διαβάσεις πριν. Πρέπει πρώτα να καθαρίσει το μυαλό και να τραφεί το μυαλό με παραδείγματα και ιδέες και άγια νοήματα που αναδύονται από την μελέτη, ώστε να δοθεί αφορμή στην ψυχή να προσευχηθεί. Δεν το καταφέρνω κι αυτό. Βρες έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, έναν καρκινοπαθή, ένα γνωστό άνθρωπο, έναν του σκηνιού και του παλουκιού, έναν άχρηστο τελείως, ένα θέμα της πατρίδος, κάτι, οτιδήποτε. Και αυτό το θέμα που δεν αφορά εσένα και δεν σε συγκινεί για να προσευχηθείς, πάρ το αυτό και αρχίνα από αυτό. Θέλεις να ξεπαγώσει η ψυχή σου. Α, προσευχηθείς άμα θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, να πάρεις αποτέλεσμα. Πάρε τον εχθρό σου και προσευχή σου. Τον εχθρό σου, πάρε τους νεκρούς και προσευχή σου. Και προσευχή σου και την Κίνα. να γνωρίσουν 2 δισεκατομμύρια πόσο είναι κόσμος το Χριστό. Δεν χάνεται τίποτα. Δεν χάνεται τίποτα στον αιώνα τον άπαντα. Αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ, αυτή η ώρα καταγράφεται στην αιώνια μνήμη του Θεού. Όσοι ακούνε, όσοι μιλάνε, όσοι προσεύχονται μέσα τους. Μια λέξη λες, αυτή μένει στον αιώνα τον άπαντα. Κύριε ελέησον, είναι προσευχή. Ερχόμαστε στο γεγονός ότι έχω τόσα θέματα. Για ποιον προσευχηθώ? Για την πατρίδα, για την οικογένεια, για την εκκλησία, για τους αρρώστους, για τους νεφροπαθείς, για τους καρκινοπαθείς, για τα ψυχικά, για τα πνευματικά, για τα υλικά, για το χωριό, για την πόλη. Δεν μου φτάνει μια ζωή. Τι τότε θα κάνω? Λέει λοιπόν ο Κύριος ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα τα δευτερεύοντα εγώ θα σας τα δώσω. Άρα λοιπόν το ωραιότερο πράγμα που πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, γιατί είναι απόλυτο μέγεθος. Προσέξτε, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πρέπει να το ζητάω. Μπορεί να μην ζητάς για την υγεία σου, σύμφωνη, για την οικονομία σου, δεν πειράζει, ξέρω ο Θεός και στα τυφλά πουλιά λέει φτιάνει φωλιά, αλλά για την ψυχή σου, Κύριε, σώσε με, πάρε με στον παράδεισο, θέλω να είμαι μαζί σου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, όπως ο Δαβίδ, έλεος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως αυτό που ελέγχθηκε για τους άλλους, να ξεπεράσουμε το φράγμα του ατομισμού μας, να προσευχηθούμε. Το αμαρτωλό. Κύριε, μνή θυτή μου όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Του ληστού. Δεν έχω όρεξη να προσευχηθώ. Τι να πρωτοπώ και ποιο ήταν το άλλο, ποια είναι η ωραιότερη προσευχή? Τώρα θα πούμε την ωραιότερη προσευχή του κόσμου. Ποια είναι η ωραιότερη προσευχή? Την είπε ο Ιώβ. Είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως το αιώνος. Πότε την είπε? Όταν σε μια μέρα μέσα έχασε 10 παιδιά, όλα τα ζώα, όλα τα σπίτια, τα πάντα όλα, την υγεία του, κάθισε πάνω στην κοπριά και με ένα κεραμίδι ξύνονταν. Και πάει η γυναίκα του και του λέει να βλασφημίσει τον Θεό και να ψοφήσει. Και της λέει, δεν μίλησε σωστά. Όλα τα καλά τα δεχθήκαμε, τα κακά δεν θα τα δεχθούμε. Γυμνή εξήλθομεν από τη μάνα μας, γυμνή και θα πάμε. Όπως σε θεώρησε καλό ο Κύριος έγινε. Ή το όνομα Κύριου ευλογημένου. Το να δοξάζεις τον Θεό μέσα στον πόνο, στο πένθος, στην άφατη θλίψη, στην εγκατάληψη, στην φτώχεια, το να πεις δόξα το Θεό ή το όνομα Κύριου ευλογημένου, είναι πυρηνική βόμβα, το ανώτερο. Είναι το ανώτερο. Και του τα έδωσε ο Θεός όλα μετά βέβαια και παιδιά κλπ. Αυτό είναι το ανώτερο. Και ο άνθρωπος ο οποίος βέβαια θα λέμε το Πατέρ ημών, το Βασιλεύω Ουράνιε που είναι για το Άγιο Πνεύμα, θα λέμε επίσης Κύριε Ιησού Χριστέ για το Χριστό μας, το Πατέρ ημών που είναι για το Θεό Παναγία Τριάς, και να δοξάζουμε τον Θεό πάντοτε είναι το ωραιότερο πράγμα. Και όταν αμαρτάνουμε, λέμε Κύριε, Συ είσαι μέγας. Και το έλεος σου δεν θα με αφήσει. Μετανοώ, συνεχίζω. Συνεχίζω το δρόμο. Λοιπόν, αδελφοί και πατέρες, δόξα το Θεό μας αξίωσε να πάρετε σας παρακαλώ από ένα τέτοιο χαρτάκι. Είναι για τους πτωχούς. Γιατί έχουμε για τα δέματα της αγάπης ό,τι θέλετε φέρτε. Ή χρήματα ή προϊόντα, δέματα αγάπης. Βιβλία χριστιανικά για το νοσοκομείο γιατί άδειασαν οι βιβλιοθηκούλες. Αν κάποιος μπορεί να δώσει αίμα, να δώσει το όνομά του, να πάρετε τα ημερολόγια.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Έφρα να σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη αγαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρα να σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άθραντον και αναφέρετον, πλήρωσαν το στόμα ημών ενέσεως, τα κύρια γαλιάσεως και την καρδία χαράς και προσύνης εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

96,3. Η αγάπη του Θεού, που φανερώνεται με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, δεν είναι γεγονός τυχαίο ή μικρή σημασίας, γιατί ο σαρκωθής Λόγος γίνεται πλέον το κέντρο της ζωής μας και ο σκοπός της αιωνιότητάς μας. Ιωσήφ Βατοπεδινός. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

0: Ήρθες πολύ. Ήρθες πολύ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπάσουμε του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπάσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν είναι δίσω αναβολόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρνων στεγάζων εν είδε στα υπηρεώ αυτού. Ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους δούργους αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελίων την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άδυσος ως ημάτιον του περιβόλαιον αυτό επί των ανέμων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν. Αναβαίνουν συν όρη και κατεβαίνουν παιδεία εις τον τόπον ανεθεμελίως σ' αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσουν του δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστένων πηγάς εν φάρξην αναμένων των ανέων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπεραίων αυτού από καρπού των έργων σχορτασίστη η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων της κτηνής και χλούν τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπονε ελέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται ταξίδι του πεδίου εκέντρια του λιβάνου ας εφίδευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερεδρού η κατοικία γη ταυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της δαγωής. Επίησες ελλήνης χερούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθρου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτεινε νύλιος και συνήθισαν και στας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Επληρώθη για τη κτήση σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνε ο καίστα ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προ επροστοκό σε τον ιδιτροφήν αυτών ει εύκαιρον. Δόντω αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστή στο Χριστότητο. Αποστρέψαν τόσο το πρόσπον τα ραχδίσχοντα. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και ει τον χούν αυτών επιστρέψωση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστείς του και ανακαινήσεις το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας επρανθήσατε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσουμε από τον Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ίγιος ένας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Και πέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων των Θεοεκκλησιών και της των πάντων.

0: πάψεις αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηρά θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστων.

από πάσης θλιψέως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούν, σώσουν, ελέησον και διαφυλάξουν ημέως ο Θεός, της η χαρητή της Παναγίας Ακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων.

0: χριστιανούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Λίου Δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση κυρίσιμνίστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος,

0: και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε υπό το κράτον ο Θεός των Πατέρων ημών, δεαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου, δεαμεθά σου επάκουσον.

0: Αγίων Μονάχων Ιεροδιακών και Μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επανέως ο Ιστρινής Υγείας ο Τρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμοντων εν την πόλη και την ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Των μακαριών και αημνήστων κτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δόξα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανουσέπτωνα του το κομμάτι.

0: μάχης και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπέραντα αυτή αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει

0: έφρανα σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη αγαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρανα σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, που ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άφραντον και αναφέρετον, πλήρωσαν το στόμα ημών ενέσεως, και τα χείλη αγκαλιάσεως, και την καρδία χαράς και προσύνης, εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

96,3. Η αγάπη του Θεού, που φανερώνεται με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, δεν είναι γεγονός τυχαίο ή μικρή σημασίας, γιατί ο σαρκωθής Λόγος γίνεται πλέον το κέντρο της ζωής μας και ο σκοπός της αιωνιότητάς μας. Ιωσήφ Βατοπεδινός. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η άσκηση. Στην επιστολή ο Βασίλειος λέει σπουδαία πράγματα, απρόσμενα για τον αρχάριο μοναχό. Πώς κατάφερε να έχει τόσο βαθιές εμπειρίες, ο ίδιος και το Άγιο Πνεύμα γνωρίζουν. Όταν διαβάζουμε την επιστολή τούτη, μας έρχεται αθέλητα το ερώτημα. Ο συντάκτης περιγράφει ό,τι ζει ή ό,τι θα πρέπει να ζουν οι μοναχοί, εξιστορεί δηλαδή ή ορίζει τι πρέπει να γίνεται. Νομίζουμε και τα δύο, αλλά περισσότερο το πρώτο. Η ζωή του λοιπόν στο ερημητήριο κάπου στα Άνισα. Με το χάραμα ξυπνάει, τις περισσότερες φορές ανάβει λιχνάρι να βλέπει. Διαβάζει ψαλτήρι και ψέλνει ύμνους της εκκλησίας για πολλή ώρα, σχεδόν μέχρι την ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος. Τότε αρχίζουν οι διάφορες εργασίες και αυτές τις κάνει προσευχόμενος. Η προσευχή είναι σύντροφος απαραίτητος. Ομορφαίνει την εργασία και προπαντός κρατάει την ψυχή άλυπη και χαρμόσυνη. Η αναγνώση των γραφών είναι η πιο μεγάλη και η πιο ευχάριστη απασχόληση. Είναι για το βασίλειο το έργο του. Έτσι απόκτησε βαθιά γνώση της γραφής σε μικρό διάστημα. Εν τούτης και η ανάγνωση στην πνευματική ζωή αποτελεί μέσο. Διευκολύνει ουσιαστικά την προσευχή που είναι κάτι πολύ δυσκολότερο. Όπως κάθε μεγάλος πνευματικός συγγραφέας, έτσι και ο Βασίλειος δεν μιλάει πολύ για την καθαυτό προσευχή. Φοβάται. Είναι κάτι σαν εξομολόγηση των πιο άδυτων στιγμών του.

Θα το πει όμως το Γρηγόριο. Καλή προσευχή είναι αυτή που κάνει το Θεό αισθητό στην ψυχή. Τότε ζει κανείς το Θεό μέσα του και έχει βεβαιότητα γι' αυτό. Τέτοιες όμως καταστάσεις είναι βουνοκορφές που δύσκολα και σπάνια φτάνει κανείς. Προηγούνται χίλιες δυο πίκρες ασκητικές, μικρές και καθημερινές. Για αυτές μπορεί να μιλάει ο Βασίλειος ατέλειωτα. Στο Γρηγόριο ανοίγει την καρδιά του. Άφησα τις ασχολίες μου στην πόλη γιατί ήσαν αφορμές άπειρων κακών. Τον εαυτό μου όμως δεν μπόρεσα να τον εγκαταλείψω. Μόλις άρχισε την άσκηση, επισήμανε το σκόπελο. Ο ίδιος ο εαυτός του. Εγκαταλείπει ο μοναχός αυτά που τον τριγυρίζουν με σχετική ευκολία. Τι θα γίνει όμως με τον εαυτό του? Πώς να ξεριζώσει από μέσα του έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με το Θεό? Το επιχειρεί βέβαια, πάλι και πάλι. Ο Βασίλειος και δύναμη θελήσεως είχε και προσευχή πολύ έκανε. Παρά τ' αυτά, συχνά πάθαινε πνευματική ναυτία. Σαν αρχάριος μοναχός, αγωνιζόταν να ελευθερωθεί από τα πάθη του σε μια έντονη ηρεμία. Τα πάθη αντιστέκονταν. Μα κι όταν λίγο-λίγο υποχωρούσαν, δημιουργούσαν στο ίνο του τόση αναστάτωση που ένιωθε ναυτία, όπως ο αμάθητος ταξιδιώτης στη θάλασσα. Τα πάθη λοιπόν ήσαν αρνητικά ο καθημερινός του στόχος. Δεν ήσαν αυτά που τον ενδιέφεραν. Ήσαν αυτά που έπρεπε να εξαφανίσει για να φτάσει κάπου αλλού. Και έκανε σωστή εκτίμηση. Του χρειαζόταν η έρημος για να μπορεί να τα επισημάνει. Είναι και αυτό μια τέχνη. Αλίμονος τον κυνηγό αν δεν ξέρει πού θα βρει το λαγό και αν δεν έχει ασκηθεί στο σημάδι.

Η έρημος εξασφαλίζει στο νου την ησυχία. Όταν ο νους είναι ανήσυχος, όταν στρέφεται διαρκώς δόθε κήθε σε πολλά πράγματα, δεν μπορεί να προσιλωθεί στην αλήθεια. Δεν φτάνει στην αίσθηση του Θεού. Φίλε Γρηγόριε, αν με ρωτάς τι πέτυχα στη δική μου έρημο, ντρέπομαι να στο πω. Άφησα την πόλη, μα πώς να αφήσω τον εαυτό μου. Τώρα κατάλαβα πολύ καλά και μάθε το κι εσύ. Αναχώρηση από τον κόσμο δεν είναι μόνο να φύγεις από αυτόν με το σώμα σου, αλλά να πάψεις να συμπαθείς το σώμα. Ο αναχωρητής να μην έχει πόλη, συγγενείς, δικά του πράγματα, φίλους, κτήματα, συντροφιές, ανθρώπινη σοφία. Όταν αδειάσει από όλα αυτά, θα τυπωθεί στην καρδιά του η Θεία Διδασκαλία. Γιατί μέχρι την ώρα τούτη στην καρδιά του ήσαν γραμμένα τα παραπάνω. Ο δουλευτής της ερήμου, το παράδοξο αυτό όν που λέγεται ασκητής και μοναχός, πρέπει να σπουδάσει με υπομονή την τέχνη της. Αυτή δεν είναι απρόσιτη, μα ούτε και εύκολη. Αρχίζει από την εμφάνιση και τα ενδύματα. Ο μοναχός πρέπει να κοιτάζει χαμηλά, να παραμελεί την εμφάνισή του, να μένει άλουστος. Το ένδυμά του φτωχό, πένθυμο. Το βάδισμα ούτε χαλαρό ούτε ορμητικό. Τα παπούτσια φτωχά μα προστατευτικά. Όσο για το φαγητό χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Φυσικά πρέπει να τρώει ο μοναχός, όσο είναι ανάγκη όμως. Τρώει όσο πεινάει και πίνει όσο διψάει. Δηλαδή όσο χρειάζεται να διατηρείται το σώμα εγρήγορο. Ό,τι πρέπει να αποφεύγει είναι η γαστριμαργία. Να μην τρώει για να ειδονίζεται ενώ δεν πεινάει. Εδώ είναι αποκαλυπτικός ο Βασίλειος. Όταν λέει πως ο μοναχός δεν πρέπει να δείχνει λυσόδη γαστριμαργία και ότι πρέπει να διατηρεί το σώμα του, σημαίνει ότι διακρίνει σώμα και γαστριμαργία. Το ίδιο το σώμα δεν είναι πάθος.

ο άνθρωπος είναι του Θεού. Κρίνοντας από το σημείο τούτο, μπορούμε να πούμε καθαρά ότι ο Βασίλειος δεν βλέπει το σώμα με περιφρόνηση όπως ο Πλάτων και ας έχει κάποιες εκφράσεις που δίνουν την εντύπωση αυτή, όπως παραδείγματος χάρη στην πρώτη του επιστολή. Αυτό που περιφρονεί ο Βασίλειος είναι το πάθος που φωλιάζει στο σώμα. Το πάθος όμως δεν είναι το ίδιο το σώμα. Είναι το σώμα όσο δουλεύει εχμάλωτος στο σατανά, όσο δηλαδή εκδηλώνεται σαν όργανο του σατανά για να οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το Θεό. Κάτι που συχνά χαρακτηρίζει ο Βασίλειος, αλλοτρίωση του ανθρώπου από το Θεό. Στο Βασίλειο έχουμε θεώρηση ορθόδοξη του ανθρώπου και όχι πλατωνική. Ο άνθρωπος είναι ύπαρξη ενιαία, πνεύμα και σώμα. Άξια και τίμια είναι και τα δύο. Η πλατωνική σκέψη τα χώριζε για να περιφρονήσει το δεύτερο. Στη θεολογία, ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού, όχι μόνο το πνεύμα του. Γι' αυτό και θα αναστηθεί ο άνθρωπος με ψυχή και σώμα. Στην Εκκλησία θα ήταν κυριολεκτικά τραγικό αν το σώμα καθεαυτό ήταν κακό, γιατί θα σήμαινε τότε ότι ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο καλόν λίαν, τον έχασε ουσιαστικά. Αγωνίστηκε ας πούμε ο σατανάς με το Θεό για να κερδίσουν τον άνθρωπο και νίκησε ο πρώτος. Και ο άνθρωπος, τουλάχιστον το σώμα του, έγινε οντολογικά κακός, έπαυσε να είναι ύπαρξη κάτω από το βλέμμα του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτόν, αφού τον έχασε στην αρχή, τότε που νίκησε ο σατανάς.

Όταν ο Βασίλειος και η Εκκλησία ολόκληρη μιλούν για πάθη στον άνθρωπο και για την αιχμαλωσία του στον σατανά, δίνουν τη λύση στο παραπάνω πρόβλημα. Γιατί βέβαια δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο άνθρωπος με την ψυχή και το σώμα του ρέπει στο κακό, βαδίζει αντίθετα προς την αλήθεια. Η λύση είναι αλήθεια και σκάνδαλο. Ο σατανάς πράγματι αγωνίστηκε να κερδίσει τον άνθρωπο από το Θεό. Το ίδιο θα κάνει σε όλη την ιστορία. Μα ό,τι πέτυχε είναι να εχμαλωτήσει, να υποδουλώσει τον άνθρωπο. Δεν τον άλλαξε οντολογικά, δεν τον μεταστοιχίωσε. Δεν αποξένωσε οριστικά τον άνθρωπο από το Θεό. Έτσι έμεινε ο άνθρωπος ουσιαστικά τέκνο του Θεού, που όμως δουλεύει στο σατανά. Οι γέφυρες με το Θεό δεν γκρεμίστηκαν. Και ακριβώς γιατί δεν γκρεμίστηκαν οι γέφυρες, συνεχίστηκε το έργο της θείας οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, που δεν έπαυσε να είναι του Θεού. Η επιχείρηση για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η άρση της αιχμαλωσίας, που από τη φύση της είναι πρόσκαιρη για να φτάσουμε στη θέωση. Η αιχμαλωσία τούτη φανερώνεται με την υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του σατανά. Όσο διαρκεί η δαιμονική εξουσία στον άνθρωπο, αυτός κάνει κάθε τι που αντιβαίνει στο θείο θέλημα. Την εξουσία τούτη, που είναι βέβαια δαιμονική, τη συνειδητοποιεί με τα πάθη. Αυτά είναι σε τελευταία ανάλυση η δύναμη και η επίρρεια του σατανά μέσα στον άνθρωπο.

Όταν λοιπόν και τα πιο αφελή ασκητικά κείμενα μιλούν για τα πάθη του ανθρώπου, τα οποία πρέπει να περικόψει, σημαίνει ότι τα κείμενα τούτα δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο στο σατανά. Βλέπουν και εκτιμούν τη δουλεία του στα πάθη και αγωνίζονται κατά των παθών για να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από την αιχμαλωσία του στο σατανά. Η Εκκλησία με το βαθύ ρεαλισμό της γνωρίζει πως ο ασκητικός αγώνας κάθε χριστιανού δεν είναι κατά της σάρκας του, αλλά κατά των δαιμονικών δυνάμεων που κάνουν όργανο της σάρκα του. Έτσι λοιπόν ο αγώνας κατά των δαιμονικών δυνάμεων είναι η μεγαλειώδης προσπάθεια της Εκκλησίας να κρατήσει τον άνθρωπο γνήσιο κάτω από το βλέμμα του Θεού. Δεν ανέχεται να τον παραδώσει οριστικά στην εξουσία του σατανά, που κατάφερε μόνο να τον επηρεάζει και όχι να τον μεταστοιχιώσει. Αν δεν καταλάβει κανείς τη μεγαλειώδη αυτή προσπάθεια της Εκκλησίας, δεν θα μπορεί να συγκριθεί σε γνώση και θεολογία ούτε και με τους αγράμματους ασκητές που ξέρουν πολύ καλά ότι πολεμούν το δαίμονα της γαστριμαργίας, το δαίμονα της πορνείας, το δαίμονα του ύπνου, το δαίμονα της φιλαυτίας, το δαίμονα της φιλαργυρίας, το δαίμονα του εγωισμού και όχι τον γαστριμάργο, τον πόρνο, τον υπναρά, τον εγωιστή, τον φιλάργυρο.

Τα δαιμονικά πάθη στον άνθρωπο πρέπει να αντικατασταθούν με αρετές. Όσο πιο φτασμένος είναι ο μοναχός, τόσο καλύτερα γνωρίζει ότι αγωνίζεται να πετύχει αρετές. Και όσο αγωνίζεται για αυτές, τόσο υποχωρούν τα πάθη. Με άλλα λόγια δηλαδή, έχουμε αγώνα χάρη των αρετών που έμεσα γίνεται αγώνας κατά των παθών. Τα όρια όμως είναι δυσδιάκριτα. Και η ανάγκη να μένει ο μοναχός ρεαλιστής, η ανάγκη να μην χάνει από τα μάτια του τον εχθρό, τον κάνει να τονίζει τον αγώνα κατά των παθών. Αλλιώς κινδυνεύει να πέσει πέρα για πέρα θύμα του σατανά, να νομίσει ότι δεν υπάρχουν πάθη, οπότε χάνει κάθε ίχνος αισθήσεως της πραγματικότητας. Ο Βασίλειος μιλάει για τις αρετές του μοναχού και δείχνει ότι τον επηρέασε το πνευματικό ελληνικό περιβάλλον της εποχής. Οι βασικές αρετές που πρέπει να αποκτήσει ο μοναχός είναι η σοφροσύνη, η ανδρεία, η δικαιοσύνη και η φρόνηση. Αυτές είναι και οι αρετές που προβάλλει ο Πλάτων και η μεταγενέστερη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία. Τι συμβαίνει λοιπόν, είναι ο Βασίλειος πλατωνικός? Γιατί δεν μιλάει μόνο για την αγάπη, για την πίστη, για την ελπίδα όπως ο Παύλος? Η απάντηση γίνεται δύσκολη, γιατί συγχρόνως μιλάει πολύ και για τις αρετές που δημιουργήθηκαν στην Εκκλησία. Στο έργο που έγραφε την ίδια τούτη εποχή, στους όρους κατά Πλάτος, αρχίζει ακριβώς με την πρώτη εντολή που είναι η αγάπη. Και στην ίδια επιστολή προς τον Γρηγόριο περιγράφει με λεπτομέρειες την ταπεινοφροσύνη του μοναχού.

δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι σπουδές του ήσαν πολύ πρόσφατες. Αναπνέει το κλίμα της ελληνικής σκέψεως που τόσο καλά γνώριζε και που είχε μια στροφή προς την ηθική. Σε παλαιοδιαθηκικά έργα είχαν προσληφθεί ελληνικές αρετές. Όσο δεν κινδύνευε να νοθεύσει την παράδοση της Εκκλησίας, χρησιμοποιούσε στοιχεία της ηθικής φιλοσοφίας. Οπωσδήποτε όμως, αφού δεν αναλύει τις πλατωνικές αυτές αρετές και δεν τους δίνει το ιδιαίτερο χριστιανικό χαρακτηριστικό τους, δείχνει ότι δεν ενοχλείται από τα πλατωνικά στοιχεία, ότι συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεάζεται από αυτά. Να λοιπόν που δεν ήταν μόνο ταπεινοφροσύνη ό,τι είπε στην αρχή της επιστολής του «Εγκατέλειψα την πόλη, αλλά είναι δύσκολο να εγκαταλείψω τον εαυτό μου». Και ο εαυτός μου ήταν ζυμωμένος με την ελληνική πραγματικότητα. Πολέμησε σκληρά και πράγματι εγκατέλειψε το θύραθεν εαυτό του. Μα όλο και κάτι θα μένει που θα ζητάει ευκαιρία να φανερώνεται. Ο αγώνας και η αρετή δεν σημαίνουν τέλεια την αποφυγή της παρεκκλήσεως. Ο ακρεφνής ορθόδοξος γίνεται συνεχώς, όχι μια και καλή. Όπως ο Άγιος που δεν είναι, ας πούμε, Άγιος με χημική ακρίβεια. Είναι Άγιος διότι αγωνίζεται, ξεπέρασε κάποια όρια, όχι γιατί δεν επηρεάζεται καθόλου από τον Σατανά. Άλλωστε ο Βασίλειος, μολονότι στην κρίσιμη στιγμή της αποφάσεώς του να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, οδύρεται γιατί έχασε την νεότητά του με τη θύραθεν παιδεία, δεν έπαψε ποτέ να τη χρησιμοποιεί στα κείμενά του, άλλοτε για να εξηγεί τη σκέψη του και άλλοτε για να διανθίζει απλώς το κείμενό του, να ξεκουράζει έστω, να το ομορφαίνει.

κάθαρση και φωτισμός. Η επιστολή που συνεχώς τώρα μας απασχολεί έχει χαρακτήρα πρακτικό, γιατί γράφεται από αρχάριο αναχωρητή. Έχει όμως και καταπληκτικές θεωρητικές στιγμές, γιατί γράφεται από εκλεκτό σκεύος του Θεού. Μας μίλησε για την ησυχία και την αξία της. Τώρα κάνει ακόμη ένα βήμα. Η ησυχία είναι απαραίτητη, γιατί φέρνει στην ψυχή την κάθαρση. Τη βοηθάει αποφασιστικά να καθαρθεί από κάθε τι που δεν είναι η αλήθεια, ο Θεός. Και πράγματι, όσο καθαίρεται ο άνθρωπος, τόσο η γλώσσα του μιλάει λιγότερο για τα ανθρώπινα, οι οφθαλμοί του ασχολούνται λιγότερο με την ομορφιά των σωμάτων, η ακοή ακούει λιγότερο τα ειδονικά τραγούδια. Και προπαντός ο νους του ανθρώπου συνάγεται στον εαυτό του, αφήνοντας όλα τούτα έξω. Αυτά είναι η κάθαρση που γίνεται συνεχώς και χωρίς τέλος. Είναι κάτι που προσδιορίζεται και περιγράφεται χωρίς μεγάλη δυσκολία και που εν τούτης αποτελεί σκληρό έργο για τον άνθρωπο. Η κάθαρση δεν είναι σκοπός για να σταματήσει κανείς αυτή. Ο Βασίλειος ζει τις καταστάσεις αυτές λίγο ή πολύ, μα δυσκολεύεται πια να τις εκφράσει. Είναι βασικά δυσπερίγραπτες, άφατες. Πρέπει όμως να τελειώσει την αναφορά του στο θέμα. Πρέπει κάτι να πει στο Γρηγόριο. Φοβάται μήπως προδώσει τη μεγαλειώδη πραγματικότητα. Ντρέπεται μήπως ο φίλος του τον πάρει για υπερήφανο. Η αλήθεια όμως, όσο και αν είναι άφατη, καίει τον άνθρωπο και αυτός γίνεται όλος φωτιά, έτσι που θέλοντας και μη, τον βλέπουν οι άλλοι φωτεινό, αληθινό.

Ο νους όταν καθαρθεί, όταν εισαχθεί στο Θεό, κατακλείζεται από το θείο κάλος, ελάμπεται ολόκληρος με τρόπο απόλυτο και αποκαλυπτικό, που κανείς δεν μπόρεσε να περιγράψει ακριβώς. Η εμπειρία του βασιλείου είναι προσωπική. Δεν την είδε, δεν την άκουσε. Την έπαθε ο ίδιος, όπως βεβαιώνει ο Γρηγόριος Νήσις. Από την πρώτη εποχή της αναχωρήσεώς του, ο Βασίλειος εργάστηκε σκληρά και γι' αυτό καρποφόρα. Μελέτη των γραφών, σπουδή της παραδόσεως και άσκηση τον απορροφούσαν ολοκληρωτικά. Οι ώρες του ύπνου έμειναν ελάχιστες. Η άσκηση τον απείλασε από τα πάθη. Ο νους έμαθε να προσιλώνεται στις θείες αλήθειες και ολοένα καθαριζόταν από τις εξωτερικές επιδράσεις. Έτσι γινόταν ικανότερος να εισέρχεται όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια. Την κατεξοχήν καθαρή και υψηλή προσευχή την έκανε τα βράδια και τις νύχτες για πολλές ώρες, συνήθως μετά την ανάγνωση της γραφής. Στην εργασία τούτη δεν ήταν πολλά χρόνια, ίσως μόνο ένα χρόνο. Εν τούτης η έντονη άσκηση και η πολύωρη προσευχή έφεραν γρήγορα τη Θεία Χάρη. Ο αρχάριος μοναχός τυλίγεται τη νύχτα με φως. Το πνεύμα του, ολόκληρος, κατακλείζεται από άπλετο και γλυκύτατο φως. Έτσι απρόσμενα, έξαφνα.

Στην αρχή φοβήθηκε, δίστασε, αμφέβαλε. Είναι η χάρη του Θεού, είναι η θεία ενέργεια ή μήπως επίρρεια δαιμονική? Το Πνεύμα του Θεού τον καθησύχασε. Αφέθηκε να ζει σε άφατη αγαλίαση. Ζούσε στο Θεό και ο Θεός ήταν στο Πνεύμα του. Οι στιγμές ειδήτατες. Το Πνεύμα του σκληρού αγωνιστή Βασιλείου ήταν τώρα μακάριο. Αισθανόταν και είχε μόνο την εμπειρία του Θεού. Τίποτε γύρω του δεν τον ενοχλούσε. Δεν πεινούσε, δεν διψούσε. Η εξαίσια τούτη κατάσταση της Θείας Ελάμψεως ήταν οπωσδήποτε σπάνια. Μα συνέβη μερικές φορές ώστε να την αντιληφθούν και αυτοί που περνούσαν κοντά στο σπιτάκι του βασιλείου. Έτσι μια νύχτα που ο Άγιος είχε δοθεί στην οαιρή προσευχή, χαριτώθηκε πάλι με το θείο φως. Πάλι στο νου του άστραψε το φως. Πάλι καταλήφθηκε από μακαριότητα. Τούτη όμως τη φορά το φως που άστραψε ήταν αλλιώτικο. Δεν φώτιζε μόνο το πνεύμα του. Έγινε λάμψη και δυνατό πυρ που φώτιζε ολόκληρο το σπίτι. Έπρεπε να το δουν και άλλοι. Αν δεν ήξερε κανείς ότι μέσα εκεί λιώνει στην προσευχή ένας μοναχός, θα νόμιζε ότι το σπίτι πήρε φωτιά. Έλαμπε ολόκληρο χωρίς να καίγεται και γόταν χωρίς να καταστρέφεται. Πόσο θαυμαστός είσαι, Κύριε! Πόσο μεγάλη χάρη δίνεις στον άνθρωπο! Πόσο μεγάλος γίνεται ο άνθρωπος κοντά σου! Δόξα Σοι, Κύριε!

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: Ο Θεός, ο διαπολύν και άφρατον ευσπλαχνίαν συγκαταβάς τη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς, δέσποτα τους αμαρτωλούς, επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς, αγαθέ, εν αγιασμό, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Εν το φωτί του προσώπου σου, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλόγητε και υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός, ο διαπολύν και άφατον ευσπλαχνίαν, συγκαταβάστη η ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς τους αμαρτωλούς επί τη μεταλήψη των αφράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς αγαθέ εν αγιασμό ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων εν το φωτί του προσώπου σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ότι ευλογείτε και υγείαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές, Άγιο

Αν ο Χριστός έζησε στον κόσμο με θλίψη και εσύ θέλεις να ζήσεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν δρόμο, αλλά διαφορετικό. Πώς είσαι μαθητής του, αφού δεν τον ακολουθείς? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Για κεκοιμημένους. Κύριε Θεέ μας, Πατέρα Παντοκράτορα, στο όνομα του αγαπημένου Σου Υιού, της ελπίδος μας, ο οποίος έδωκε τον εαυτό Του ως αντάλλαγμα στον θάνατο που μας κατήχε και που μέχρι και τώρα μας κατέχει, πουλημένους κάτω από την αμαρτία, σε παρακαλούμε, λύσε τον βαρύ κλειό του θανάτου και κάνε μας παιδιά της Αναστάσεως. Δέξου μας την ανάπαυσή Σου, όπου βρίσκονται όλοι οι Αγίοι Σου, και ανάπαυσε την ψυχή του δούλου Σου. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Με πολύ χαρά και είναι μεγάλη τιμή για μας να έχουμε έναν άνθρωπο που τόσο έχει προσφέρει στα γράμματά μας μαζί μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος. Κύριε Μαυρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και για την προσφορά σας και για την αποδοχή της πρόσκλησης να κάνουμε αυτή τη θεολογική συζήτηση. Να ξεκινήσω με τα δύσκολα και δεν ξέρω αν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα στις θεολογικές συζητήσεις. Πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο, οπότε δύο στοιχεία του αρχαίου χριστιανισμού ήταν ο κινηματικός και ο κοινοτικός του χαρακτήρας. Σήμερα βλέπουμε αυτά τα στοιχεία να υπάρχουν.
1: Να υπάρχουν, τα βλέπουμε, να λειτουργούν, δεν βλέπουμε.
0: Η δυναμική αυτών των δύο στοιχείων.
1: Αλλά η δυναμική υπάρχει.
0: Υπάρχει,
1: δυναμική υπάρχει. Μπορεί να σπανίζει όλο και περισσότερο, αλλά υπάρχει και ποτέ δεν ξέρεις, η ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Ποτέ δεν ξέρεις αύριο ποιοι φωτισμένοι εν δυνάμει Άγιοι θα μας ξανασυγκροτήσουν ως κοινότητα του λαού του Θεού. Αυτό το θέμα της κοινότητας ή της ενορίας, όπως συνηθίσαμε να το λέμε, είναι τεράστιο θέμα. Δυστυχώς το προσεγγίζουμε πολλές φορές με ιδεολογικές αγκυλώσεις ή με εξωτερικά κριτήρια. Αυτή η ενότητα, η κοινοτική ενότητα, αν θέλετε, πείτε την, έχει επίθετο μπροστά της. Λέγεται ευχαριστιακή. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει ως αίτημα, υπάρχει ως δυναμική, πολύ καλά το είπατε. Θυμόσαστε ότι σε μια Θεία Λειτουργία δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την κοινή μας πίστη εάν δεν καταθέσουμε έστω την πρόθεσή μας ότι είμαστε μέλη κοινότητας. Αγαπήσουμε αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Η πρόθεση λοιπόν υπάρχει και ο αγώνας υπάρχει να τα καταφέρουμε. Και το βλέπετε εξάλλου. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε ψηλαφούσαμε αυτή την ενότητα όχι σε καθολικές διαστάσεις, αλλά σε μικρές παρέες. Δεν εννοώ τις οικογενειακές μας σχέσεις, προς Θεού. Εννοώ τις σχέσεις που αποκτάμε μέσα ή μέσω ή εν αναφορά

0: αδελφών ή αδελφοί, ουκ έστι μου άξιος κλπ. Ενιδρύεται μια συγγένεια ασφαλώς, αλλά δεν είναι συγγένεια εξαίματο. Είναι συγγένεια εκ πνεύματος. Κάτι που το είχε πολύ νωρίς εξαγγείλει σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν καλούσε εκείνον τον νυχτερινό επισκέπτη του τον Νικόδημο, λέγοντάς του να ξαναγεννηθείς. Και ο άνθρωπος εν τη αφελία του, ρωτώντας, δεύτερη φορά από την κοιλιά της μάνας μου. Όχι. Θα γεννηθείς άνωθεν, εξίδατος και πνεύματος. Λοιπόν, ο Χριστός ενιδρύει, και αυτή η ενίδρυση γίνεται με τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, την έλευση του Αγίου Πνεύματος, ενιδρύει μία οικογένεια. Την έχει ήδη διαμορφώσει αυτή την οικογένεια μέσω μιας μικρής ομάδας μαθητών του, αλλά την διευρύνει με έναν μυσταγωγικό τρόπο βέβαια, με έναν μυστηριακό, με την έννοια των μυστηρίων, των θείων μυστηρίων, την ημέρα της Πεντηκοστής. Σας θυμίζω ότι στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή που περιέχεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τα άλλα Ευαγγέλια την έχουν σε διάφορα σημεία σκόρπια, ο Ιωάννης την μαζεύει όλη αυτή τη διδασκαλία ως προσευχή προς τον Ουράνιο Πατέρα του, παρακαλεί τον Ουράνιο Πατέρα να φυλάξει τη μικρή του αυτή οικογένεια, τους μαθητές του. Όχι να τους πάρει από την ιστορία, ου καιρωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς. Αυτή τη μικρή οικογένεια, αυτή είναι τότε η οικογένειά του, την αντιλαμβάνεται ως οικογένεια μέσα στο μέλλον. Να φυλάξεις και όσους θα πιστέψουν σε αυτού και τον πεπιστευκότον εις αυτού. Αυτή είναι η οικογένεια του Χριστού. Και εκεί έχει μία εξαιρετική διατύπωση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν πρόκειται για μια οικογένεια αλτρουιστικού ενδιαφέροντος, ουμανιστικού ενδιαφέροντος, αν θέλετε ούτε καν ιστορικού ενδιαφέροντος. Αλλά πρόκειται για μια οικογένεια υπαρκτικού περιεχομένου. Όταν λέει ότι δώσε τη δύναμη, Ουράνιο Πατέρα, να είμαστε μαζί. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, κατά ομόλογο τρόπο που εγώ είμαι σε σένα και εσύ είσαι σε μένα. Επομένως, μιλάμε για μία πλήρη ανατροπή των δεδομένων της κτιστότητας. Και μάλιστα, προχωράει σε ένα άλλο σημείο σε αυτή την προσευχή και λέει «Ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περιών δε δοκάζμη». Εδώ φαίνεται το πολύ σημαντικό στοιχείο των μελών του σώματος του Χριστού. Δεν σε ρωτάω για τον κόσμο, σε ρωτάω για αυτούς που με έδωσες και θα μου δώσεις και τον πεμπιστευκότον, που προέρχονται όμως από τον κόσμο. Και αυτό θεωρείται και ως μία θεμελίωση της Ιεραποστολής. Γι' αυτό πριν την ανάληψή του ο Χριστός θέτει το περιεχόμενο της αποστολής των μαθητών του. Κηρύξατε εις όλα τα έθνη. Να, ώστε να γίνει η οικουμένη ένα σώμα Χριστού. Κατά τούτο λοιπόν βλέπω το θέμα που θίξατε της κοινότητας.
1: Γιατί οι Έλληνες γίναν χριστιανοί μέσα από διωγμούς και μαρτύρια? Γιατί αποδέχτηκαν τον χριστιανισμό?
0: Ήταν τα εργαλεία που τους είχαν δώσει η προϊστορία τους, τα εργαλεία τέλος πάντων. Υπήρχε μία παράδοση. Τώρα γιατί αυτή η παράδοση αναπτύχθηκε σε αυτή τη λεκάνη της Μεσογείου, την Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, όπου κυριαρχούνταν από

0: ελληνική παρουσία, από παρουσία Ελλήνων. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ερμηνείες έχουν εμφανιστεί διάφορες, αλλά προσωπικά δεν μου αρκούν και δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι ερμηνείες. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι ο ελληνικός λόγος κάποια στιγμή άρχισε να συναντάει τον οικουμενικό λόγο της Εκκλησίας κατά έναν προθύστερο τρόπο. Σαν να αντλούσε, δεν λέω ότι αντλούσε, σαν να αντλούσε από ένα μέλλον για να φωτίσει το παρόν της σε κάθε εποχή. Πραγματικά στην ελληνική παράδοση διατυπώθηκαν προσεγγίσεις τέτοιων αληθιών, πείτε τις μεταφυσικές, όπως τις συνηθίσαμε να τις λέμε, αλλά κατ' ουσίαν αλήθειες που ξεπερνούσανε τους πειρασμούς μιας φυσιολατρείας, μιας δαιμονολατρείας, μιας αγγελολατρείας, τους πειρασμούς που έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ερμηνεύσει τα φαινόμενα. Βέβαια, σε αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο η γλώσσα. Η γλώσσα ως εργαλείο. Πάλι καταφεύγω στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος τον Υιό του Θεού τον ονομάζει Λόγο. Πολύ σημή λέξη αυτή έχει και άλλες σημασίες ο Λόγος, αλλά μεταξύ των άλλων ερμηνεών που έχει η λέξη Λόγος, εμπεριέχεται και η έννοια της γλώσσας. Και πράγματι, ήδη από τον πρώτο αιώνα, κάθε φορά που μία ερμηνεία προσέβαλε την εμπειρία των πιστών, αναγκαζόταν το σώμα των πιστών να διατυπώσει την εμπειρία. Εάν δεν παρουσιαστεί η αλλίωση, η εμπειρία είναι κάτι το αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να τη διατυπώσω. Σας θυμίζω ότι για 14 αιώνες δεν έχουμε έναν ορισμό του τι είναι η Εκκλησία. 14 αιώνες. Πρώτος ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, τέλη του 14ου αιώνα, καταθέτει έναν ορισμό. Δεν ξέραν τι είναι η Εκκλησία. Χρειαζόταν ο ορισμός. Μα ήταν μια αυτονόητη εμπειρία η Εκκλησία. Ήταν μια βεβαιούμενη στον τρόπο υπάρξεως των πιστών η αλήθεια της. Αντί για ορισμούς χρησιμοποίησα βέβαια εικόνες. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε την εικόνα της Αμπέλου, την εικόνα της Πίμνης και του Ποιμένος, όπως θυμόσαστε, την εικόνα του οίκου, ο Απόστολος Παύλος. Αργότερα ανέπτυξε μία εικόνα που είναι και η κυρίαρχη πλέον, η εικόνα του σώμα. Μέλη του σώματος του Χριστού είναι η πίστη. Εντός παρενθέσεως θέλω να σας πω, η Εκκλησία ποτέ δεν κατέθεσε μία αυτόνομη διδασκαλία. Ούτε ο Χριστός κατέθεσε διδασκαλία. Χριστός εμφανίστηκε με αυτό το περίφημο ρηματικό τύπο «Ιδού εγώ», που έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι. «Ιδού εγώ». Από εκεί και έπειτα χρησιμοποίησε εικόνες, χρησιμοποίησε διατυπώσεις της εποχής του κλπ. Το ίδιο κάνανε και οι μεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Μέσω της εικονολογικής γλώσσας προσπάθησαν να περιγράψουν μία πείρα, ας την πούμε εμπειρία. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, μετά την Πεντηκοστή ο Πέτρος και ο Ιωάννης συνήθισαν να ανεβαίνουν στον τόπο της προσευχής του ναού τότε και να κηρύσουν τον Χριστό. Του συνέλαβαν λοιπόν η ιερατική αρχή, οι αρχιερείς λέει το κείμενο, τους ανέκρινουν, τους απείλησαν, δεν θα ξαναμιλήσετε γι' αυτόν. Και τι απαντούνε? Εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Δεν έχουμε μια διδασκαλία να αναπτύξουμε. Είδαμε και ακούσαμε. Ο ένας από τους δύο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα συμπληρώσει στην πρώτη του καθολική επιστολή και εχείρεση μόνο ψηλάφισα. Επομένως το κήρυγμα της Εκκλησίας έχει αυτό το βιούμενο. Μια βιούμενη πραγματικότητα.
1: Με εμπειρικά δεδομένα.
0: Ναι. Ξέρετε, θα σας πω κάτι ωραίο. Τον 5ο αιώνα ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας, μεγάλος πατέρας, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ανέπτυξε μία σειρά μαθημάτων που τα ονομάζουμε κατηχήσεις. Οι μαθητές του τα μάζεψαν αυτά και βγήκαν οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Οι 17 έχουν να κάνουν με κατηχούμενους, δηλαδή ανθρώπους, και οι 5, που τους ονομάζουμε μυσταγωγικές, έχουν να κάνουν με ήδη βαπτισμένους χριστιανούς. Εκεί λοιπόν σε μια από τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, μιλώντας για την πράξη της Θείας Κοινωνίας, δίνει οδηγίες πώς πάω να κοινωνήσω. Η κοινωνία τότε ήταν χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα. Και λέει, όταν πηγαίνεις να κοινωνήσεις, κάνε το αριστερό σου χέρι θρόνο για το δεξί σου. Λάβε το τεμάχιο του άρτου, που είναι σώμα Χριστού, κοίταξέ το. Προσέξτε, βάζει όρους αισθήσεως. Κοίταξέ το και φέρ' το στο στόμα. Επειδή βέβαια με τον ίνο δεν μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα, απλώς καθοδηγεί τους πιστούς να σταυρώσουν τα χέρια τους, κάτι που το κάνουν οι Ρώσοι σήμερα από ό,τι θυμάμαι, και να κοιτάξουν το ιερό ποτήρι. Δηλαδή, οι ίδιες οι αισθήσεις λαμβάνουν μέρος, ώστε να έχουμε μία πραγματικότητα γύρω από τα πράγματα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο δυτικός χριστιανισμός δεν τον δέχτηκε αυτόν τον πειρασμό. Δηλαδή θέλουν μία αποπνευματοποιημένη αντίληψη της πίστης. Εξού και μπήκε η όστια, έτσι. Και επειδή με τον ίνο δεν μπορούν να τα καταφέρουν να τον κάνουν άγευστο, τον απαγορέψαν από τους λαϊκούς. Και τον ίνο τον κοινωνούν μόνο οι ιερείς, τον αγιασμένο. Η άσκηση που οδηγεί σε γνώση, πραγματική γνώση, πραγματοποιείται μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας. Επιτρέψτε μου να επικεντρώσω τον ορισμό στην ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον ορισμό που σας είπα ότι έδωσε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης και ο πληθυντικός αυτός είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τα άλλα μυστήρια. Θεία Ευχαριστία. Επομένως, εκεί μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Αυτό βοήθησε πολύ τους διδασκάλους της Εκκλησίας αργότερα να αντιληφθούν πόση επικίνδυνη παγίδα είναι οι έννοιες και ο στοχασμός. Ή οι ίδιες οι λέξεις πόσο καμιά φορά μπορούν να μας μπερδέψουν. Η ελληνική λοιπόν γλώσσα και η ελληνική σκέψη χρησιμοποιήθηκαν από τους πατέρες και βοήθησαν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Στην Εκκλησία μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα και τα πράγματα, όχι οι ιδέες.
1: Άρα η προσφορά, ας πούμε, των πατέρων, ας πούμε, του Μάξιμου, του Ισάκ του Σύρου, του Σιμεών του Νεοθεολόγου και φτάνοντας μέχρι και τον Παλαμά. Είναι αυτή είναι κυρίως ότι ξεκαθάρισαν.
0: Όχι, δεν είναι αυτοί που ξεκαθάρισαν. Δεν υπάρχει από τους πατέρες της Εκκλησίας κανένα, δεν μπορούμε να τον αξιολογήσουμε. Δεν είναι σωστό να τους αξιολογούμε. Μικρούς, μεγάλους κλπ. Όμως μπορούμε να διαβλέψουμε τη συμβολή μερικών πατέρων που συνοψίζουν στο έργο τους. Προκύπτει η ανάγκη να συνοψίσουν ό,τι είπαν οι προηγούμενοι. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, Λιών, είναι πολύ σπουδαίος πατέρας με την έννοια ότι στο έργο του συνόψισε τη μαρτυρία, τις εξηγήσεις, τις ερμηνείες, τις εμπειρίες των προηγούμενων διδασκάλων. Επομένως είναι αυτός που συνόψισε τριών αιώνων διδασκαλία. Αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τι έκανε επίσης. Συνόψισε τη διδασκαλία του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό το θεωρούμε μεγάλο. Το ίδιο έκανε ο Άγιος Μάξιμος αργότερα. Λίγο μετά τον Άγιο Μάξιμο το έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι και ο πρώτος που έγραψε τρόπον την συστηματική δογματική της Εκκλησίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έκθεση ακριβής Ορθοδόξου πίστεως. Και το 14ο αιώνα το ίδιο κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και μάλιστα αν μου επιτρέπετε, με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον οποίο τον ανακαλύψαμε τελευταία, δηλαδή στη δεκαετία του 50, χάρη στις μελέτες των Ρώσων Ορθοδόξων της Διασποράς. Μέχρι τότε δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο σε μια συζήτηση να πεις το όνομα Γρηγόριος Παλαμάς και να σε διορθώσουν και να σου πούνε Κωστής Παλαμάς. Δεν ήταν σπάνιο.
1: Τουλάχιστον γνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον γνωρίζαμε τον ποιητή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάποιο θετικό στοιχείο.
0: Και περάσαμε από μια λίγο δυσκολία με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί μέχρι τη δεκαετία του 70 γνωρίσαμε τα απολογητικά του έργα. Ξεκίνησε ο πατήρ Ιωάννης Μέγεντο να τα παρουσιάζει, αργότερα βγήκανε σε εξαιρετικές εκδόσεις από τον αείμνηστο Παναγιώτη Χρήστου και λίγο νομίζαμε ότι η θεολογία του ήταν γύρω από αυτό που ονομάζουμε πνευματολογία, δηλαδή μια μυστική θεολογία, μια θεολογία νηπτική. Έπρεπε να βγουν στη δεκαετία του 70 πλέον, άρχισαν να βγαίνουν οι ομιλίες του, οι οποίες ομιλίες όμως ήταν ομιλίες ποιμαντικές προς λαό και τις έκανε όχι ως μοναχός και ασκητής του Αγίου Όρους που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την αίρεση του σχολαστικισμού, αλλά τις έκανε ως Μητροπολίτης, δηλαδή ως πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας. Επομένως επικέντρωνε στο πρόσωπο του Χριστού και τη σχέση που έχει η κοινωνία με τον Χριστό. Και έτσι ήρθε μια ισορροπία και μπορούμε να πούμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος είναι ένας μεγάλος σταθμός επίσης. Με τέτοιο τρόπο προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την παρουσία των πατέρων της Εκκλησίας.
1: Άρα είμαστε ακόμα, έχουμε, γιατί είναι λίγα χρόνια για το έργο τουλάχιστον του Παλαμά, που πατερικές σπουδές και οι μελέτες.
0: Κοιτάξτε,
1: είμαστε ακόμα...
0: Να σας πω κάτι. Αυτές τους διαχωρισμούς τους κάνουμε όταν εμφανίστηκε ένας ακαδημαϊσμός στη θεολογία. Ναι, μεν τυπικά εμφανίστηκε το 1833 με την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, αλλά είχε αρχίσει να παρισφρεί στον Ορθόδοξο χώρο ένας τέτοιος σχολαστικισμός και ακαδημαϊσμός. Είναι αλήθεια όμως ότι στο χώρο του μοναχισμού, όχι μόνο του Αγίου, αλλά και άλλων μεγάλων, αυτή η θεολογία ήταν γνωστή. Παρεπιπτόντως σας θυμίζω ότι ο Άγιος Νικόδημας ο Αγιορείτης ετοίμασε μία έκδοση των έργων του Αγίου του Παλαμά, αλλά δυστυχώς χάθηκε στη Βενετία αυτή η έκδοση. Φαίνεται ότι ήταν μαζί με τα συγγράμματα του Ρίγα Φεραίου και καταστράφηκε. Και έπρεπε να περάσουν αρκετές δεκαετίες για να ξαναδούν το φως. Δηλαδή στο μοναχισμό λειτουργούσε αυτή η θεολογία των μεγάλων πατέρων. Η ακαδημαϊκή θεολογία, έχοντας δανειστεί τα εργαλεία του σχολαστικισμού, παρόλο που εμφανίστηκε μέσα στον ορθόδοξο χώρο ως αντίπαλον δέος της δυτικής χριστιανικής σκέψης, κατ' ουσίαν τροφοδοτήθηκε, θα τολμούσα να πω και εξακολουθεί εμπολής να τροφοδοτείται από τον τρόπο της δυτικής χριστιανικής σκέψης.

0: ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπιδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένα σε κλίναμεν, και έκτινον την χείραν σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών, και ευλόγησον των λαών σου, και διαφύλαξον την κληρονομίαν σου, ή να αεί και διαπαντός δοξάζομεν σε των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται η παραπάντων ημών πάσα δοξολογία, τιμή, προσκύνησης και ευχαριστία το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένα σε κλίναμε, και έκτινον την χείρα σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου, και διαφύλαξον την κληρονομία σου, ή να αεί και διαπαντός δοξάζομεν σε, των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται παραπάντων ημών, πάσα δοξολογία, τιμή προσκύνησης και ευχαριστία, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Γιατί η επικράτηση του σκοτεινού εαυτού στα παιδιά, θα σας πει κάποιος, στα παιδιά έχουν προλάβει να διαμορφώσουν σκοτεινό εαυτό. Σας κάνω εγώ μία ερώτηση που μπορεί να σας φανεί βλακώδης. Αλλά θα τη ρωτήσω.
1: Όχι, το είπαμε, γιατί είπαμε ότι ο σκοτεινός εαυτός περιλαμβάνει και το στοιχεία της επιβίωσης, άρα έχουν και την επιθετικότητα και τη σεξουαλικότητα που είναι εύλογο να υπάρχει. Το πώς όμως αυτό θα επεξεργαστεί ή θα αυξηθούν αυτά τα στοιχεία μέσα από τη ζωή τους μέσα στην οικογένεια, πώς θα απαγορευτούν πράγματα να υπάρξουν στη δική τους ζωή που να ντρέπονται να τα μιλήσουν, που θα δυσκολευτούν να τα μιλήσουν με τους γονείς, τότε είναι που παράγεται ο σκοτεινός εαυτός και δρεώνεται, γιατί είναι πράγματα για τα οποία θα ντρέπονται, τα οποία δεν θα θέλουν να τα μιλήσουν, που θα νιώθουν ενοχές. Και ενώ αν υπάρχει ένας γονιός που μπορεί να περιβάλλει το παιδί του, τότε στις αποτυχίες του θα χαίρεται, γιατί θα μπορεί να το πλαισιώσει.
0: Να σας κάνω μία πιο σύνθετη ερώτηση. Πώς θα πάμε στην ανάδειξη όχι μόνο του σκοτεινού αυτού αλλά και της κρυμμένης ψυχικής ομορφιάς ενός παιδιού, το οποίο ταυτοχρόνως να είναι και θύμα αποπλάνησης σεξουαλικής. Έχετε ένα ωραίο παράδειγμα με μία κοπελιά όταν αρρωσταίνει ο πατέρας της, που η μητέρα της δίνει όλο το βάρος προσοχής στην ασθένεια του πατέρα, εμφανίζοντας από μηχανής θεός ένας φίλος, ο οποίος όμως εκμεταλλεύεται σεξουαλικά το παιδί, και όταν το λέει το παιδί στη μητέρα, η μητέρα λέει είναι αδύνατο, είναι ο μόνος που μας στέκεται. Ρωτώ λοιπόν, πώς θα αναδείξεις την ψυχική ομορφιά ενός παιδιού που έχει αποπλανηθεί κιόλας εδώ?
1: Δεν είναι ωραίο το παράδειγμα.
0: Δεν είναι,
1: αλλά... Χάλια είναι το παράδειγμα, γιατί δεν είναι παράδειγμα, γιατί είναι πραγματικότητα. Είναι εκεί που έρχεται πια νέα γυναίκα και το φέρνει όλο αυτό το θέμα, που τη σημάδευε όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορούσε να το μιλήσει σε κανέναν, που η μητέρα της σαφώς το είχε αρνηθεί, και βάζεται πολύ καλά τα δυναμικά της αποπλάνησης, που είναι χειρότερα από τα δυναμικά του βιασμού. Βιασμό, υπάρχει η βία που μπορείς να βγάλεις την οργή σου ενάντια στο βιαστή. Άρα είναι κάτι που σου συμβαίνει, που έρχεται από τον άλλον, και επομένως μπορείς να το αποποιηθείς, να το καταγγείλεις, να χτυπήσεις, να το αρνηθείς. Στην αποπλάνηση έρχεται με έναν ύπουλο τρόπο, ότι σου προσφέρει φροντίδα, νιάξιμο, σε στερημένη σου στιγμή. Γι' αυτό βρίσκουν παιδιά που είναι στερημένα οικογενειακής φροντίδας, γονεϊκής φροντίδας, και που και μέσα συνήθως, στα χάρια...
0: Άρα εδώ μου απαντήσατε, γιατί συνήθως είναι στον...
1: Περίγυρο.
0: Περίγυρο, είτε στενότερο είτε ευρύτερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αποπλανούν είναι σε αυτό το κύκλο.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Που στην αρχή προσφέρουν δώρα, που προσφέρουν προσοχή, δίνουν χρόνο, δίνουν χάδια, δεν ξεκινάνε με επιθετικότητα, και τα χάδια μηχανικά αρχίζουν και αποκτούν ειδονή και γι' αυτό που τα δέχεται. Άρα του παράγουν ενοχή. Αυτό που λέγεται πολύ είναι για σένα το κάνω.
0: Ο παθώντας λοιπόν είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ιδίως παιδί.
1: Σε ευάλωτη ηλικία. Επομένως, όπου υπάρχει αποπλάνηση είναι πολύ ύπουλη κατάσταση, γιατί εισβάλλει ως φροντιστής, όχι ως κακοποιητής. Και εκεί είναι που φτάνουν εκ των υστέρων να αναρωτιούνται αν συνέβη. Γι' αυτό δεν μπορούν να το καταγγείλουν εύκολα. Γι' αυτό είναι πολλές φορές από πρόσωπα κύρους, από τους προπονητές, από τους γυμναστές, από τους ψυχολόγους, καθηγητές, από δασκάλους.
0: Πώς θα αναδείξεις την ψυχική ομορφιά σε έναν τέτοιον παθόντα, είναι εύκολο?
1: Ναι.
0: Είναι. Είστε αισιόδοξοι?
1: Το ναι είναι ότι γίνεται. Το ναι είναι ότι το έχω ζήσει πολλές φορές. Το δύσκολο είναι το απαιτητικό. Να μπορέσει να φύγει η ενοχή, η συνενοχή, να μπορέσει να βγει η οργή πρώτα απ' όλα, να νιώσει ότι αυτό δεν τον αφορά. Είπαμε στην αρχή η ενοχή είναι 100-0 και μετά να αρχίσει να παίρνει ευθύνη. Εκεί τους βάζω να μην πρέπει να τους ορίζει τη ζωή χρόνια μετά κάποιος τον οποίο δικαιούνται να μισούν. Άρα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι φτάνει πια, δεν μπορεί να σε ορίζει το παρελθόν σου. Και αυτό είναι το κύριο μέσα για να αποφασίσουμε για κάποιες αλλαγές. Εκεί που παίρνουμε την απόφαση να μην μας ορίζουν όλες οι βλάβες που δεχτήκαμε στη παιδική μας ηλικία, στο παρελθόν μας, στο σήμερα, αλλά το πώς μπορούμε να οδηγήσουμε αλλιώς τα πράγματα. Και αν το δέσουμε με την αρχή που μιλήσαμε, να μην μείνουμε σε ευχές για το 2025, αλλά να μείνουμε στις αποφάσεις που θέλουμε να υπερασπιστούμε.
0: Είναι το ίδιο για έναν άνθρωπο

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και ουθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεος σου διπείς ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη Μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του όσων πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινείς ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα, από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι γυναίκες της Επανάστασης. Αντωνούσα Καστανάκη, η οπλαρχηγός, 1944-1918. Γεράρχη τον Γεράσιμο Κισάμου τον Δεσπότη, Σκαλίδη, Γιανουδοβαρδί, Κερουματαναγνώστη, Τζανί, Κατσόνι, Μαλαντρί, Γιάννη Αναστασάκη, Αντώνη το Μεσογεινό, Νικόλα Μπενιουδάκη και τον παπά Γερακιανό. Με αυτούς που πολεμούσα, γενναίος αγωνίστηκε και η κόρη Αντωνούσα. Γεννήθηκε στην Κερά Κισάμου, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, για την Κρήτη. Έλαβε μέρος στις επαναστάσεις της Κρήτης από το 1866 ως το 1879. Η Αντωνούσα, το 1866 σε ηλικία 22 ετών, σκότωσε τον Τούρκο Μισάδερ Βύση, που επιχείρησε να αρπάξει τα ζωντανά του πατρικού της σπιτιού. Πήρε τα αρματά του, εγκατέλειψε το σπίτι της και ανέβηκε στα βουνά με τους άντρες αγωνιστές της Κισάμου. Από τότε και μετά, ντύθηκε με την παραδοσιακή κριτική στολή των αντρών, που δεν την ξανάβγαλε ποτέ, και κοντά στους αρχηγούς της εποχής, τον Κωνσταντουλάκη, τον Σκαλίδη, τον Καρτσόνη, αγωνίστηκε εισάξια με τους άλλους πολεμιστές, προκαλώντας τον δίκαιο θαυμασμό τους. Η Αντωνούσα έγινε παράδειγμα για άλλες κριτικοπούλες που θέλησαν να τη μιμηθούν, όπως οι 50 λακιώτισες που, όπως αναφέρει ο Παντελής Πρεβελάκης, της έτρωγε το σύζυλο που είχε να ακουστεί στον πόλεμο και μια κισαμίτισσα από την Κερά, Αντωνούσα με το όνομα, που είχε ντουφέκε με τον Τούρκο από την αρχή του σηκωμού. Το 1882 κατέφυγε διωκόμενη στην Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου δημιούργησε δικό της σώμα για την απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η δράση της προκάλεσε χαρά και ικανοποίηση στους χριστιανούς και φόβο στους Τούρκους. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες από το 1866 μέχρι το 1879 και παντού αρίστευε. Πολλές φορές, σε ιστορικές αναφορές, γίνεται λόγος για την καπετάνισσα Αντωνούσα, δείχνοντας πόσο σημαντική θέση είχε καταλάβει στην καρδιά των κριτικών. Τελικά, στα 1882, αποφεύγοντας την δίωξη των Τούρκων, αυτοεξορίστηκε στην Αθήνα. Εκεί παρουσιάστηκε στον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο, ο οποίος είχε πληροφορηθεί τις γενναίες πράξεις της και την ανακήρυξε οπλαρχηγό. Με αυτή την ιδιότητα του οπλαρχηγού και με δικό της σώμα ανδρών, πήρε μέρος στους ηπειρωτικούς αγώνες. Στα 1911 επέστρεψε πλέον στην ελεύθερη Κερά, στην όμορφη Κρήτη. Έζησε στον Πειραιά μέχρι το 1918.

Χαρίκλια Δασκαλάκη, η Ατρόμητη Κρητικιά, Μονή Αρκαδίου, 1864. Αυτοί δεν υποτάσσονται, γιατί αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδας τους, φώναζε ο ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου Γαβριήλ και επαναλάμβανε η Χαρίκλια Δασκαλάκη. Η Χαρίκλια ήταν κόρη, σύζυγος και μητέρα αγωνιστών. Ο σύζυγός της, Μιχαήλ Δασκαλάκης, ήταν απόγονος του Δασκαλογιάννη και οι τρεις γη της έπεσαν σε μάχες του 1866. Πρωταγωνίστησε στην πολιορκία του Αρκαδίου. Η κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών έγινε στο Αρκάδι. Η κακοδιοίκηση και η καταπίεση εκ μέρους των Τούρκων στους ντόπιους οδήγησε την Πανκρήτια Συνέλευση να στείλει αιτήματα στον Σουλτάνο. Συγκεκριμένα ζήτησε σεβασμό της χριστιανικής θρησκείας, βελτίωση της φορολογίας, αναγνώριση του πληθυσμού να εκλέγει ελεύθερα τους δημογέροντές του και τη λήψη μέτρων για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. Έχοντας στείλει επιστολές και προς την ελληνική κυβέρνηση αλλά και προς τις ξένες δυνάμεις, οι Κρητικοί αποφάσισαν να ξεσηκωθούν μόνοι τους και ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης στις 21 Αυγούστου του 1866 με το σύνθημα «Ένωση ή θάνατος». Η ηρωική καπετάνισσα, Χαρίκλια Δασκαλάκη, ανδραγάθησε στο Αρκάδι και ήταν η ψυχή της άμυνάς του. Οι οπλαρχηγοί που βρίσκονταν στη Μονή, προεξέχοντας του ηγουμένου Γαβριήλ και όπως λένε μερικοί, με τη σύμφωνη γνώμη της Χαρίκλιας Δασκαλάκη, η οποία συμμετείχε στα συμβούλια, αποφάσισαν να αντιταχθούν στην επίθεση του Μουσταφά Πασά μέχρι σε Σχάτων. Η Χαρίκλια Δασκαλάκη, κλεισμένη σε ένα κελί με το γιο της Κωνσταντίνο και άλλους πολεμιστές, πολεμούσε ακατάβλητη και εμψύχωνε με το θάρρος της τους άλλους. Τρεις φορές έτρεξε και αναστήλωσε τη σημαία του οπλοαρχηγού γιού της, την οποία κατέρριπταν οι σφαίρες του εχθρού. Τέλος, την τέταρτη φορά, αφού έσπασε το κοντάρι, δίπλωσε τη σημαία, τη φίλησε και την έκρυψε στην αγκάλι της. Η Δασκαλάκη, με απίστευτη ψυχραιμία και θάρρος, αγωνίστηκε, σώθηκε και επέζησε. Ενώ συνελήφθη μαζί με το γιο της, ο οποίος φωνεύθηκε από τους Τούρκους, η Χαρίκλια κατόρθωσε να διαφύγει. Μετά την Επανάσταση, εμφανίστηκε στην Αθήνα, όπου έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την πολιορκία του Αρκαδίου και την αυτοθυσία των πολιορκημένων.

Δέσποινα Μανιάτη Κανάρη, η ψαριανή αρχόντισσα. Άγνωστο, 1881. «Αν δεν ήταν γενναίος ο Κωνσταντής, δεν θα τον παντρευόμουν», είπε η γυναίκα του Κανάρη στον άβαρχο Κλότζ, κυβερνήτη στην αγγλική φρεγάτα των Ρόδων. Η Δέσποινα ήταν γυναίκα του μπουρλοτιέρη Κωνσταντή Κανάρη και κόρη του ψαριανού καραβοκύρη και αγωνιστή Μανιάτη. Γεννήθηκε στα Ψαρά. Ανατράφηκε σε μια οικογένεια όπου άναβε η φλόγα για τον αγώνα και την ελευθερία της Ελλάδας. Μεγάλωσε στα Ψαρά, όπου καθημερινά ζούσε δίπλα στη θάλασσα. Υπήρξε έξοχη κολυμβήτρια. Μετά την καταστροφή των Ψαρών, κολύμπησε στη θάλασσα μαζί με τα παιδιά της και έτσι σώθηκε. Τότε η οικογένεια Κανάρη, με τη δυναμική αρχόντισσα Δέσποινα, κατέφυγε στο νησί της Έγινας, μαζί με πολλούς άλλους πρόσφυγες από Ίδρα και Ψαρά. Εκεί οργάνωσε τους πρόσφυγες ώστε να επιβιώσουν στο νέο τόπο, αλλά και να συσπηρωθούν γύρω από το όραμα για τη λευτεριά της Ελλάδος. Η Δέσποινα Κανάρη ήταν στοργική, σοβαρή και ισχυρή. Είχε την αρχοντική καταγωγή με ευγενικούς τρόπους συμπεριφοράς, ομορφιά αλλά και μόρφωση και μετριοφροσύνη. Επικαποδίστρια, όταν ο Κανάρης διορίστηκε φρούραρχο στη Μονεμβασιά, η Δέσποινα τον ακολούθησε, ώστε να μείνει η οικογένεια ενωμένη και ο καπετάνιος να νιώθει δυνατός και ήρεμος. Από τη Μονεμβασιά, ο Κανάρης συνέβαλε στη δίωξη των πειρατών και των λαθρεμπόρων, οι οποίοι από εκεί τροφοδοτούσαν τα αιγυπτιακά στρατεύματα. Επί βασιλεία Όθωνος, ο Κανάρης ανακλήθηκε και έγινε υποναύαρχος και το 1843 υπουργός ναυτικών. Η Δέσποινα Κανάρη στάθηκε ρωμαλαία πάντοτε δίπλα στον άντρα της. Έμεινε ως το τέλος της ζωής της απλή και σεμνή. Φορούσε την ενδυμασία των Ψαρών, τραχυλιά με χρυσά συρίτια στο στήθος, κάλυμα στο κεφάλι σαν τιάρα και από πάνω λευκό πέπλο. Ο Γάλλος γλύπτης και φιλέλληνας, Νταβίντ Άγγερς, φιλοτέχνησε πολλά μετάλλια ανδρών που είχαν σχέση με την Ελλάδα. Και ανάμεσά τους, του Κωνσταντή Κανάρη και της Δέσποινας Κανάρη. Το μετάλλιο του 1852 παρουσιάζει την ψαριανή αρχόντισσα και αυτό φυλάσσεται στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο. Ήταν πάντα δίπλα στον ήρωα Κανάρη, μέχρι το 1877, όταν πέθανε ως πρωθυπουργός. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Είπε ο Αββάς Παλάδιος, «Η ψυχή που ασκείται κατά Θεόν πρέπει ή να μαθαίνει με εμπιστοσύνη ακούγοντας όσα δεν γνωρίζει ή να διδάσκει με σαφήνεια όσα έμαθε με την πείρα. Αν κανένα από τα δύο δεν θέλει, δεν είναι στα καλά της, γιατί είναι αρχή απομάκνησης από τον Θεό η χορτασιά της διδασκαλίας και η ανορεξία να ακούσει λόγο Θεού, για τον οποίο πάντοτε πεινάει η ψυχή του ανθρώπου που αγαπάει τον Θεό». Η Αμάς Σάρα έστειλε το εξής μήνυμα στον Αββά Παμφούτιο. «Έκανες έργο Θεού που άφησες τον αδελφό σου να εξευτελιστεί». Και ο Αββάς Παμφούτιος είπε, «Επειδή πιστεύω ότι κάνω έργο Θεού, δεν με ρολιπτώ χάριν κανενός». Κάποιος που ονομαζόταν Παμφούτιος υπήρξε επίσκοπος σε μια πόλη της Άνω Θηβαΐδος. Ήταν άνθρωπος θεοφιλής και ασκητικός, με αποτέλεσμα να κάνει σπουδαία θαύματα. Σε περίοδο διωγμών του έβγαλαν το αριστερό μάτι. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος πάρα πολύ τον εκτιμούσε και συνεχώς τον παρακαλούσε στο παλάτι του να πάει και με πολύ αγάπη ασπαζόταν το εξοριγμένο μάτι. Τόσο μεγάλη ήταν η ευλάβεια του βασιλιά Κωνσταντίνου. «Θα σας διηγηθώ ένα από τα καλά που έκανε ο Παμφούτιος προς το συμφέρον της Εκκλησίας με τις συμβουλές του». Οι επίσκοποι που είχαν συγκεντρωθεί στην οίκαια της Βυθινίας στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο την εποχή εκείνη θεώρησαν καλό να προτείνουν έναν καινούριο εκκλησιαστικό νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι ιερείς, εννοώ βέβαια επισκόπους και πρεσβυτέρους και διακόνους και υποδιακόνους, να μην συνευρίσκονται με τις συζύγους τις οποίες είχαν νυμφευθεί όταν ακόμη ήσαν λαϊκοί. Σηκώθηκε λοιπόν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ο Παμφούτιος και με βροντερή φωνή άρχισε να λέει «Να μην φορτώσουν βαρύ ζυγό στους ιερωμένους άνδρες, γιατί ο γάμος είναι τίμιος, όπως λέει η Γραφή. Και θέλοντας να τηρήσουν υπερβολική ακρίβεια, μην βλάψουν περισσότερο την Εκκλησία. Γιατί», συνέχισε, «δεν μπορούν όλοι να βαστάσουν την άσκηση της απάθειας και ίσως ούτε σόφρονες θα παραμείνουν». Και σοφροσύνη ονόμαζε εδώ και τη συζυγική σχέση με την όμιμη σύζυγο. «Και να αρκεστούμε», πρόσθεσε, «στους συνοδικούς, στο εξής, να μην προσέρχεται σε γάμο εκείνος που είναι ήδη κληρικός, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Ούτε βέβαια να αποχωρίζεται από αυτήν, εφόσον όταν ήταν κοσμικός, την νυμφεύτηκε». Και αυτά τα έλεγε, αν και δεν είχε πείρα συζυγικής ζωής, και με μια λέξη πείρα γυναικός, διότι από παιδί ανατράφηκε σε ασκητήριο και είχε περίβλημα τη σοφροσύνη. Πίστηκαν όλοι οι επίσκοποι στα λόγια του Παμφουτίου, γι' αυτό και έπαυσαν τη συζήτηση του θέματος αυτού και την αποχή από τον γάμο την άφησαν στην προαίρεση αυτών που το ήθελαν. Έλεγαν οι γέροντες ότι ο αδελφός του Αββά Ποιμένος, Παΐσιος, βρήκε ένα μικρό σκεύος με χρυσά νομίσματα. Λέει λοιπόν στον μεγάλο του αδελφό Αββά Ανούβ, «Γνωρίζεις καλά ότι ο λόγος του Αββά Ποιμένος είναι πολύ σκληρός. Έλα λοιπόν να χτίσουμε επιτέλους ένα ασκητήριο για τον εαυτό μας και να μείνουμε εκεί αμέριμνοι». «Και με τι χρήματα θα το κτίσουμε?», τον ρωτά ο Αββάς Ανούβ. Και εκείνος του έδειξε τα χρυσά νομίσματα. Λυπήθηκε πάρα πολύ ο Αββάς Ανούβ, σκεπτόμενος ότι τα χρήματα θα κάνουν ζημιά στην ψυχή του Παϊσίου. Αμέσως όμως του είπε, «Εντάξει, πάμε να κτίσουμε ένα κελί στην απέναντι όχθη του ποταμού». Πήρε λοιπόν ο Αββάς Ανούβ το σκεύος και το έβαλε στο κουκούλι του. Καθώς διέσχιζαν το ποτάμι και έφτασαν στη μέση περίπου, έκανε προσποιητά ότι ταλαντεύεται ο Αββάς Ανούβ
και έπεσε το κουκούλι μαζί με τα νομίσματα μέσα στο ποτάμι. Άρχισε λοιπόν ο Αβά Σανούβ να παριστάνει τον λυπημένο, οπότε του λέει ο Παΐσιος: «Μη λυπάσαι, Αβά. Αφού χάθηκαν τα νομίσματα, ας επιστρέψουμε στον αδελφό μας». Πράγματι, γύρισαν και έζησαν ειρηνικά. Ήρθε κάποτε ένας μοναχός από τη Ρώμη και κατοίκησε στη Σκήτη, πολύ κοντά στην εκκλησία. Είχε μάλιστα και έναν υπηρέτη που τον διακονούσε. Όταν είδε ο πρεσβύτερος ότι ήταν ασθενικός και πληροφορήθηκε τι καλοπέραση άφησε πίσω του, από αυτά που ο Θεός οικονομούσε και προσφέρονταν στην εκκλησία, του έστελνε. Αφού έζησε έτσι 25 χρόνια στη Σκήτη, έγινε διορατικός και απέκτησε φήμη. Άκουσε γι' αυτόν κάποιος Αιγύπτιος μοναχός από τους διακεκριμένους και πήγε να τον δει, αναμένοντας να βρει σε αυτόν κάποια σωματική άσκηση σπουδαία. Μπήκε μέσα, τον ασπάστηκε και αφού προσευχήθηκαν, κάθισαν. Βλέπει λοιπόν ο Αιγύπτιος ότι ήταν ντυμένος με ενδύματα λεπτά και είχε κατά γης ένα φτωχικό στροσίδι με ένα δέρμα από κάτω και ένα μικρό μαξιλάρι. Τα πόδια του ήταν καθαρά και φορούσε σανδάλια. Σαν τα είδε αυτά, σκανδαλίστηκε, γιατί εκεί στη Σκήτη δεν συνηθιζόταν αυτός ο τρόπος ζωής, αλλά κυριαρχούσε η σκληραγωγία. Ο γέροντας, καθώς ήταν διορατικός, κατάλαβε ότι σκανδαλίστηκε και είπε σε αυτόν που τον υπηρετούσε: «Κάνε σήμερα να γιορτάσουμε για την άφιξη του Αβά». Βρήκε εκείνος λίγα χόρτα και τα έβρασε. Όταν ήρθε η ώρα, σηκώθηκαν και έφαγαν. Ήπιαν μάλιστα και κρασί από το λιγοστό που φύλαγε ο γέροντας για την αδυναμία του. Κατά το σούρουπο είπαν τους 12 ψαλμούς και κοιμήθηκαν. Το ίδιο έκαναν και τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκε ο Αιγύπτιος και του είπε: «Ευχήσου για μένα», και έφυγε χωρίς να ωφεληθεί καθόλου. Λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του, θέλοντας ο γέροντας να του δώσει κάποια ωφέλεια, τον ειδοποίησε να γυρίσει πίσω. Και όταν ήλθε, με πολύ χαρά πάλι τον δέχτηκε και του έκανε τις παρακάτω ερωτήσεις. «Από ποιον τόπο είσαι?» «Αιγύπτιος», είπε. «Και από ποια πόλη?» «Εγώ», απάντησε, «δεν είμαι από πόλη». «Και τι δουλειά έκανες στο χωριό σου?» ρώτησε ο γέροντας. «Φύλακας», είπε. «Και πού κοιμόσουν?» «Στο χωράφι». «Είχε στρώμα από κάτω σου?» «Σε χωράφι και θα είχα στρώμα να βάλω?» είπε εκείνος. «Και πώς κοιμόσουν?» «Κατάχαμα», απάντησε. Και συνέχισε ο γέροντας: «Τι φαγητό έτρωγες στο χωράφι ή τι κρασί έπινες?» «Υπάρχουν φαγητά ή ποτά στο χωράφι?» αποκρίθηκε. «Και πώς ζούσες?» τον ρωτάει. «Έτρωγα», είπε, «ξερό ψωμί και αν έβρισκα λίγο παστό και έπινα νερό». «Πολύ σκόπος», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Υπήρχε τουλάχιστον λουτρό στο χωριό για να λούζεστε?» «Όχι», είπε, «αλλά όταν θέλαμε να λουστούμε, πηγαίναμε στο ποτάμι». Όταν λοιπόν ο γέροντας του πήρε όλες αυτές τις πληροφορίες και έμαθε την κακοπέραση της προηγούμενης ζωής του, θέλοντας να τον ωφελήσει, του διηγήθηκε τη δική του ζωή όταν ήταν στον κόσμο. «Εμένα τον φτωχό που βλέπεις», του είπε, «κατάγομαι από την ένδοξη πόλη της Ρώμης και είχα υψηλό αξίωμα στο βασιλικό παλάτι». Μόλις άκουσε ο Αιγύπτιος τα πρώτα του λόγια, ένιωσε κατάνοιξη και παρακολουθούσε τα λεγόμενά του με μεγάλη προσοχή. Συνέχισε λοιπόν να του λέει: «Εγκατέλειψα την πόλη και ήρθα στην έρημο αυτή. Και εγώ, που με έχεις τώρα μπροστά σου, καταφρόνησα μεγάλα σπίτια και χρήματα πολλά που είχα και ήρθα σε αυτό το μικρό κελί. Ακόμη, εμένα που βλέπεις, είχα κρεβάτια ολόχρυσα με πολυτελή στρώματα. Και αντί για αυτά, μου έδωσε ο Θεός το φτωχικό στροσίδι αυτό και το δέρμα. Τα ρούχα μου επίσης ήταν μεγάλης αξίας και αντί για εκείνα φορώ αυτά τα φτωχικά ενδύματα. Στα γεύματά μου ξόδευα πολύ χρήμα και στη θέση εκείνων ο Θεός μου έδωσε τα λίγα αυτά χόρτα
και το μικρό ποτήρι κρασί. Και οι υπηρέτες που με διακονούσαν ήταν πολλοί. Και να, στη θέση εκείνων μίλησε ο Θεός στην καρδιά αυτού του γέροντα να με διακονεί. Αντί για λουτρό, ρίχνω λίγο νερό στα πόδια μου και βάζω τα σανδάλια εξαιτίας της αδύναμης κράσης μου. Και στη θέση των μουσικών και της κιθάρας λέω τους 12 ψαλμούς, το ίδιο και τη νύχτα. Αντί των αμαρτιών που έκανα, τώρα με άνεση κάνω την μικρή μου ακολουθία. Σε παρακαλώ λοιπόν, Αβά, μη σκανδαλιστείς από την αδυναμία μου. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αιγύπτιος, ήρθε στον εαυτό του και είπε «Αλίμονο σε μένα, γιατί από πολλές δυσκολίες που είχα στον κόσμο ήρθα σε ανάπαυση. Και όσα δεν είχα τότε, τώρα τα έχω. Ενώ εσύ, από πολλή ανάπαυση που είχες, ήρθες στη θλίψη. Και από πολλή δόξα και πλούτο, ήρθες στην ταπεινή ζωή και τη φτώχεια. Έτσι, έφυγε πολύ ωφελημένος και έγιναν φίλοι. Τον επισκεπτόταν συχνά, για να ωφελείται πνευματικά. Γιατί ο Αβάς ήταν άνθρωπος με το χάρισμα της διακρίσεως και πλήρης από ευωδία του Αγίου Πνεύματος».

εκ δυνάμεως εις δύναμην πορευόμενη και πάσαν την εν το ναό σου πληρώσαντες θείαν λειτουργίαν και νυν δεόμεθά σου, Κύριε ο Θεός ημών, τελείας φιλανθρωπίας αξίωσον ημάς, ορθοτόμησον ημών την οδόν, ρίζωσον ημάς εν το φόβο σου, πάντας ελέησον και της επουρανίου σου βασιλείας αξίους ανάδειξον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού σύ πρέπει δόξα, τιμή, κράτος, άμα το Παναγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Απολύεστε εν ειρήνη. Ευλογείτε ο Θεός, ο ευλογών και αγιάζων ημάς, δια της μεταλήψεως των Αγίων και αχράντων αυτού μυστηρίων, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

96,3. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Όταν αναθέτουμε τα πάντα στο Θεό, Αυτός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Αχιλλείου φωνή. Εσύ τελικά σε ποιον θες να αρέσεις?

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Για πενθούντες. Κύριε, Κύριε, Εσύ, η παρηγοριά όσων θλίβονται και η βοήθεια όσων λιγοψυχούν, παρηγόρησε και τους δούλους που πονούν για την απώλεια του κοιμηθέντος. Κάθε οδυνηρή λύπη που βρίσκεται βαθιά μέσα στην καρδιά τους θεράπευσε και τον δούλο σου που κοιμήθηκε με την ελπίδα της Αναστάσεως ανάπαυσε κοντά στον Αβραάμ, διότι εσύ είσαι η ανάπαυση των δούλων σου και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να διαβάζουμε από τις ηθικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο περί του ηθικού νόμου. Περί της ηθικής διαπλαστικής δύναμης της ηθικής ελευθερίας. Η ηθική ελευθερία καθιστά τον άνθρωπο ικανό να πράττει πάντοτε το αγαθό και να αποφεύγει το κακό. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός χάραξε τον νόμο στην καρδιά του ανθρώπου. Δια των λόγων αυτών, η Αγία Γραφή μας διδάσκει τη δύναμη της ελευθερίας των ανθρώπων, ώστε να σκέπτεται κανείς το αγαθό με δική του προαίρεση, σαν ένα δικό του απόκτημα. Για τούτο, ο Θείος Νόμος είναι αγαθό, αφού και το Θείο Θέλημα είναι αγαθό. Ο αληθινά ηθικά ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει το αγαθό που είναι γραμμένο στην καρδιά του, να αναγνωρίζει τον Θεό που μιλάει μέσα του, τον Θεό που εμφανίζεται στον άνθρωπο όταν αυτός γνωρίζει τον εαυτό του και στη δημιουργία σαν σε εικόνα, και έτσι να θελήσει να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αυτό γίνεται διότι ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για τον Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το θέλημα του Θεού που χαράχτηκε στην καρδιά του έχει γίνει και θέλημα του ανθρώπου, έτσι ώστε θέλοντας να πράττει το αγαθό, να αναδειχθεί ηθικά ελεύθερος και να γίνει εικόνα Θεού. Η ηθική ελευθερία αναδεικνύει τον άνθρωπο γνήσια εικόνα του Θεού, εραστή του Θείου Νόμου, και του αποκαλύπτει τον Θεό μέσα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Η ηθική ελευθερία τον ανεβάζει σε υψηλή θέση δόξας και τιμής και περιβάλλει αυτόν με την αισθήτα και τη βασιλική υπορφύρα, τοποθετώντας τον πάνω από όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Είναι η συνεκτική δύναμη που ενώνει τον ουρανό με τη γη. Η ηθική ελευθερία ικανοποιεί τον διακαεί πόθο της καρδιάς του ανθρώπου και τον καθιστά μακάριο. Η ηθική ελευθερία οδηγεί προς την ευθεία οδό που χαράχτηκε από τον Θεό για τον άνθρωπο, κατευθύνοντας προς το σκόπιμο και λογικό τέλος στο οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος να φτάσει. Τον αναδεικνύει αληθινά ελεύθερο και ανεξάρτητο, γιατί καθυποτάσσει τα πάθη, τις επιθυμίες, το κοσμικό φρόνημα και αυτόν ακόμη τον διάβολο. Η ηθική ελευθερία είναι η απόλυτη ελευθερία, γιατί ακολουθεί το θείο θέλημα του απόλυτου αγαθού που είναι ο Θεός. Η ηθική ελευθερία είναι το μεγαλύτερο των ηθικών αγαθών, που τόσο πλουσιοπάροχα έχουν δοθεί από τον Θεό στον άνθρωπο. Είναι δώρο

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος μιλάει περί της ηθικής ελευθερίας που αναπτύσσεται με την ταύτιση του προσωπικού θελήματος με το θείο θέλημα. Λέει ο Άγιος, ο άνθρωπος τελειοποιείται στην ηθική ελευθερία, ταυτίζοντας πάντοτε το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Εκείνος που ξεφεύγει από τον κανόνα αυτό, αποβαίνει ηθικά ανελεύθερος. Η εξασκούμενη δε ελευθερία είναι φανέρωση του αυτεξούσιου και έκφραση της ελευθερίας. Η ελευθερία του ανθρώπου δεν περιορίζεται όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, διότι αυτός ως θείος νόμος είναι άπειρος. Το δε άπειρο όχι μόνο δεν περιορίζει την ελευθερία που παραδίνεται σε αυτό, αλλά την επεκτείνει στο άπειρο και τη μεγεθύνει από τη στιγμή που το ακολουθεί. Η ελευθερία του ανθρώπου περιορίζεται όσο περισσότερο επικρατεί η θέληση του εγώ και γίνεται κακή χρήση του αυτεξουσίου του. Δεν αξιώνεται να ενώσει τη θέληση του εγώ του με το θείο θέλημα, αλλά το πολεμάει κιόλας, μην κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά αυτό που θέλει ο ίδιος. Έτσι, αποκόπτεται από τον θείο νόμο του άπειρου θελήματος του Θεού και η ελευθερία του κινείται μέσα στον στενό και πεπερασμένο κύκλο του θελήματος της σάρκας, της αισθητής φύσης, της ηλικίας και πεπερασμένης, εκείνης που δουλεύει στα πάθη και η οποία αποβάλλει τελείως και αυτόν το χαρακτήρα της ελευθερίας. Το πνεύμα τελικά με αυτό τον τρόπο υποδουλώνεται στην ύλη. Το ότι η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην ταύτιση του θελήματός μας με το θείο θέλημα, το μαρτυρά ο ίδιος ο χαρακτήρας και η ενδόμηχη φωνή της καρδιάς που επιζητά την επικράτηση του θείου θελήματος, την κατήσχυση του αγαθού και την οποία αισθανόμαστε να διαμαρτύρεται όταν αθετείται ή παραβιάζεται ο θείος νόμος. Ο χαρακτήρας της ηθικής ελευθερίας είναι απόλυτος και τέλειος, γιατί εξομοιώνεται με τον χαρακτήρα του ηθικού αγαθού, του θείου νόμου, του τέλειου και απόλυτου. Έτσι λοιπόν, η απόλυτη ηθική ελευθερία βρίσκεται μόνο σε αυτόν που ταυτίζει τη θέλησή του με το θείο θέλημα, το τέλειο, το αγαθό και ευάρεστο στον θείο νόμο που είναι γραμμένος στην καρδιά του. Μόνο ο τηρητής του θείου νόμου μπορεί να θεωρηθεί ηθικά ελεύθερος. Ο προφητάναξ Δαβίδ εξομοιώνει τους παραβάτες του θείου νόμου και αυτούς που υπηρετούν τα πάθη και τα θελήματα της σάρκας με τα άλογα ακτίνη, λέγοντας «Άνθρωπος εν τιμή ον ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο θείος Ιωάννης Χρυσόστομος τονίζει «Το ότι παρασύρεται κανείς και πέφτει σε πάθη είναι το ίδιο σαν να παραδίνεται στην έσχατη υποδούλωση, πράττει έτσι σαν να μην τον ενδιαφέρει να περιφρουρήσει τη μόνη ελευθερία». Ο Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, χαρακτηρίζοντας την κακία, λέει «Διότι η κακία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο αμαρτία, αποτυχία και παρακοή του δεσποτικού νόμου. Ώστε λοιπόν το αυτεξούσιο είναι το πρώτο αγαθό, αυτό που αρμόζει στη λογική φύση και πρέπει να κάνουμε χρήση του αυτεξούσιου έτσι ώστε να συγκρατούμε τα παράλογα πάθη, το θυμό, αλλά προσθέτω και την επιθυμία. Αυτό είναι αρετή. Το να παραδίδει και να χρηστεύει κανείς το αυτεξούσιο σημαίνει ότι νικέται από τα άλογα πάθη και κατά συνέπεια ζει δίχως λογική και κτηνοδός. Αυτό
Αυτό είναι κακία. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν πρέπει λοιπόν να ασχημονούμε πράττοντας τα παράλογα, αλλά να απομακρυνθούμε από αυτά υποτάσσοντας με τη λογική τις ορμές της φύσης. Διότι δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε με τη λογική τα άλογα πάθη, καθώς έχει διατάξει ο Κύριος. Σχετικά με αυτό το καθήκον, συμβουλεύει και ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, λέγοντας: «Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο και αυτεξούσιο για να μπορεί το κακό που έπραξε με την αμέλεια και την παρακοή να είναι δυνατόν να του το συγχωρήσει ο Θεός από φιλανθρωπία και ελεημοσύνη, όταν βέβαια ο άνθρωπος τον υπακούει. Όπως ακριβώς παράκουσε ο άνθρωπος και ως τίμημα δέχτηκε τον θάνατο, έτσι υπακούοντας και πάλι στο θέλημα του Θεού μπορεί να αποκτήσει ως δωρεά την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε άγιες εντολές, τις οποίες ο καθένας μπορεί να τις στηρίσει και να σωθεί, μετέχοντας την Ανάσταση και κληρονομώντας την Αθανασία. Σύμφωνα με αυτά, οφείλει ο άνθρωπος να διαφυλάττει με πολύ ευλάβεια τον νόμο του Θεού, να πραγματώνει το θέλημά του, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο, να ταυτίζει δηλαδή τη βούλησή του με τη βούληση του Θεού, έτσι ώστε να υπάρχει ως ονηθικό και ελεύθερο και με αυτόν τον τρόπο να εκπληρώνει τον σκοπό της αποστολής του πάνω στη γη, να γίνει δηλαδή τέλειος και ως εκ τούτου κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας του.

σχετικά με το απαραβίαστο του αυτεξουσίου ή τη θέλει ο πίσω μου ελθεί ο παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι ανεπηρέαστο. Από τον πιο πάνω λόγο φανερώνεται ο βαθμός της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο σωτήρας μας καλεί τον άνθρωπο να τον ακολουθεί και τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει για αυτό το τόσο σπουδαίο ζήτημα, δηλαδή να πάρει τον δρόμο του Χριστού ή τον δρόμο το δικό του. Ενώ ήρθε για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν παραβιάζει το αυτεξουσιό του. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργό μέρος στη δική του σωτηρία, όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξουσιό του. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν ύπαρξη ελεύθερη και αυτεξούσια, ουδέποτε θα αξιωνόταν τόσου σεβασμού, ουδέποτε θα του αποδιδόταν τόση τιμή, ώστε να συνεργαστεί με το σωτήρα του για την ίδια τη σωτηρία του, ούτε θα αφινόταν στη δική του διάθεση, αλλά σαν παθητικό και αδρανέ σώμα θα σερνόταν στη σωτηρία και θα δεχόταν την επίδραση της Θείας Χάρης που θα ενεργούσε την απολύτρωσή του. Πόσο αληθινά σεβαστή και απαραβίαστη είναι η ηθική ελευθερία του ανθρώπου, πόσο αυτοκρατορικό είναι το αυτεξουσιό του. Κατά τη μελέτη της ιστορίας της απολύτρωσης του ανθρώπου, βλέπουμε τον Υιό του Θεού να ενσαρκώνεται χάρη της σωτηρίας του ανθρώπου. Τον βλέπουμε να πορεύεται προς το εκούσιο πάθος, με σκοπό να σηκώσει πάνω του την αμαρτία του κόσμου και να βαστάξει τις πληγές του, να εκπληρώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και εν τούτης καθόλου να μην παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ιδού, η κεκλεισμένη πύλη του Παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία, αυτή που φυλάται την είσοδό της, απομακρύνεται και η φωνή του Δεσπότου προσκαλεί τον αποκλειστέντα άνθρωπο να εισέλθει μέσα από αυτή στον τόπο της κατάπαυσης. Αυτός δε αφήνεται ελεύθερος να εισέλθει ή όχι. Η ελευθερία αυτή να ενεργεί δηλαδή κατά προαίρεση και να ακολουθεί τις δικές του αρχές και να μην επηρεάζεται δεσμευτικά από τον Θεό καταδεικνύει τον απόλυτο χαρακτήρα του ηθικού αυτεξουσίου του ανθρώπου που απορρέει από τον ηθικό του χαρακτήρα, τη μεγάλη αξία και την υψηλή θέση που κατέχει στη δημιουργία. Αληθινά, πόσο μεγάλη τιμή γίνεται στον άνθρωπο από το γεγονός ότι μένει ανεπηρέαστο το ηθικό αυτεξούσιό του, αλλά συγχρόνως και πόσο σαφώς διδασκόμαστε τα δικά μας καθήκοντα. Πόσο σαφώς διδασκόμαστε ότι οφείλουμε να είμαστε και εμείς ευγνώμονες για το αυτεξούσιο που μας δόθηκε. Ένθερμοι και γεμάτοι ζήλο, ώστε καθόλου να μην ανεχόμαστε την υποδούλωση του ηθικού μας αυτεξουσίου και την εξάρτηση της ηθικής μας ελευθερίας από τα ταπεινωτικά πάθη και τις επιθυμίες. Η ηθική μας ελευθερία μας υποχρεώνει να προνοήσουμε για τη σωτηρία μας, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Η επίσημη αναγνώριση από τον ίδιο τον σωτήρα μας του ηθικού μας αυτεξουσίου μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται μόνο από την απόλυτη ενέργεια της χάρης του Θεού, αλλά και από τη συγκατάθεση και ταυτόχρονη ενέργεια του ανθρώπου με αυτήν. Να λοιπόν τι λένε οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας για αυτή την αναγκαιότητα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει «Η χάρη, κι αν ακόμα είναι χάρη, σώζει μόνο αυτούς που θέλουν να σωθούν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «Χρειάζεται και εμείς να συγκατατεθούμε και από τον Θεό να σωθούμε». Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει «Τις ψυχές που θέλουν να σωθούν, ο Θεός τις βοηθάει».
Αν όμως παραιτηθούν από την προθυμία, τότε και το πνεύμα που τους δόθηκε από τον Θεό αποτραβιέται. Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει, ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο αδυνατεί να τον σώσει δίχως τη δική του θέληση. Διδασκόμαστε, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν, ρητά και με σαφήνεια ότι δύο είναι οι παράγοντες της σωτηρίας μας. Πρώτον, η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και δεύτερον, η χάρη του Θεού. Και βέβαια, προτεύει μεν η χάρη του Θεού στο έργο της σωτηρίας, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε να δώσει φως στους εσκοντισμένους και απέστειλε το φως της χάρης σε όσους κάθονταν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Αναζήτησε το πρόβατο, κάλεσε τον πλανεμένο, μίλησε στις καρδιές, υπέδειξε την οδό της σωτηρίας και το ότι η Θεία Χάρη τελειοποιεί και σώζει. Αλλά στο κεφάλαιο της σωτηρίας η θέληση του ανθρώπου είναι αναγκαίο να προηγείται, γιατί αυτή αποτελεί τον κυριότερο μοχλό που παρακινεί το φρόνημα που αδράνησε από την αμαρτία. Αυτή κινεί τα βήματα για να ακολουθήσουν τον σωτήρα. Αυτή ενισχύει την καρδιά προς την αυταπάρνηση. Αυτή φέρει τον σταυρό στον νόμο, διότι προσκαλεί μεν η χάρη, διαλύει το σκότος, φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής, αλλά το αυτεξούσιο, όταν πρόκειται για αμέλεια και ολιγορία, για νοθρότητα και αδράνεια και ό,τι άλλο φρονεί η σάρκα, μπορεί να παρακούσει, να κλείσει τους οφθαλμούς, να παραμείνει στο σκοτάδι και να βαδίσει προς τον εντελώς αντίθετο δρόμο που οδηγεί στην απώλεια, θέλοντας να πράττει τα απαγορευμένα. Έτσι, είναι ανάγκη να θέλουμε τη σωτηρία μας για να την επιδιώξουμε. Είναι ανάγκη να θέλουμε να ακούσουμε για να αφουγκραστούμε τη φωνή αυτού που μας καλεί. Είναι ανάγκη να θέλουμε να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας για να φωτιστούμε με άπλετο φως. Να θελήσουμε να κινηθούμε για να ακολουθήσουμε τον Σωτήρα. Να θελήσουμε να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη του και τις επιθυμίες του, για να σηκώσουμε τον σταυρό στον νόμο. Να θελήσουμε να βαδίσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, για να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη στον Παράδεισο. Η δική μας θέληση είναι ανάγκη να προηγηθεί, γιατί αυτό απαιτούν οι όροι με τους οποίους ο Σωτήρας καλεί αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Χωρίς τη θέληση θα ήταν αδύνατη η εκπλήρωση των προτινόμενων όρων. Αδύνατη θα ήταν και η σωτηρία. Παρέχεται μεν η χάρη, αλλά απαιτείται και η θέληση και η συγκατάθεση ώστε να γίνει αποδεκτή. Απαιτείται μάλιστα αυταπάρνηση, αυτοθυσία, αμετάπτωτο φρόνημα που να μην αποκλίνει σε τίποτε άλλο παρά μόνο να ακολουθεί τη φωνή του Σωτήρα, που είναι η φωνή της χάρης και της αλήθειας. Αν η χάρη του Θεού παρουσιαζόταν και έσωζε από μόνη της τους ανθρώπους, θα ήταν εντελώς περιττή η πρόσκληση και περιττή οι όροι και οι συνθήκες. Αλλά η χάρη του Θεού, παρότι άπειρη, δεν σώζει από μόνη της, γιατί δεν θέλει να παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αν η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του δεν ήταν σπουδαιότατος λόγος, ο Θεός βέβαια μέσα από την άπειρη φιλανθρωπία του θα έσωζε μεν τους πάντες, αλλά δεν θα προσκαλούσε κανέναν. Όμως προσκάλεσε, και μάλιστα με βαρύτατους όρους, τον άνθρωπο που υπηρετεί τις αισθήσεις του και την αμαρτία. Του πρότεινε τη σωτηρία, αλλά ζήτησε να ακολουθεί τις εντολές, γιατί αυτό απαιτούσε ένας μεγάλος και πολύ σπουδαίος λόγος. Ο λόγος της αναγέννησης και της ανάπλασης εν Χριστώ Ιησού του Σωτήρα μας. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούσε να μπει ο παλαιός άνθρωπος που είχε διαφθαρεί από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν έπρεπε να απαρνηθεί τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη
και τις επιθυμίες του και να δεχτεί το νέο, τον ανακαινισμένο, αλλά με την επίγνωση ότι είναι εικόνα αυτού που τον έκλασε. Για να απαρνηθεί όμως τον παλαιό άνθρωπο, έπρεπε πρώτα να το θέλει. Η συνεργασία του ανθρώπου είναι απολύτως αναγκαία για την τελειοποίησή του. Ο Σωτήρας μας γνωστοποίησε ότι εν το οίκο του Πατρός αυτού πολέμωνε εισή. Σε αυτές θα εγκατασταθούν όσοι έχουν ζήσει στη γη ανάλογο βίο, έτσι ώστε η ζωή μας πάνω στη γη να ορίζει και τη θέση μας στον Παράδεισο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, λέει «Όπως υπάρχουν διάφορα συστήματα τρόπων ζωής, έτσι και υπάρχουν πολλές μονές κοντά στον Θεό. Χωρίζονται δε και προσφέρονται κατά την αξία του καθενός. Και ο μεν ένας κατορθώνει τη μία αρετή, ο δε άλλος όλες, κατά τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Μόνο χρειάζεται να προχωρά και να επιθυμεί να πάει μπροστά και να ακολουθεί κατά πόδας αυτούς που τον οδηγούν και τον κατευθύνουν ορθά, ώστε δια της στενής οδού να κατευθυνθούν στο απέραντο πλάτος της μακαριότητας που υπάρχει εκεί». Σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος οφείλει να φροντίσει να εργαστεί για τη σωτηρία του, γιατί διαφορετικά διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο της απώλειας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αγαθού και κακού. Η αμαρτία η οποία διαφθείρει τον άνθρωπο είναι σκοτάδι, είναι κακό μεγάλο, καθότι αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Το ηθικό αυτεξούσιο αντιλαμβάνεται κάθε παρεκτροπή σαν αμαρτία. Η δε αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Το ηθικό αυτεξούσιο, όσο μεγάλο αγαθό είναι, άλλο τόσο συνεπάγεται και μεγάλες ευθύνες. Ο ηθικά αυτεξούσιος οφείλει να είναι ηθικά ελεύθερος για να γίνει και Άγιος. Γι' αυτό ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δίνει εντολή λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Διότι πώς μπορεί ο ηθικά δούλος που εργάζεται στην αμαρτία, ο δέβιλος, να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό.

Επίσης, ο Σωτήρας δίνει εντολή λέγοντας «Έσες Θεούν ημείς τέλη, όσπερ ο Πατήρ μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Διότι όποιος είναι ο Πατέρας που επικαλούμαστε, τέτοια είναι ανάγκη να είναι και τα παιδιά. Αγίους λοιπόν και τέλειους μας θέλει ο Θεός, διότι μόνο οι Άγιοι και τέλειοι, ως Υιοί του Πατέρα που είναι στους ουρανούς, μπορούν με θάρρος που ταιριάζει σε γιους να επικαλούνται τη χάρη του και αυτοί μόνο να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία. Για όλα αυτά έγραφε ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Ή δεν γνωρίζετε ότι τη βασιλεία του Θεού δεν πρόκειται να την κληρονομήσουν όσοι είναι άδικοι? Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε δουλοπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Σωτήρας μας προσκαλεί να απαρνηθούμε τον κακό μας σε αυτό και να σηκώσουμε τον σταυρό στους ώμους και να τον ακολουθήσουμε. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Αναγνωρίζει από τη μια το ηθικό μας αυτεξούσιο, αλλά από την άλλη αφήνει σε αυτό τη σωτηρία μας, ώστε αυτός που θέλει τη σωτηρία του οφείλει να εργαστεί για την απόκτησή της. Αλλιώς θα τη στερηθεί και παράλληλα θα προετοιμάσει την απώλεια της αιώνιας ζωής εξαιτίας της αμέλειας και της ραθυμίας και θα κληρονομήσει την αιώνια κόλαση.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύχτα νυχτή αναγγέλει γνώσην.

Πρόσεχε διαρκώς, εσύ που είσαι ιερέας, να μην συμμετάσχεις ποτέ σε λειτουργική σύναξη, έχοντας έχθρα εναντίον κάποιου, για να μην αναγκάσεις το Πανάγιο Πνεύμα να φύγει εγκαταλείποντάς μας. Σε ημέρα που τελείς τη Θεία Λειτουργία, μην αντιδικείς, μη φιλονικείς, αλλά παραμένοντας στην Εκκλησία να προσεύχεσαι και να μελετάς μέχρι την ώρα που πρέπει να τελέσεις τη Θεία Μυσταγωγία. Και με τέτοιο τρόπο να στέκεσαι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, με κατάνοιξη και καθαρή καρδιά, χωρίς να κοιτάς δεξιά και αριστερά, αλλά με φοβερό σεβασμό και δέος να κατανοείς ότι παρίστασε ενώπιον του Βασιλέα των Ουρανών.

Λόγος τέταρτος του εναγίης πατρός Σιμών Γρηγορίου Επισκόπου Νήσις εις τους μακαρισμούς. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι είναι όσοι πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Οι γιατροί λένε πως όσοι υποφέρουν από το στομάχι και δεν τρέφονται καλά, πάντοτε νιώθουν γεμάτοι και χορτάτοι, όταν συγκεντρωθούν στην άνω κοιλιακή χώρα μερικά βλαβερά υγρά και περιττώματα. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ωφέλιμη τροφή, επειδή τους κόπηκε η φυσική όρεξη από τον πλασματικό χορτασμό. Αν όμως επιδειχθεί για αυτούς κάποιο ιατρικό ενδιαφέρον και με το κατάλληλο φάρμακο που θα πιούν αποβληθούν όσα είχαν εναπομείνει στις στομαχικές κοιλότητες, πάβει το ξένο να ενοχλεί πια την φύση και επανέρχεται σε αυτούς η όρεξη για την ωφέλιμη και θρεπτική τροφή. Και αυτό είναι η απόδειξη της υγείας, το να παίρνεις δηλαδή την τροφή όχι αναγκαστικά, αλλά με προθυμία και όρεξη. Τι μου χρειάζεται τούτο το προήμιο? Όπως προχωρεί ο λόγος των μακαρισμών με την σειρά της κλίμακος, μας χειραγωγεί προς τα ψηλότερα. Σύμφωνα δε με τον προφητικό λόγο, βάζει στην καρδιά μας τις καλές αναβάσεις και μας προβάλλει τώρα μία άλλη τέταρτη ανάβαση μετά από τις προηγούμενες ανόδους, λέγοντας «Μακάρι είναι όσοι πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν». Νομίζω πως είναι καλό να αδειάσουμε την ψυχή από το βάρος και το γέμισμα, όσο είναι δυνατόν, για να προκαλέσουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας την μακαρία όρεξη αυτής της τροφής και του ποτού, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχει δύναμη ο άνθρωπος αν η ικανοποιητική τροφή δεν υποβαστάζει την δύναμη, ούτε να χορτάσει από φαγητό αν δεν φάει, ούτε να τραφεί χωρίς να έχει όρεξη. Επειδή λοιπόν ένα αγαθό στη ζωή είναι η δύναμη, η οποία διατηρείται με τον ανάλογο χορτασμό, και ο χορτασμός πετυχαίνεται με το φαγητό και για να φας χρειάζεται όρεξη, θεωρείται μακάριο για τους ζωντανούς η όρεξη, αφού αυτή αποτελεί την αρχή και την αιτία της δύναμης που υπάρχει μέσα μας. Και ως προς αυτή την υλική τροφή που χρησιμοποιούμε, δεν επιθυμούμε όλοι τα ίδια φαγητά, αλλά πολλές φορές, ανάλογα με τα είδη τους, χωρίζεται η επιθυμία εκείνων που μετέχουν σε αυτά. Ο ένας ευχαριστείται υπερβολικά από τα γλυκά, ο άλλος έχει την τάση προς όσα είναι πιο ερεθιστικά και θερμαντικά, άλλος προς τα αλμυρά και άλλος ευχαριστείται με τα πιο πικρά. Συμβαίνει μάλιστα πολλές φορές η προτίμηση του φαγητού από τον καθένα να μην γίνεται με κριτήριο την ωφελημότητα και όποιος ρέπει προς ένα πάθος από κάποια αδυναμία του χαρακτήρα υποθάλπτει την ασθένεια με το είδος των αντίθετων φαγητών, ενώ όποιος έχει την τάση προς όσα ωφελούν θα ζήσει σίγουρα με υγεία, αφού η τροφή θα του εξασφαλίζει την ευεξία. Το ίδιο συμβαίνει και με την τροφή της ψυχής. Δεν κλείνουν οι επιθυμίες όλων προς το ίδιο. Άλλοι επιθυμούν, παραδείγματος χάρη, τον πλούτο, άλλοι την δόξα ή κάποια κοσμική διάκριση. Για άλλους, η όρεξη αναφέρεται στο φαγητό. Άλλοι παίρνουν με προθυμία το φθόνο, σαν άλλη δυτριώδη τροφή. Υπάρχουν και μερικοί που η όρεξή τους στρέφεται προς αυτό που είναι καλό από την φύση του. Εκ φύσεως δε καλό είναι αυτό που όλοι και πάντοτε το προτιμούν, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι αυτό καθεαυτό επιθυμητό, γιατί πάντα μένει το ίδιο και ποτέ δεν εξασθενίζει με την πολλή χρήση. Γι' αυτό ο Κύριος μακαρίζει όχι αυτούς που απλώς πεινούν, αλλά εκείνους που επιθυμούν την αληθινή δικαιοσύνη.

Και τι είναι η δικαιοσύνη? Νομίζω πως αυτό πρέπει πρώτα να αποκαλύψουμε το λόγο, ώστε φανερώνοντας την ομορφιά της, να γεννηθεί έτσι έγκαιρα μέσα μας η επιθυμία αυτού που αποκαλύφθηκε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις την διάθεση να επιθυμήσεις αυτό που δεν φαίνεται. Αλλά και η φύση μας παραμένει κάπως αδρανής και ασυγκίνητη για το άγνωστο. Εκτός βέβαια και αν έχει σχηματίσει κάποια έννοια για το επιθυμητό εξακοής ή εξόψεως. Λένε μερικοί, λοιπόν, από αυτούς που ασχολήθηκαν με αυτά τα θέματα, ότι η δικαιοσύνη είναι η συνήθεια να αποδίδεις το ίσο και στον καθένα αυτό που αξίζει. Δίκαιος λέγεται, παραδείγματος χάρη, εκείνος που όταν βρεθεί στη θέση να μοιράσει χρήματα, δίνει αποβλέποντας στο ίσο και υπολογίζει συγχρόνως την ανάγκη εκείνων που παίρνουν μέρος στη μοιρασιά. Και εκείνος που έχοντας την δικαστική εξουσία, όταν δεν εκδίδει την απόφαση με κάποια εύνοια ή αντιπάθεια, αλλά ακολουθώντας την φύση των πραγμάτων τιμωρεί όσους είναι άξιοι τιμωρίας και δίνει αθωωτική ψήφο στους ανθρώπους, ενώ όταν πρόκειται για θέματα που αφισβητούνται, εκφέρει την κρίση του με γνώμονα την αλήθεια και αυτός λέγεται δίκαιος. Και εκείνος που επιβάλλει τους φόρους τους υπηκόους όταν καθορίζει τον φόρο ανάλογα με την δύναμη και ο οικογενειάρχης και ο άρχοντας της πόλης και ο βασιλιάς των εθνών όταν ο καθένας από αυτούς διοικεί με τον κατάλληλο τρόπο αυτούς που εξουσιάζει και δεν κινείται από παράλογες διαθέσεις αλλά με ευθύτητα κρίνει τους υπηκόους και προσαρμόζει τη γνώμη του ανάλογα με τις προτιμήσεις των πολιτών. Όλα αυτά παρόμοια εντάσσονται στην έννοια της δικαιοσύνης από όσους ορίζουν το δίκαιο σαν μία παρόμοια συνήθεια. Εγώ όμως, αποβλέποντας προς το ύψος της θεϊκής νομοθεσίας, σκέπτομαι πως κάτι περισσότερο από όσα είπαμε εννοείται με αυτήν τη δικαιοσύνη. Αν ο λόγος της σωτηρίας είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, όμως δεν είναι δυνατόν να ανήκει κάθε άνθρωπος σε αυτούς που αναφέραμε. Γιατί λίγοι βασιλεύουν, διοικούν, δικάζουν, κατέχουν χρήματα ή έχουν κάποια άλλη αρμοδιότητα. Οι περισσότεροι ανήκουν στους υπηκόους και στους διοικουμένους. Πώς μπορεί να δεχθεί κανείς ότι η αληθινή δικαιοσύνη είναι εκείνη που δεν έχει δοθεί εξίσου σε όλη την φύση? Γιατί αν ο σκοπός του δικαίου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τον έξω της Εκκλησίας είναι η ισότητα και η υπεροχή έχει μέσα της την ανισότητα, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αληθινός ο ορισμός της δικαιοσύνης όπως δόθηκε προηγουμένως. Γιατί αμέσως θα ελεγχθεί από την ανισότητα που υπάρχει στη ζωή. Ποια είναι λοιπόν η δικαιοσύνη που αναφέρεται σε όλους, εκείνη που η επιθυμία της βρίσκεται κοινή στον καθένα, ο οποίος αποβλέπει στο τραπέζι του Ευαγγελίου. Είτε πλούσιος είναι κανείς, είτε φτωχός, είτε δούλος είτε κύριος,

μπορούσε να ασκήσει εκείνη την δικαιοσύνη, γιατί αν η δικαιοσύνη αναφέρεται στην διοίκηση ή στην διανομή ή γενικά στην διαχείριση, όποιος δεν έχει σχέση με αυτά βρίσκεται οπωσδήποτε έξω από την δικαιοσύνη. Αλλά τότε όμως πώς κρίνεται άξιος να αναπαυθεί εκείνος που δεν έχει αποκτήσει κανένα από όσα χαρακτηρίζουν τη δικαιοσύνη σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι πολλοί? Επιβάλλεται λοιπόν να αναζητήσουμε εκείνη τη δικαιοσύνη που όποιος την επιθυμήσει θα μπορεί να απολαύσει την επαγγελία που λέγει «Είναι μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν».

πολλά και παντός είδους πράγματα βρίσκονται μπροστά μας για φαγητό, στα οποία ο άνθρωπος στρέφει την τάση της όρεξης. Γι' αυτό μας χρειάζεται πολύ γνώση, ώστε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε από τα τρόφιμα αυτά και το θρεπτικό και το δηλητηριασμένο. Μήπως αυτό που φαίνεται στη ψυχή ότι το παίρνει ως μέρος τροφής, επιφέρει σε εμάς τον θάνατο και την καταστροφή αντί για τη ζωή. Ίσως να μην είναι ατέριαστο να συλλάβουμε αυτό το νόημα και με κάποιο άλλο στοιχείο από αυτά που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος μολονότι κοινώνησε με εμάς καθόλου εκτός από την αμαρτία και συμμετέσχε με εμάς τα ίδια παθήματα, δεν θεώρησε την πείνα, ούτε απέκλεισε από την πείρα του το σχετικό με αυτήν πάθος, αλλά αποδέχτηκε την ορεκτική διάθεση της φύσης που αποβλέπει στην τροφή. Γιατί αφού παρέμεινε 40 ημέρες χωρίς τροφή, τελικά πείνασε. Γιατί έδωκε, όταν θέλησε, στην ανθρώπινη φύση του την ευκαιρία να ενεργήσει τις δικές της λειτουργίες. Αλλά ο εφευρέτης των πειρασμών, όταν αντιλήφθηκε ότι εμφανίστηκε το πάθος της πείνας και στον Ιησού, τον παρότρινε να ικανοποιήσει την όρεξη με τις πέτρες. Και αυτό σήμαινε να εκτρέψει την επιθυμία από την φυσική τροφή στην έξω από την φύση, γιατί πρότεινε δώσε εντολή να γίνουν ψωμιά αυτές οι πέτρες. Ποια αδικία διέπραξε η Γεωργία? Για ποιο λόγο αποστράφηκε τους καρπούς ώστε να αποστραφεί την τροφή που προέρχεται από αυτούς? Γιατί κατηγορεί τη σοφία του Δημιουργού ότι δήθεν δεν τρέφει κατάλληλα τους ανθρώπους με τα σπέρματα? Ή μήπως τώρα η πέτρα παρουσιάζεται ως η πιο κατάλληλη τροφή, οπότε η σοφία του Θεού έκαμε λάθος ως προς την απαραίτητη φροντίδα για την ανθρώπινη ζωή? Δώσε εντολή να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί. Αυτά λέγει μέχρι σήμερα σε αυτούς που πειράζονται από την δική τους όρεξη. Και λέγοντας αυτά, πείθει τις περισσότερες φορές εκείνους που τον ακούνε ότι από τις πέτρες γίνεται ψωμί, γιατί όταν η όρεξη βγαίνει έξω από τα αναγκαία όρια, τι άλλο είναι εκτός από συμβουλή του διαβόλου που τότε πλαστογράφησε την τροφή των καρπών και έστρεψε την όρεξη της φύσης προς τα έξω? Από πέτρες τρώνε όσοι παραθέτουν το ψωμί της πλεονεξίας, όσοι ετοιμάζουν για τους εαυτούς τους από αδικίες τα πολύ πλούσια και θορυβώδη τραπέζια. Η προετοιμασία για αυτά τα δείπνα είναι μια πομπόδης επίδειξη σκηνοθετημένη για να προκαλέσει κατάπληξη. Αυτή πέφτει έξω από τα αναγκαία για την ζωή, γιατί ποια σχέση έχει με την ανάγκη της φύσης ο άργυρος που δεν τρώγεται, όταν μάλιστα επιδεικνύεται σε βαριά και δυσβάστακτη ποσότητα? Τι είναι το πάθος της πείνας, δεν είναι η επιθυμία του απαραίτητου? Γιατί όταν εξατμίζεται η δύναμη, πάλι αναπληρώνεται το έλλειμμα με την κατάλληλη προσθήκη. Και αυτό που επιθυμεί η φύση είναι το ψωμί ή κάτι άλλο από τα φαγόσιμα. Όταν λοιπόν κάποιος πλησιάσει στο στόμα χρυσό αντί για ψωμί, άραγε ικανοποιεί την ανάγκη. Και όταν κανείς επιδιώκει πριν από τα τρόφιμα τα υλικά εκείνα

που δεν τρώγονται ασχολείται αποκλειστικά με τις πέτρες και ενώ η φύση ζητάει άλλο, αυτός καταγίνεται με άλλο. Λέγει η φύση με το πάθος της πείνας, μόνο που δεν αφήνει φωνή. Αυτό που τώρα χρειάζεται είναι το φαγητό. Γιατί πρέπει να ξαναμπεί στο σώμα αυτό που θα αντικαταστάσει την δύναμη η οποία εξατμίστηκε. Συ όμως δεν ακούς την φύση, γιατί δεν της δίνεις αυτό που ζητεί, αλλά φροντίζεις πώς θα σου γίνουν τα βαριά, τα αργυρά επιτραπέζια σχέβη. Και αναζητείς τους μεταλλουργούς που θα επεξεργαστούν και θα φιλοτεχνήσουν τα σχέβη αυτά και την ιστορία των εικόνων που χαράσσονται στα σχέβη φροντίζεις, ώστε με τη τέχνη να χαραχθούν με ακρίβεια στα γλυπτά και τα πάθη και τα ήθη και έτσι να διακρίνεται καθαρά και ο θυμός του οπλίτη όταν ανυψώνει το ξύφος για την σφαγή και ο πόνος του τραυματία όταν κουλουριασμένος προς την πληγή φαίνεται με τη στάση να θρυνεί. Και η ορμητικότητα του κυνηγού και η αγριότητα του θηρίου και όσα άλλα φιλοτεχνούν οι ανόητοι από μια τέτοια περιέργεια πάνω στα επιτραπέζια σκεύη. Η φύση ζητεί να πιει, εσύ όμως καλοπίζεις τους ακριβούς τρίποδες και τις λεκάνες και τους κρατήρες και αμφορείς και αμέτρητα άλλα σκεύη που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την απαραίτητη ανάγκη. Επομένως, με όσα κάνεις δεν ακούς καθαρά εκείνον που σε συμβουλεύει να προσέχεις στην πέτρα. Τι να πει όμως κανείς για τα υπόλοιπα αυτής της πέτρινης τροφής, εννοώ τα αισχρά θεάματα, τα βουτυγμένα στα πάθη ακροάματα, για τα οποία ανοίγουν για τους εαυτούς τους τον δρόμο στη φάλαγγα των κακών, καρικεύοντας με τα προσανάματα την τροφή της ακολασίας.

Αυτή είναι η συμβουλή του εχθρού για την τροφή. Αυτά προτείνει για να προσέχουν στις πέτρες αντί για την νόμιμη χρήση του άρτου. Όμως, ο νικητής των πειρασμών δεν βγάζει την πείνα έξω από την φύση ως αιτία των κακών, αλλά διώχνοντας μόνο τη ζωηρή επιθυμία που εισχώρησε μαζί με την ανάγκη από την συμβουλή του εχθρού, άφησε την φύση να συντηρείται σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες. Όπως ακριβώς εκείνοι που φιλτράρουν το κρασί δεν περιφρονούν τη χρησιμότητά του, επειδή μαζί με αυτό ανακατεύτηκε και η ελαφρά σκόνη, αλλά με το φιλτράρισμα ξεχωρίζουν τα περιτά και δεν απορρίπτουν τη χρήση του. Έτσι και ο Κύριος που εξετάζει και διακρίνει τα ξένα της ανθρωπίνης φύσεως δεν έδιωξε μακριά την πείνα που είναι συντηρητικό στοιχείο της ζωής μας. Φιλτράρισε όμως και πέταξε μακριά τις ανοφελείς έρευνες που συμπλέκονται με την ανάγκη λέγοντας «Θρεπτικό ψωμί να θεωρείται εκείνο που είναι σύμφωνα κατά την φύση με το Λόγο του Θεού». Εάν πείνασε ο Ιησούς, σημαίνει πως είναι μακαρία η πείνα όταν λειτουργεί και μέσα μας κατά απομίμηση εκείνου του Χριστού. Συνεπώς, αν μάθαμε τι είναι εκείνο για το οποίο πεινά ο Κύριος, σίγουρα θα γνωρίσουμε και την δύναμη του μακαρισμού που έχουμε μπροστά μας τώρα. Ποια είναι λοιπόν η τροφή που ο Κύριος δεν αρνείται την επιθυμία της? Μετά τον διάλογο που είχε με τη Σαμαρίτιδα, λέγει προς τους μαθητές «Δική μου τροφή είναι να εκπληρώνω το θέλημα του πατρός μου. Είναι όμως φανερό το θέλημα του πατρός που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν καλά την αλήθεια. Λοιπόν, αν εκείνος επιθυμεί τη σωτηρία μας και γίνεται δική μας τροφή, η δική μας ζωή, έχουμε μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την τάση της ψυχής. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Να πεινάσουμε τη σωτηρία μας, να διψάσουμε το θέλημα του Θεού, που είναι το να σωθούμε εμείς. Και έχουμε μάθει τώρα από τον μακαρισμό πως είναι δυνατό να αποκτήσουμε αυτή την πείνα. Όποιος ποθεί την δικαιοσύνη του Θεού βρήκε το αληθινό, το αληθινά επιθυμητό και την επιθυμία του γι' αυτό δεν την ικανοποίησε με έναν τρόπο ανάλογο με εκείνον που εφαρμόζουμε ως προς την όρεξη, γιατί δεν επιθυμεί την κοινωνία του δικαίου μόνο ως τροφή. Αν περιόριζε την όρεξη μόνο σε αυτή την επιθυμία θα ήταν ημιτελής. Τώρα όμως έκανε το αγαθό αυτό και πόσιμο για να δείξει τη θέρμη και τη φλόγα της επιθυμίας με το πάθος της δίψας. Γιατί όταν είμαστε στεγνοί και φλογισμένοι κατά κάποιον τρόπο στο καιρό της δίψας, προσφέρουμε με χαρά το ποτό ως φάρμακο αυτής της διάθεσης. Επειδή λοιπόν είναι μεν μια γενικά η όρεξη και για το φαγητό και για το ποτό, διαφορετική όμως η διάθεση για το καθένα από αυτά, ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που παθαίνουν τα δύο αυτά και την πείνα και τη δίψα για την δικαιοσύνη, προκειμένου να αναμορφωθήσει για μας τον ανώτατο βαθμό της επιθυμίας για το αγαθό. Και τούτο γιατί είναι ικανό το ποθούμενο να προσαρμοστεί με κατάλληλο τρόπο στην κάθε μια επιθυμία και να γίνεται για μέν τον πεινασμένο στερεά τροφή, πόσιμη δε για εκείνον που προσελκύει με την δίψα την

Μακάρι είναι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Λοιπόν, είναι μακάριο να επιθυμεί κανείς τη δικαιοσύνη. Και αν κάποιος επιθυμεί εξίσου την σοφροσύνη ή τη σοφία ή την φρόνηση ή κάποια άλλη αρετή, αυτόν δεν τον μακαρίζει ο Κύριος. Το νόημα όμως του λόγου είναι περίπου το εξής. Η δικαιοσύνη είναι ένα από όσα εννοούμε γύρω από την αρετή. Πολλές φορές όμως συνηθίζει η Γραφή όταν μνημονεύει το επιμέρους να περιλαμβάνει το όλο, όπως όταν ερμηνεύει την Θεία Φύση με μερικά ονόματα. «Εγώ είμαι ο Κύριος», λέει παραδείγματος χάριν ο προφήτης Ισαΐας, ως εκπρόσωπος του Θεού. «Αυτό είναι το όνομά μου αιώνια και η μνημόνευσή μου στις γενεές των γενεών». Και σε άλλο σημείο λέγει «Εγώ είμαι ο Ον» και σε άλλο «Εγώ είμαι Ελεήμων» και με άπειρα άλλα ονόματα που σημαίνεται με αυτά και το ύψος και η θεότητα, γνωρίζει η Αγία Γραφή να ονομάζει τον Θεό, ώστε με αυτά να μάθουμε ακριβώς ότι όταν αναφέρει ένα από τα ονόματα αυτά, εκφωνεί μαζί όλο τον κατάλογο των ονομάτων, κατά το σχήμα της παρασιώπησης. Γιατί δεν είναι δυνατόν όταν λέγεται ο Θεός Κύριος να μην είναι και τα άλλα. Όλα όμως ονομάζονται με ένα όνομα. Με αυτά που αναφέραμε μάθαμε πια ότι ο Θεόπνευστος Λόγος γνωρίζει να υπονοεί με το μέρος πολλά. Και εδώ λοιπόν που λέγει ο Κύριος ότι η δικαιοσύνη προορίζεται για όσους πεινούν κατά τρόπο μακάριο, με αυτήν αποσαφηνίζει κάθε είδος αρετής. Μακάριος είναι επίσης και όποιος πεινάει για φρόνηση και αντρία και σοφροσύνη και για ό,τι άλλο εννοούμε με το ίδιο όνομα της αρετής. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα είδος της αρετής χωρισμένο από τα υπόλοιπα να είναι αυτό καθεαυτό η τέλεια αρετή. Γιατί εκείνο με το οποίο δεν συνυπάρχει κάποιο από όσα νοούνται γύρω από το αγαθό, αναγκαστικά κατέχεται από το αντίθετο προς αυτό. Αντίθετη στην σοφροσύνη είναι η ακολασία, στην φρόνηση η αφροσύνη, και για καθένα που υπολείπεται ως προς το καλύτερο υπάρχει κάποιο που εννοείται εκ του αντιθέτου. Αν λοιπόν δεν συνυπήρχαν όλα με την δικαιοσύνη, είναι αδύνατο αυτό που υπολείπεται να είναι αγαθό. Γιατί δεν θα μπορούσε κανείς να ονομάσει δικαιοσύνη την αφροσύνη ή την θρασίτητα ή την ακολασία ή κάποιο άλλο από όσα βρίσκονται στην κακία. Εάν είναι ανώθευτο το όνομα της δικαιοσύνης από κάθε τι το χειρότερο, σίγουρα έχει συμπεριλάβει μέσα του όλο το αγαθό. Και αγαθό είναι ό,τι νοείται ως αρετή. Συνεπώς εδώ με το όνομα της δικαιοσύνης αναγνωρίζεται όλη η αρετή. Και εκείνους που την πεινούν και την διψούν μακαρίζει ο Κύριος, υποσχόμενος αυτούς τον χορτασμό από αυτά που επιθυμούν.

Μακάρι είναι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν, λέγει, και νομίζω πως αυτό που λέγεται έχει αυτό περίπου το νόημα. Καμιά από τις επιδιώξεις της ειδονής στη ζωή δεν χορταίνει εκείνους που την επιδιώκουν, αλλά καθώς λέγει κάπου η γραφή παραβολικά, η ασχολία με τις ειδονές είναι πιθάρι τρίπιο, διαβάζουμε στον παροιμιαστή. Αυτό πάντοτε το κατακλείζουν με προθυμία όσοι καταγίνονται με αυτές, καταβάλλοντας έναν κόπο απλήρωτο και ακόρεστο. Γιατί ναι μεν πάντοτε κάτι ρίχνουν μέσα στο βυθό της επιθυμίας και επισορεύουν αυτό που προκαλεί την ειδονή, αλλά δεν κατορθώνουν να χορτάσουν την επιθυμία. Ποιος έμαθε το όριο της φυλαργυρίας με το οποίο απόκτησαν οι φυλάργυροι αυτό που επεδίωκαν? Ποιος από τους δοξομανείς ικανοποιήθηκε με το να πετύχει αυτά για τα οποία αγωνιζόταν? Και εκείνος που ρίφηξε την ειδονή με ακροάματα και θεάματα ή με την μανία και την λύσα γύρω από την γαστέρα, τι βρήκε να του έχει απομείνει από αυτή την απόλαυση? Αλλά και η κάθε μορφή ειδονής που ικανοποιείται με το σώμα, μόλις προσεγγίσει αμέσως δεν χάνεται χωρίς να παραμείνει σε αυτούς που άγγιξε ούτε για ελάχιστο χρόνο. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αλήθεια μαθαίνουμε από τον Κύριο, ότι μόνο η προσπάθεια που καταβάλλεται από μας για την αρετή είναι κάτι το σταθερό και πραγματικό. Όποιος πέτυχε κάτι από τα μεγάλα, όπως είναι η σοφροσύνη ή η μετριοφροσύνη ή η ευσέβεια προς τον Θεό ή κάποιο άλλο από τα μεγάλα και ευαγγελικά διδάγματα, δεν δοκιμάζει παροδικά και ακατάστατα την ευχαρίστηση για κάθε μια από τις επιτυχίες, αλλά την έχει εγκαταστήσει για να διαμένει μόνιμα και να παρατείνει μαζί του σε όλο το διάστημα της ζωής του. Και γιατί όλα αυτά? Διότι είναι δυνατόν αυτά να ενεργούν πάντοτε και δεν υπάρχει καμιά περίοδο σε όλο το διάστημα της ζωής που να προκαλεί τον κορεσμό της αγαθής ενέργειας. Γιατί και η σοφροσύνη και η καθαρότητα και η σταθερότητα γενικά στο αγαθό και η έλλειψη κάθε επαφής με το κακό ενεργείται πάντοτε, εφόσον κανείς αποβλέπει προς την αρετή και έχει την ευχαρίστηση που παρατείνεται μαζί με την ενέργεια. Όσοι όμως έχουν ξεχυθεί στις παράλογες επιθυμίες, ακόμη και αν έχουν συνεχώς στραμμένη την ψυχή τους προς την ακολασία, δεν νιώθουν πάντοτε την ειδονή. Γιατί τη λεμαργία, παραδείγματος χάρη για το φαγητό, τη σταματάει ο κορεσμός και η ειδονή που δοκιμάζει ο πότης σβήνει μαζί με την δίψα. Με τον ίδιο τρόπο και τα άλλα χρειάζονται κάποιο χρόνο και κάποιο διάλειμμα να μεσολαβήσει για να εξασθενήσει η επιθυμία από τον κορεσμό και την ειδονή, ώστε να επανέλθει και πάλι η όρεξη εκείνου που προκαλεί την ειδονή. Η απόκτηση όμως της αρετής σε όσους εγκατασταθεί σταθερά για μια φορά δεν μετριέται με τον χρόνο, ούτε διακόπτεται από τον κορεσμό, αλλά σε αυτούς που ζουν ενάρετα πάντοτε κάνει τα αγαθά της αισθητά, καθαρά, νέα και δυνατά. Γι' αυτό ο Κύριος υπόσχεται σε αυτούς που πεινούν τον χορτασμό, έναν χορτασμό όμως που ανοίγει την όρεξη και δεν σβήνει με τον κορεσμό. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο που δίδασκε ο Κύριος μιλώντας από το ψηλό όρος των ενιών, δηλαδή το να μην απασχολούμε την επιθυμία μας περισσότερο με κανένα από εκείνα που δεν οδηγούν πουθενά, όσους επιδιώκουν αυτά και η επιδίωξή τους είναι ματαιοπονία και ανοησία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με εκείνους που κυνηγούν την κορυφή της σκιάς τους. Για αυτούς ο δρόμος είναι ατελείωτος, γιατί αυτό που κυνηγούν απομακρύνεται σιγά σιγά μαζί με εκείνον που τρέχει από κοντά. Αλλά μας διδάσκει να στρέψουμε την όρεξή μας σε εκείνα που επιδίωξή τους γίνεται κτήμα αυτού που τα επιδιώκει. Γιατί όποιος επιθυμεί την αρετή, κάνει κτήμα του το αγαθό, βλέποντας μέσα του αυτό που επιθύμησε. Είναι λοιπόν μακάριος αυτός που πείνασε την σοφροσύνη, γιατί θα χορτάσει καθαρότητα. Και ο χορτασμός, όπως είπαμε, δεν προκαλεί την αποστροφή προς την όρεξη, αλλά την αύξηση. Και αυξάνονται μαζί και τα δύο εξίσου ανάμεσά τους,
γιατί την επιθυμία της αρετής επακολούθησε η απόκτηση αυτού, που είναι το αντικείμενο της επιθυμίας. Και το αποκτημένο αγαθό έφερε μαζί του για χάρη της ψυχής ατέλειωτη τη χαρά. Γιατί είναι τέτοια η φύση αυτού του αγαθού, δηλαδή της αρετής, που υπερεφραίνει εκείνον ο οποίος την απολαμβάνει όχι μόνο στιγμιαία, αλλά προσφέρει συνεχή την χαρά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί η ανάμνηση των περασμένων που έχουμε βιωθεί σωστά ευχαριστεί εκείνον ο οποίος τα πέτυχε. Αλλά και στο παρόν, όταν η ζωή διανύει μέσα στην αρετή, όπως επίσης και η προσδοκία της ανταμοιβής, που και αυτή δεν νομίζω πως είναι καμιά άλλη παρά η ίδια και πάλι η αρετή, αυτή είναι και έργο εκείνων που την κατορθώνουν. Αλλά συγχρόνως γίνεται και βραβείο για τα κατορθώματα.

Αν όμως έπρεπε να επικαλεστώ και ένα πιο τολμηρό λόγο, θα έλεγα πως ο Κύριος με το λόγο για την αρετή και τη δικαιοσύνη προβάλλει τον εαυτό του στην όρεξη των ακροατών. Εκείνος είναι για μας από τον Θεό και η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωση, αλλά και ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό και το είδωρ το ζών. Αυτό το νερό λέγει σε κάποιον ψαλμό ο Δαβίδ ότι διψάει και αναφέρει στον Θεό αυτό το μακάριο πάθος της ψυχής όταν ομολογεί. «Εδίψασε η ψυχή μου τον Θεό τον δυνατό τον ζώντα, πότε θα φτάσω και θα δω το πρόσωπο του Θεού». Νομίζω δε ότι ο Δαβίδ με το να έχει διδαχθεί πρωτύτερα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος αυτά τα σοφά διδάγματα του Κυρίου και τον χορτασμό αυτής της όρεξης για τον εαυτό του, προσθέτει «Εγώ θα χορτάσω με το να δω την δόξα σου». Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου βέβαια η αληθινή αρετή, το αγαθό που είναι ανώθευτο από το χειρότερο. Γύρω από αυτό γίνεται κατανοητή κάθε σκέψη από όσες σκεπτόμαστε ως προς το καλύτερο. Και αυτό είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, η αρετή που σκέπασε τους ουρανούς, όπως λέγει ο προφήτης Αβακού. Και καλώς μακαρίστηκαν όσοι πεινούν αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί πραγματικά όποιος απόκτησε κάποια γεύση του Κυρίου, καθώς λέει ο ψαλμωδός, δηλαδή όποιος δέχτηκε μέσα του τον Θεό, αυτός χορταίνει εκείνο που δίψασε και πείνασε, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Εγώ και ο Πατέρας θα έλθουμε και θα παραμείνουμε σε Αυτόν. Όταν δηλαδή κατοικήσει μέσα του πρωτύτερα το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο νομίζω ότι συνέβη και με τον μεγάλο Απόστολο Παύλο που γεύτηκε τους μυστικούς εκείνους καρπούς του Παραδείσου και χόρτασε από όσα δοκίμασε και πάντοτε πεινούσε. Γιατί ομολογεί πως είναι χορτασμένος από αυτό που ποθούσε γράφοντας «Μέσα μου ζει ο Χριστός». Και ως πεινασμένος λέγει ότι επεκτείνεται συνεχώς προς τα εμπρός, όχι γιατί ήδη πήρα αυτό που επεδίωκα ή ήδη έχω τελειωθεί, αλλά τρέχω για να το κατακτήσω. Ας υποθέσουμε ότι δίνεται το δικαίωμα να πούμε κάτι το αφύσικο, γιατί όπως ακριβώς από τα υλικά φαγητά που παίρνουμε για διατροφή, αν δεν αποβάλλονταν τίποτα με τα περιτώματα, αλλά ο οργανισμός δεχόταν τα πάντα και τα πρόσθετε στο ύψος του σώματος, τότε τα σώματα θα ανέβαιναν σε μεγάλο ύψος, επειδή η καθημερινή τροφή θα αύξανε το μέγεθος από μόνη της. Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνη τη δικαιοσύνη και όλη την αρετή που με αυτήν εννοείται, επειδή δεν αποβάλλεται όταν τρώγεται με τον νοητό τρόπο της βρόσεως, κάνει πάντοτε ψηλότερος για τον εαυτό της εκείνους που την τρώγουν και πάντοτε με την προσθήκη του εαυτού της αυξάνει το μέγεθος. Συνεπώς, αν κατανοήσαμε την έννοια της μακαριστής πείνας, αφού αποβάλλουμε με εμετό όλο το πλήθος της κακίας, ας πεινάσουμε την δικαιοσύνη του Θεού για να χορτάσουμε από αυτήν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε με. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε με. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.
2: Επιστολή προς την Ανιψιά του Βαρβάρα. Άγιον Όρος, τη 30 Ιουλίου 1945. Το αγαπημένο μου τέκνο, το μικρό μου αρνάκι, ή μάλλον του Χριστού μου το προβατάκι, μετά των μεγάλων αμνάδων εν πίμνη μία, θεία και ιερά, γαλουχούμενον, τρεφόμενον, αυξανόμενον, μεγαλυνθισόμενον εν χάρη τη θεία, εν ειρήνη Θεού, εν γαλήνη πνευματική, όπερ δοξάζεται ο Πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το Πανάγιο Πνεύμα. Χάρης Κυρίου και έλεος εις την αγαθήν σου ψυχούλα. Αγαπητό μου κορίτσι, το αίμα της αδελφής μου και του Θείου Πνεύματος γέννημα, χαίρω εάν χαίρεις. Χαίρους η αρχέ και εξουσίε, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, αγγελικέ στρατιέ, χωρί μαρτύρων, προφητών, δικαίων και αγίων, και η πάναγνος μητέρα μας, βασίλισσα των όλων. Σήμερον ύφρανε στην ψυχήν μου, εν της εις λεγωμένης διαμέλανος και χάρτου. Δεν λυπούμε δια τα όπισθεν, αλλά χαίρω δια τα έμπροσθεν. Το γαρέλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται και το αμάρτημα, το μικρόν η μέγα, δια της αληθούς μετανοίας εξαφανίζεται. Λοιπόν, μη βλέπε τις όπισθεν, αλλά τις έμπροσθεν επεκτείνου. Λίαν δε χαίρω και τα μάλα εφραίνομε, αν μέχρι τέλους πιστοποιήσεις αυτά όπου γράφεις. Καθότι ο πόλεμος του εχθρού έπειτα από 3-4 έτη αρχίζει να πολεμεί, καθότι η χάρις απομακρύνεται προς δοκιμασίαν και η λαμπάδα σβενίεται και τα νυν ωραία φαινόμενα, όπου πράγματι είναι ωραία, τότε φαίνονται άσχημα, μαύρα και σκοτεινά. Δι' αυτό αυτά όπου τώρα συμβαίνουσι, μην τα έχεις διαπειρασμούς, καθότι άλλος φρουρεί. Και αφού αγαπητό μου παιδί, ζητείς παρεμού του ταπεινού συμβουλή, μη ενδύεσαι μόνον με φύλλα, αλλά άπλωσε τες ρίζες βαθιά να έβρεις πηγήν, ως άνω που κάμνουσιν τα πλατάνια, ώστε να αρδεύεσαι δρόσον και συνεχώς να βλαστάνεις. Και όταν έλθεις η ξηρασία, εσύ να μην πάθεις καμία αλλίωσιν, καθότι έβρες ιδίαν πηγήν. Και όταν σβήσει η νυν, ή αν κατέχεις λαμπάδα, εσύ θα έχεις άψει άλλην δια των έργων σου και ποσός δε θα πάσχει σκοτίαν. Ο δε τρόπος της αποκτήσεως ούτως. Πρώτον, τελεία και αδιάκριτος υπακοή εις όλους, εξουγενάτη ταπείνωσης. Της δε ταπεινώσεως αληθές γνώρισμα είναι τα άμετρα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής, εξουγενάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις υπείς «Ιησού μου γλυκύτατε» τρέχουν τα δάκρυα, μόλις υπείς «Αγάπη μου Ιησού» δεν δύνασαι να κρατήσεις, μόλις υπείς «Παναγία γλυκία» δεν δύνασαι να κρατήσεις τον εαυτό σου. Οπότε εξ αυτών γεννάται μία γαλήνη εις όλον το σώμα και τελεία ειρήνη. Ένας αδελφός ήθελε κάποτε να κρατήσει τον εαυτό του, επειδή είχαν κινήσει τα δάκρυα, και κάποιος εχτύπησε την θύρα και δεν είναι δύνατο μέχρι ότου παρήλθον. Τόση δύναμη έχουν. Εάν αυτά λοιπόν αποκτήσεις, δεν φοβείσαι να πάθεις αλλίωσιν, διότι γίνεσαι άλλης φύσεως άνθρωπος. Η ψαλμωδία πρέπει να γίνεται ταπεινά, Ο νους πρέπει να κυνηγάει το νόημα του τροπαρίου. Η διάνοια πρέπει να ειδύνεται εις το νοούμενον υπό του νός και να ανάγεται εις την θεωρία του. Η ανάγνωσης, ο σάφτος να γίνεται με τον ίδιον τρόπον. Οπότε με όλα αυτά η ψυχή αυξάνει και μεγαλύνεται και σβήνει από θνήσκει ο παλαιός άνθρωπος και ανακαινούται ο νέος και πλεονάζει του Χριστού η αγάπη και δεν ευχαριστείται ο άνθρωπος ποσός εις τα γήινα. Επίσης, δια το σώμα πρέπει να αγωνίζεται με θόλης ισχύος να είναι πάντοτε δεδουλωμένον εις το πνεύμα, να μην το λυπείσαι ποσός και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι την ευχήν να μην πάβεις. Εις δε όλας τας προσευχάς ο νους να ακολουθεί και να εννοεί το τι εύχεσαι και τι ομιλείς, διότι αν εσύ δεν εννοείς τι λέγεις, πώς θα γίνει συνεννόησης μετά του Θεού να σε χαρίσει ό,τι ζητείς. Αυτά δια πρώτην και δια τελευταίαν φορά, και άλλο πια μην ζητήσεις από εμένα, καθότι αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω. Εφόσον έχεις γέροντα και γερόντισα, εγώ περιτεύω, δεν ειρηνεύει η ψυχή μου. Δια την μητέραν σου μην ανησυχείς. Εγώ λίγον κατ' ολίγον, πότε υπέρ πότε κατά, θα την ησυχάσω και θα την φέρω κοντά σας. Ομοίως και τον Διονύσιον θα τον οικονομήσω. Χάρη τη Θεία αυτό το διακόνημα κάμνω, αλλά να σας γράφω δεν μπορώ. Αν φυλάξεις αυτά, εύση γέννηται. Εσώθεις δια παντός και εμέ θα χαροποιείς. Είδε ανεύθυνος είμαι. Εύχομαι όλα στα αδελφάς. Προσκυνώ τον γέροντα. Εν Αγίω Φιλήματι, εύχομαι την καλή σου γερόντισσα. Ελάχιστος Ιωσήφ. Προσεργίνα, Άγιο Όρος, 29 Αυγούστου 1945. Τη αγαπημένη μου αδελφούλα, το τιμαλφές και ιερών μου εγκόλπιον, χάρις και έλεος του Κυρίου εις την αγαθήν σου ψυχούλα. Αγαπητή μου αδελφιδούα, βασανισμένη μου ψυχούλα, δεν λησμονώ τα παιδικά σου χρονάκια, όπου κατά μήνα νοσταλγούσα ημάς έθρεφες. Δεν είμαι αχάριστος προς την ευεργέτην, όπου ξυπόλυτη ως είχε λιδών μας εκόμιζες βραχίαν τροφήν. Ιδού λοιπόν όπου έφτασεν ο καιρός να λαμβάνεις και αυτή ανταπόδοσιν. Έφτασεν ο καιρός της μισθοφορίας. Αγάλου λοιπόν και χαίρε επευλογίαν Κυρίου. Όγαρ σπύρον επευλογίες και επευλογίες θερήσει. Τότε εν δάκρυση έσπερνες τους ιδρώτας σου. Νυν δε θερίζεις καρπούς εν αγαλιάσει και φρένεται η ψυχούλα σου. Αλλά έτι ακόμη μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού, της μακαρίας εκείνης ώρας, όπου θα αφήσομεν τα εδώ και θα απέλθομεν εις άλλην πατρίδαν, την όντως αληθινήν, την μακαρίαν ζωήν, την βεβαίαν χαράν, ή να λάβομεν ο καθής την μερίδα ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ω χαρά! Ω ευχαριστία, ω αγάπη Πατρός Ουρανίου, να μας έλκει προς σωτηρίαν, να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να πλουτίζει χαρίζων τα πλούτη Του. Ω χαρά, ω αγάπη, ω αλήθεια. Εκεί, Χρυσή μου Εργίνα, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος. Εξέλιπεν ζήλος και φθόνος, εκεί ουδαμός τα πάθη. Και οι έχοντες ταύτα πρώτης γέφυρας απέμειναν. Χάσμα μέγα ένθεν και ένθεν εστήρικτε. Αλλά ο αγάπη γλυκία Χριστού, τι καλόν είδες από εμάς και μας οδήγησας εις την θείαν οδόν σου. Ταύτα διανοούμενος, αγαπημένη μου όντως και χρυσή αδελφούλα, αναβαίνω εις θεωρίαν. Θαυμάζω απείρως και εις έκπληξην έρχομαι. Πώς με ηξίωσεν ο Θεός εμένα τον άσωτο, τον πλήρη κακίας, εξ όλων των φίλων μου όπου ήσαν τόσον καλοί, και δεν ευδόκησεν επ' αυτής ο Θεός, αλλά εις εμέ των ελεηνών ευδόκησε, η του Κυρίου μου αγαθώτης, και με εξέλεξεν εξόπισθεν των προβάτων, ή να αγάλωμαι και δοξάζω Αυτόν μεθόλου του οίκου μου. Χαίρου λοιπόν συνεμή και εφραίνου, αγαπητή αδελφούλα μου, ευχαρίστη και δόξαζε τον Θεόν, και ειδού εγγίζει η ώρα, έφθασε η στιγμή με το λίγον, να ακούσομεν την ευλογημένη φωνήν. Δεύτε προς με. Και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί, και ως από ύπνον θα ξυπνήσομεν εις την άλλη ζωήν. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους, και την μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνήν παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζομεν εις κάθε στιγμήν και εις αυτήν χρωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει θα τον φιλήσομεν. Όλα αγνά, όλα άγια, όλα γλυκά. Ω χαρά, ω χαρά, ω ευτυχία. Ποιος λοιπόν, αγαπητή μου ψυχούλα, αναμένων τι αυτά καλά, δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της ζωής. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω, βάστα την ψυχούλα σου στερεάν και υπόμενε καρτερός, έχων υπόψιν σου ότι κουτσί και λοβί εις αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός, δι' ανακαθαριζόμεθα από τις προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου χτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά, χρησιμεύουν εις των νυμφίων. Όσα δεν υπομένουν των κόπανων, σχίζουν και ρίπτονται έξω στα άχρηστα. Αλυσμόνησα να σε γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μίαν φοράν γονατισμένος, αφού εκουράστην από την προσευχή, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχεν δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσό μας και το άλλο η Εργίνα, τα μικρά όπου είχαν πεθάνει. Και τους λέγει ο νέος εκείνος ότι «Αυτός είναι ο αδελφός σας, τον γνωρίζετε?» Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη, λέει «Γνωρίζω, αλλά πολλά έτη πέρασαν». Το άλλο είπε ότι «Δεν τον είδουν εγώ όταν ήμουν». Και τους λέγει «Ασπαστείτε αυτόν και να φύγομεν». Και με φίλησαν τα δυο μικρά, αχ, γλυκά, με αγάπη πολύ, ως μυρίπνο άνθη, και απήλθαν. Και συνήλθα με δάκρυα πλήρης τους οφθαλμούς, ενθυμούμενος την χαράν, όπου γίνεται στους ουρανούς, επενία μαρτωλό μετανοούντι. Δι' αυτό ας βιαστούμενο λίγον εδώ, διότι εγγίζει η ώρα. Να φυλάγεις τα γράμματα όπου σε στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις, διότι με φαίνεται ότι θα σας αφήσω γρήγορα, διότι όσον περνάει ο καιρός, βαρύτερα ασθενώ. Είμαι ως ένας παράλυτος. Τώρα πλέον ας μείνει ο Διονύσιος, διότι ήλθε ο χειμών. Το άλλον έτος, εάν είμεθα εν υγεία, το Πάσχα θα τα επούμε. Το σπίτι σου μην πουλάς. Άφησε τον Διονύσιον εις τον αρχιερέα, όπως τους φωτίσει ο Κύριος Ασκάμων. Εσύ να πηγαίνεις να βλέπεις συχνά τη Βαρβάρα, να έχεις αγάπην μαζί τους. Άφησε τους λογισμούς σου, άκουσε μου τα λόγια, αφού είδας ότι πολύ σε αγαπώ. Έναν μόνο λυπούμε, όπου εχώρισαν από τον Δεσπότη, ενώ είμαι βέβαιος ότι όλοι είναι στην πλάνη, καθώς με εφανέρωσε ο Κύριος. Εκτός αυτού, και σχίσμα ποιούσιν εις βάρος τους. Δι' αυτό εμετανόησα κι εγώ, παρασυρθείς εξ αγνίας από τους αυτόθε πνευματικούς, αλλά δεν με άφησε ο γλυκής Ιησούς. Ο Ματθαίος και Σία, δυστυχώς, Βαρικόπουλος και όλοι έπεσαν έξω, αλλά ο Κύριος να τους βοηθήσει. Δι' αυτό όταν πηγαίνεις, να τα λες με την ηγουμένη και τον γέροντα και ίσως ο Κύριος τους φωτίσει. Ο ίδιος ο δαίμονας είπε εις εμένα ότι «Εγώ είμαι», λέει, «όπου τους έβαλα και χωρίστησαν από τον αρχιερέα τους». Δι' αυτό πονώ και λυπούμε δια όλους, αλλά περισσώς δια τον Πάτερ Παρθένιο, επειδή είναι η Βαρβάρα εκεί και πολύ προσεύχομαι περί τούτου. Εσύ τώρα προς το παρόν μην επιχειρείς εκκλησίας, μήτε τίποτα άλλο, και όταν έλθει η ώρα θα σου υπώ τι να πράξεις. Δια των αγαπητών Διονύσιων, δι' αυτό θέλω να έλθει εδώ, για να χαράξω στη ψυχή του βαθιά χαραγμές, το πώς πρέπει να καθαρίσει τον έσωθεν Διονύσιον, και όχι μόνον με φύλλα να στολίζει το έξωθεν. Και θα έλθει η ώρα, αν ζήσουμε, να τα υπούμε όταν έλθει εδώ. Τώρα, ας ησυχάζεται τον χειμώνα και ας έχει μόνον τον ασπασμόν. Σε εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός αδελφός

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσου.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή, να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της, γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

γιορτάζομαι τον προφήτη Ηλία, τη μεγάλη αυτή μορφή της Παλαιάς Διαθήκης που άφησε εποχή στα χρόνια του. Έκλεισε τον ουρανό 3,5 χρόνια να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Ο Θεός τον άκουγε, γιατί ο προφήτης Ηλίας ήταν ζηλωτής, δηλαδή αγαπούσε τον Κύριο όσο τίποτα άλλο και τον έιζε τίποτε άλλο παρά μονάχα το όνομα του Κυρίου, η δόξα και η τιμή και η μεγαλοσύνη του. Και όποιος ατίμαζε τον Κύριο ή τον ευλασφημούσε ή τον δεχόταν ή ασεβούσε απέναντί του, ο προφήτης δεν τον ήθελε. Θα μου πείτε, γιατί αυτό? Άμα έχει κανείς ζήλο μεγάλο και άμα είναι ερωτευμένος με κάτι και με κάποιον, δεν θέλει να ακούει κουβέντα εναντίον του, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Αυτό ήταν ο Ηλίας, γεμάτος φλόγα, θεία φλόγα, θείο ζήλο. Και θυμάμαι το γέροντα Μακαριστό Πορφύριο να έχουμε την ευχή του, που έλεγε: ποιος είναι βρε ζηλωτής? Ζηλωτής είναι εκείνος ο οποίος, όταν έρθει η ώρα να βγει η ψυχή του, τρέχει αμέσως και γρήγορα. Περνάει δαίμονες, περνάει τελώνια, περνάει αυτά, δεν τον κρατάει κανένας και πάει και πέφτει στην αγκάλι του Χριστού μας. Αυτό ήταν ο προφήτης Ηλίας. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Έκανε προσευχή ο Ηλίας. Προσευχή θερμή και τον άκουσε ο Κύριος. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του τον αναφέρει ως υπόδειγμα θερμής προσευχής και αποτελεσματικής. Αποτελεσματικής. Έκλεισε τον ουρανό και τότε ήρθε ξηρασία, ήρθε ανομβρία, πέθαιναν οι άνθρωποι, ψοφούσαν τα ζώα, μαρνώνσαν τα φυτά, χάλαγαν οι σοδιές και ο Θεός είπε στον Ηλία να βρέξει. Τα λέει ο Άγιος Ρωμανός στον υπέροχο ύμνο του στον προφήτη το μεγαλώνυμο τον Ηλία, και ο Ηλίας δεν τον άφηνε. Του λέει: Κύριε, δεν μετάνιωσαν ακόμη, δεν σε θέλουν και εγώ δεν μπορώ να σε βρίζουν. Και ο Κύριος τότε, για να τον μαλακώσει, τον έστειλε σε ένα βουνό και τον έτρεφε με τον κόρακα. Τα πιο άσπραχνα ζώα είναι τα κοράκια που δεν προσφέρουν τροφή ούτε στα μικρά τους. Και εδώ όμως τώρα βλέπουμε τα άσπλαχνα να δείχνουν εσπλαχνία στον προφήτη. Και ήθελε ο Θεός με αυτό να κινήσει εσπλαχνία στο μεγάλο άνθρωπό του, στο μεγαλώνυμο Ηλία, για τους αμαρτωλούς ανθρώπους της εποχής του. Σώθηκε λοιπόν εκεί το νερό που ήταν στο χήμαρο Χωράθ, τέλειωσε και η τροφή και εκείνος τον στέλνει να πάει σε μια εθνική γυναίκα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας, που ήταν και χήρα με παιδιά. Έτσι δηλαδή, για να τον φέρει σε ταπείνωση και να ηθεί τι τραβάνε οι άνθρωποι. Πήγε εκείνος εκεί, δέχτηκε ταπεινά και έτρωγε με τη χήρα και τα παιδιά της το λιγοστό φαγητό, το οποίο όμως δεν τελείωνε. Αλλά ο Ηλίας δεν άλλαζε. Και τότε τι κάνει ο Θεός? Απλώνει και παίρνει το παιδάκι της χήρας. Παίρνει το παιδάκι της χήρας και εκείνη στενοχωρήθηκε και τα έβαλε με τον προφήτη. Ήρθες εδώ εσύ άνθρωπε του Θεού και θύμισε στο Θεό τις αμαρτίες μου και μου πήρε το παιδάκι. Σε παρακαλώ, φέρε μου το παιδί. Και ο Ηλίας συγκινήθηκε τότε. Έκλαψε και πόνεσε. Και με τη χάρη που είχε, ανάστησε το παιδί της χήρας, που κατά την παράδοση μετά τον ακολουθούσε παντού. Τι μυστήρια είχε η εκκλησία και η πίστη. Τι όμορφα και υπέροχα είναι αυτά. Και η γυναίκα τότε έκανε πανηγύρι στο σπίτι της. Και ο Θεός, αφού τον είδε και μαλάκωσε, τον στέλνει στον Αχαάβ. Πήγαινε, του λέει, να του πεις πως θα βρέξει. Τι είναι ο Θεός μας δηλαδή? Τι είναι ο Θεός μας? Μας έπλασε, μας αγαπά, μας διακονεί, μας συγχωράει, μας κρατάει στα χεράκια του. Δεν θέλει να πάθουμε τίποτα και δεν θέλει να χαθούμε με τίποτε. Πήγε στον Αχάβ και του το είπε και ύστερα ανέβηκαν στο βουνό να κάνουν θυσία, να κάνουν μια δοκιμή, να δουν ποιος Θεός είναι αληθινός. Ο Θεός του Αχάβ και της Ιεζάβελ
ο Θεός των ειδώλων ή ο αληθινός Θεός. Και έκαμαν λοιπόν, ετοίμασαν τα προς την θυσίαν και ο Ηλίας είπε στους ειδωλολάτρες, φωνάξτε εσείς το Θεό σας, φωνάξτε να κάνει το θαύμα και αν το κάνει θα έρθουμε και εμείς με εσάς. Και εκείνοι φώναζαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μέχρι αργά το απόγευμα, Βάλ, Βάλ, και τη λέει η Θεία Γραφή, και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Δεν ακουγιόταν τίποτα. Μα τι να ακουστεί? Το ψέμα δεν απαντάει. Μόνο η αλήθεια υπάρχει. Και στη συνέχεια είπαν εκείνοι οι ειδωλολάτρε στον Ηλία να επικαλεστεί αυτός το Θεό του. Και εκείνος τον επικαλέστη και αμέσως έριξε φωτιά και κατέκαυσε τα της θυσίας αλλά και το θυσιαστήριο και τις πέτρες και εξάτμισε και το νερό που ήταν γύρω στο αυλάκι. Και τότε ο Θεός διέταξε τον Ηλία να αφαιρέσει τη ζωή από τους ιερείς της Εσχήνης. Θα μου πείτε, γίνονται και τέτοια? Βεβαίως γίνονται και τέτοια. Ο Θεός έχει το λόγο του. Όταν ο Σαούλ δεν θέλησε να αφανίσει τους Φιλιστέους που του είπε ο Θεός, γιατί τάχα τους λυπήθηκε, τι του ρίξε τότε? Μελαγχολία. Και τον παρηγορούσε ο Δαβίδ με τη λύρα του. Και στη συνέχεια έφτασαν τα σύννεφα, έπεσε βροχή και χόρτασε γης. Αυτά είναι τα ελέη του Θεού. Χάρηκαν, δροσίστηκαν τα ζώα και τα φυτά και χάρηκαν και πανηγύρισαν οι άνθρωποι. Μα η Ιεζάβελ, η γυναίκα του Αχάβ, ήταν τόσο σκληρή που θέλησε να τιμωρήσει τον Ηλία. Και όταν το έμαθε αυτός τι έκανε, φοβήθηκε πρώτη φορά. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Και ο Θεός τον άφησε να φοβηθεί ή να μην καυχήσετε πάσα σάρξ. Και έτρεξε να φύγει. Πήγε σε ένα βουνό. Ήτανε περίλυπος, ήταν φοβισμένος. Ξάπλωσε κάτω από ένα κέντρο και κοιμήθηκε. Και κάποιος το σκούντισε απαλά και του λέει, Ηλία, σήκω, φάγε και πήε. Του έφερε φαγητό. Γιατί έχεις ακόμη δρόμο μεγάλο. Ο προφήτης λέει, δεν θέλω να ζήσω, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, ήτανε περίλυπος, φτάνομαι οι άνθρωποι εκεί και εμείς κάθε μέρα. Και ας θυμόμαστε το μεγάλο προφήτη που και εκείνος δυσκολεύτηκε και ας ζητάμε τη βοήθειά του και τη δύναμή του. Και έφυγε και πήγε 40 μέρες, 40 νύχτες στο όρος Χορίβ και εκεί είδε το Θεό με τη φοβέρα της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και με την άβρα της καινής και την απαλότητα. Και γύρισε ξανά στο Ισραήλ, έχρισε προφήτη τον Ελισαίο και ύστερα ανέβηκε με πύρινο άρμα ως εις τον ουρανόν. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, δεν πήγε εις τον ουρανόν, αλλά έμεινε στην Περίγειον. Και εκεί περιμένει το πρόσταγμα του Θεού για να επανέλθει στη γη δυναμικά και δραστικά για να πολεμήσει τον Αντίχριστο και τις αντίθεες δυνάμεις. Λίγα χρόνια μετά την ανάληψή του, την Ιωνή ανάληψή του στον ουρανό, καθώς λέει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, παρουσιάστηκε ο Ηλίας και έδωσε γραφή στους διαδόχους του Αχάβ και έδωσε και εντολές. Γιατί παρουσιάστηκε? Γιατί υπάρχει? Ίσως είναι και ανάμεσά μας. Γυρίζει τα όρη, τα βουνά, τρέχει παντού, μας προστατεύει από τον αρχαίο κακοόφη και τα όργανά του και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Αντίχριστος με την παραχώρηση του Θεού δράσει δυναμικά, ο προφήτης Ηλίας θα έρθει και θα φανερώσει τον Αντίχριστο, γιατί εκείνος θα παρουσιάζεται ως Χριστός. Αντί του Χριστού, ανταυτού, θα λέει πως είναι ο Χριστός και θα κάνει θαύματα, ψεύτικα θαύματα με την παραχώρηση, όπως προείπαμε, του Θεού.
θα ανασταίνει πεθαμένους, θα ρίχνει φωτιά από τον ουρανό, θα θεραπεύει άρρωστους, θα λέει διάφορα, θα κάνει σημεία και τέρατα να παραπλανείς ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αλλά ο Κύριος μας είπε στα Ευαγγέλια και είναι κακό που δεν διαβάζουμε τις γραφές, υπάρχει μεγάλη άγνοια και θα υπάρχει και τότε, ότι όταν εγώ έλθω δεν θα είμαι σε ένα σπίτι, ούτε σε ένα χώρο, ούτε σε ένα μέρος, ούτε σε ένα δωμάτιο. Όταν εγώ θα έρθω θα γίνει κοσμογονία, θα μεριάσουν τα σύμπαντα, θα σβήσει ο ήλιος, δεν θα δώσει σελήνη το φέγγος της, τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και τότε ο Αρχάγγελος θα σαλπίσει, θα αναστηθούν οι πεθαμένοι, θα σηκωθούμε όλοι προς υπάντηση του Κυρίου, ο οποίος θα έρθει από ουρανού εν δόξη με τον Αγίον Αγγέλων αυτού. Δεν λέει τον Αγίον του, γιατί όλοι θα είμαστε κρινόμενοι τότε, εκτός της Θεοτόκου η οποία εκρίθη αφού ανέστη και μετέστη στον ουρανό και εισήλθε με τα σώματα όπως δεν λέει ύμνη εις τον Παράδεισον. Γι' αυτό και η Παναγία μας κατά Δευτέρα Παρουσία, αφού θα είναι κρινόμενη, θα είναι προσευχόμενη και δεόμενη και οικετεύουσα για μας. Μεγάλη χάρη της. Περιμένει λοιπόν η ανθρωπότητα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος και από εκεί που είναι μας φροντίζει. Και ο ελληνικός λαός και όλοι οι Ορθόδοξοι και όχι μόνο τιμούν το μεγαλώνυμο προφήτη και εμφωτίες που ανάβουν, αλλά κυρίως και με θείες λειτουργίες και με πανηγύρια και με τιμές μεγάλες, και τον αγαπούν και τον επικαλούνται, και περισσότερο οι γεωργοί και οι ξωμάχοι μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αγρότες μας, οι ορεσίβοι αλλά και οι θαλασσινοί. Λένε πως ο προφήτης Ηλίας ήταν θαλασσινός και βαρέθηκε τη θάλασσα, και έβαλε λοιπόν το κουπί στον ώμο και προχωρούσε στη στεριά, λέει η παράδοση και η λαογραφία, και ρωτούσε τους ανθρώπους δείχνοντας το κουπί που είχε στον ώμο, τι είναι αυτό? Όταν του έλεγαν κουπί, καταλάβαινε, και αυτοί καταλαβαίνουν από θάλασσα, λέει. Προχώρησε, έφτασε πολύ μακριά στην ξηρά, στα μεσόγεια της ξηράς, στα βάθη δηλαδή, και ρώτησε κάπου, τι είναι αυτό? Και δεν ξέραν, εδώ λέει θα κάτσω. Έτσι η θάλασσα του βίου μας βασανίζει όλους, η θάλασσα του κρανίου μας ταλαιπωρεί όλους. Αλλά μέσα σε αυτόν τον καύσωνα, μέσα σε αυτή τη δυσκολία, έχουμε και τους Αγίους μας, την Εκκλησούλα μας, τον Χριστό και την Παναγιά μας. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το Πουλί της Ευτυχίας, και τούτο το καλοκαιράκι και όλα τα καλοκαίρια και όλα τα κακοκαίρια και στους χειμώνες και στα πάντα, και δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορεί σε ένα δωμάτιο να είμαστε μόνοι μας, μπορεί να είμαστε παραπεταμένοι κάπου, σε ένα νοσοκομείο, σε μια φυλακή, σε μια ερημιά, ή να έχουμε δυσκολία, ή να είμαστε και με άλλους μαζί και να είμαστε και μόνοι και να υποφέρουμε. Ας σκεπτόμεθα ένα πράγμα και ας καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μαζί μας με όλες τις δυνάμεις Του. Με όλες τις δυνάμεις Του είναι μαζί μας και μας ευλογεί και μας συντροφεύει και μας βοηθάει. Γι' αυτό ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και ας μη στενοχωρούμεθα, αλλά ας αφινόμεθα στη θεία Του αγάπη και αγκάλι, ας τον σκεπτόμεθα και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, και προπαντός αδελφοί και πατέρες μου, να μη στενοχωρούμεθα και να μη απελπιζόμεθα, για το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου και σήμερα και πάντοτε είναι η απελπισία, είναι το σκότος της απογνώσεως. Αυτό κερδίζει. Έστω και φτάσουμε στο αμήν, ας πέφτουμε νοερά στην αγκάλι του Χριστού και ας μας κάνει ο Κύριος ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Δικοί Του είμαστε και θα είμαστε. Ας γίνει ό,τι θέλει, ας λιποθυμήσουμε εκεί, ας φύγουμε από εκεί. Ο Χριστός είναι αρχή και τέλος. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Αυτό άλλωστε και είναι και η πίστης. Το άφημα στα χέρια του Θεού, και πνευματικά και κυριολεκτικά. Και ας αφήνουμε και τους άλλους στα χεράκια του Χριστού. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν βάσανα, και δικά μας και των άλλων και τόνα και τ' άλλο. Ας τα αφήνουμε, το λέει η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μεγάλη υπόθεση και μεγάλη χάρη.

για να μας προστατεύει ο Θεός όταν μας καταδιώκουν άδικα. Ψαλμός 7. Κύριε, σε σένα στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που ο διάβολος στέλνει. Έλα, Κύριε, να μου συμπαρασταθείς και να με βοηθήσεις, για να μην με βρει μόνο μου εχθρός και έτσι εχμαλωτήσει την ψυχή μου και με κατασπαράξει ως άγριο λιοντάρι. Κύριε και Θεέ μου, εάν με καταδιώκουν για κάποιο κακό που διέπραξα με τα λόγια μου ή με τα έργα μου, τότε ας με τιμωρήσουν οι εχθροί μου. Ακόμη και αν διέπραξα έργα όμοια με τα δικά τους ή αν φέρθηκα με άδικο και πονηρό τρόπο ή αν ανταπέδωσα κακό, ας με τιμωρήσουν. Αν στη ζωή μου, Κύριε, φέρομαι αντίθετα προς το θέλημά σου, ας με καταδιώξουν οι εχθροί μου και ας με καταπατήσουν και ας καταστρέψουν την δόξα μου. Όμως εσύ, Κύριε, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που διέρχομαι, στάσου δίπλα μου και γίνε ο βοηθός μου για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την μανία των εχθρών μου. Στάσου δίπλα μου, Κύριε, για να με υπερασπιστείς. Κάθισε στον υψηρό θρόνο και ας συναχθούν γύρω σου όλοι οι λαοί. Και τότε, σαν θα κρίνεις και εμένα, όπως και όλους τους λαούς σύμφωνα με τα έργα μας, τότε, Κύριε, αν τα έργα μου είναι έργα δικαιοσύνης, μη με αφήσεις στα χέρια των εχθρών μου, αλλά σώσε με. Δώσε τέλος στην κακία των ασεβών και στερέωσε κάθε δίκαιο άνθρωπο. Σύ που είσαι ο δίκαιος Θεός. Σύ που είσαι συμπαραστάτης και βοηθός σε κάθε δίκαιο και άκακο άνθρωπο. Σύ που είσαι δίκαιος κριτής αλλά και μακρόθυμος. Σύ που τον κάθε ασεβή και αμετανόητο τον εγκαταλείπεις στην πιο βαριά τιμωρία που επέλεξε για τον εαυτό του. Τον αφήνεις απροστάτευτο στα θανατηφόρα βέλη που ο ίδιος στρέφει εναντίον του. Βοήθησέ με, Θεέ μου, να μην καταντήσω σαν τον ασεβή που ζει μέσα στην αμαρτία και το ψέμα και χωρίς να το καταλαβαίνει πέφτει τελικά μέσα στον λάκκο της αμαρτίας που έσκαψε ο ίδιος. Εγώ όμως, εσένα, Κύριε, που με προστατεύεις, θα σε δοξολογώ, θα υμνώ τη δικαιοσύνη σου και θα μεγαλύνω το όνομά σου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Οικετήριος ψαλμός. Έκκληση για απόδοση δικαιοσύνης. Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με, μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον, Κύριος κρινεί λαούς. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστή το δι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος, του ευθύς τη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ητίμασεν αυτό, και εν αυτό ητίμασες και βιθανάτου τα βέλη αυτού της καιωμένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ον ηργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Με ποιον τρόπο πρέπει να διδάσκουμε την πίστη μας? Ποιο είναι το επίκεντρο αυτής της διδασκαλίας?
1: Προσέξτε! Υπήρχε χριστιανισμός, ας πούμε, στη Ρουμανία, στα βόρεια των Βουλγάρων. Υπήρχε χριστιανισμός στα νότια των Βουλγάρων. Οι Έλληνες. Οι Βούλγαροι δεν ήσαν χριστιανοί, έπρεπε να εκχριστιανιστούν.

για να διδάξει τον χριστιανισμό στους ανθρώπους αυτής της φυλετικής καταγωγής, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Και αυτό ήταν ευλογία. Το λέω για να θυμηθούμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι εμείς είμαστε αποστολοίδρυτη εκκλησία. Δεν μας δημιούργησαν οι Ιεραπόστολοι, αλλά Απόστολοι. Θα μου πείτε, διαφέρουμε ποιοτικά, είμαστε καλύτεροι χριστιανοί. Όχι. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Εφόσον από Αποστόλους πήραμε το φως της αληθείας, οφείλουμε κι εμείς να ενισχύουμε την Ιεραποστολή και να δίδουμε αυτό το φως παραπέρα. Και αναφέρομαι ειδικά στον Κύριλλο και τον Μεθόδιο για να τονίσω ότι αυτή ήταν η παράδοση του γένους μας πάντα. Και κοίταζε να προσαρμοστεί στον κάθε λαό, στις συνήθειές του, στον πολιτισμό του. Από όπου πήγαν οι Ιεραπόστολοι δεν κατέστρεψαν πολιτισμό, δεν κατέστρεψαν τοπικές συνήθειες ή έθιμα, τα προσάρμοσαν. Αλλά δεν περιέκοψαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν έκοψαν αυτό το οποίο είχαν να πούν για να κάνουν τους καλούς στο λαό στον οποίο απευθύνονταν. Και εμείς ως Εκκλησία μπορούμε να προσαρμόσουμε τα εξωτερικά σχήματα του λόγου μας, να χρησιμοποιήσουμε τη δημοτική ή να χρησιμοποιήσουμε το κατηχητικό και να χρησιμοποιήσουμε και μοντέρνες παιδαγωγικές μεθόδους για να διδάξουμε στα παιδιά μας την πίστη μας. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να διδάξουμε την πίστη μας χωρίς αλλοιώσεις, χωρίς προσταφαιρέσεις, χωρίς προσθήκες. Και εκεί είναι το θέμα με τη Θεία Λειτουργία. Να ξέρετε πως όλη η διδασκαλία της πίστεως μπορεί να γίνεται με διάφορα εξωτερικά σχήματα, επίκεντρο όμως έχει τη Θεία Λειτουργία. Αν ο άνθρωπος δεν οδηγηθεί στη λειτουργία, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει Χριστός. Δεν καταλαβαίνει τι είναι η Εκκλησία. Είδατε ότι η Εκκλησία λέμε αυτό το οποίο έχουμε κάθε φορά που λειτουργούμαστε. Λέμε πάω Εκκλησία. Δεν λέμε πάω ενορία. Δεν λέμε πάω για τη Θεία Λειτουργία. Δεν λέμε πάω για εκκλησιασμό. Λέμε πάω Εκκλησία. Κάθε Κυριακή. Πάω Εκκλησία. Γιατί λέμε πάω Εκκλησία? Διότι όλη η Εκκλησία είναι στον ένα ναό που μπορεί να είναι 100, 1000, 3 άνθρωποι με έναν παπά. Και όμως εκεί είναι όλος Χριστός και είναι η όλη Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν επηρεάζεται από τους όρους και τα όρια του κόσμου αυτού. Και ο Χριστός δεν περιορίζεται από τους νόμους της φύσης ή από τους όρους και τα όρια που εμείς πολλές φορές θέτουμε. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ως μόνο απαράβατο όριο και όρο την μεταλαμπάδευση της αληθείας ακαινοτόμητης, χωρίς προσαρμογές, προσθήκες, προσμίξεις, αφαιρέσεις. Και αυτή η αλήθεια είναι τόσο φοβερή και τόσο αναγκαία που η Εκκλησία στην καρδιά της λειτουργίας της, αφού έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, αφού έχουμε ακούσει τον Απόστολο, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα κτλ, πριν προχωρήσει και τελεσιουργήσει το φρικτό μυστήριο, πριν καθαγιάσει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού, μας βάζει να ομολογούμε. Μας βάζει να λέμε το πιστεύω. Το σύμβολο της πίστεως. Όχι ως ένα κείμενο που πρέπει να το διαβάσουμε όπως διαβάζουμε, ξέρω εγώ, έναν όρκο στο δικαστήριο, αλλά ως αποδοχή αυτής της πίστεως χωρίς όρους από όλους. Αν κάποιος δεν ομολογεί αυτό το κείμενο, το σύμβολο της Νικαίας, Κωνσταντινουπόλεως, το γνωστό πιστεύω, δεν έχει θέση μέσα στο ναό. Ή αν έχει θέση μπορεί να είναι απλός παρατηρητής. Δεν συμμετέχει στην προσευχή της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να κοινωνήσει. Η πίστη λοιπόν είναι το βασικό που πρέπει να μένει ακαινοτόμητο. Και βλέπετε πως επειδή πάμε για Χριστούγεννα, η Εκκλησία έχει κάνει την εξής σοφία. Πριν τα Χριστούγεννα έχει βάλει τις μνήμες όλων των προφητών που μίλησαν για τον Χριστό. Αυτήν την περίοδο του Δεκεμβρίου μέσα έχουμε όλο γιορτές προφητών. Για να καταλήξουμε στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και πρώτο της Καινής, τον Τίμιο Πρόδρομο, μετά τα φώτα όμως. Μετά τα Χριστούγεννα, μετά τα φώτα. Όλη αυτή την περίοδο λοιπόν μας βάζει προφήτες. Αυτούς που προσημείωσαν τον ερχομό του Χριστού, συγκεκαλυμμένα, χωρίς να καταλαβαίνουν οι πολλοί, και μαζί βάζει

μια σειρά πατέρων που μετήχαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδωνας κτλ., χωρίς όμως να έχουν αφήσει κάτι γραπτό. Ανθρώπους δηλαδή που βίωσαν τον Θεό, ανθρώπους που περίμεναν τον Θεό, που προσδοκούσαν τον Θεό, μίλησαν για Αυτόν, υποστασιοποίησαν τον Θεό στη ζωή τους, τηρώντας το θέλημά Του, για να περάσουν τα Χριστούγεννα και να έρθει μετά μια σειρά εορτών μεγάλων πατέρων, με πρώτο το Μεγάλο Βασίλειο, που όχι μόνο κατάλαβαν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά μας άφησαν και γραπτά κείμενα για Αυτόν. Άγιος Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Αμφιλόχιος Ικονίου, όλοι οι σπουδαίοι πατέρες της Εκκλησίας που έχουν γράψει, που έχουν αποτυπώσει τη θεολογία, έχουν μπει να γιορτάζουν αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Οι προφήτες και οι πατέρες που δεν έγραψαν κάτι πριν, προετοιμάζοντάς μας για το μεγάλο γεγονός της πίστεως, της αποκάλυψης της αλήθειας με τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο αυτό, και οι πατέρες και διδάσκαλοι της Οικουμένης που άφησαν γραπτά κείμενα, που αντέδρασαν σε αιρέσεις, που με τις ομιλίες τους μίλησαν περί Χριστού και ανέπτυξαν το χριστολογικό και το τριαδολογικό δόγμα, οι πρωτέτοιοι για τη σύνταξη του συμβόλου της πίστεως και οι αναλυτές των θεολογικών του προϋποθέσεων γιορτάζουν μετά, για να μας βοηθήσει η Εκκλησία να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη με τα Χριστούγεννα και για πού πάμε, για Πάσχα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Αυτά τα πράγματα για τα οποία θα θέλαμε να καυχηθούμε δεν είναι δικά μας. Καυχόμαστε πράγματα τα οποία μας έχουν δοθεί από το Θεό. Συνεπώς είναι περιττή η καύχηση, διότι τα καυχήματα πρώτον τα γνωρίζει ο Θεός και άλλη χαρά πάλι είναι, μια χαρά είναι ότι γνωρίζει τις μύχιες σκέψεις μας ο Θεός και άλλη χαρά είναι ότι μας γνωρίζει και εμάς. Ο Θεός μας ξέρει. Ήταν κάποτε, δεν το βλέπω τώρα, ενός Λαχιοπόλης, ο οποίος επαναλάμβανε πάντα αυτή τη φράση που εγώ την κρατώ τώρα πολλά χρόνια, 20-30 χρόνια την πρωτάκουσα και δεν την ξεχνώ ποτέ, ο οποίος έλεγε στον εαυτό του «Ο Θεός με ξέρει». Τι ωραία, και είναι θεχάρα που ο Θεός τον ξέρει. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει, εσείς λέει στους Κορίνθιους, εσείς γνωρίσατε το Θεό. Δεν επιτρέπεται να γυρίζετε πάλι στα είδωλα και μάλλον λέει δεν είναι σπουδαίο ότι τον γνωρίσατε το Θεό. Το σπουδαίο ότι είναι σας γνωρίζει ο Θεός. Και αυτός έλεγε ο Θεός με ξέρει. Έχουμε δύο χαρές με το άγχος. Μία που ο Θεός μας ξέρει και είναι περιττό να βιαζόμαστε, να πάμε να το πούμε ότι «Κύριε, μ' αρέσουν και τα τριαντάφυλλα, μα εγώ σου έδωσα το χάρισμα να σ' αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Τι έχεις τώρα?» Και λαχανισμένος να μου πεις «Κύριε». Βέβαια, σε ένα σημείο ο Κύριος που τους λέει, γιατί γύρισαν στον Ιησού οι μαθητές, λέει «Κύριε, στο όνομά σου, ναι, υπακούν και τα πνεύματα, τα πονηρά πνεύματα, ναι, τα δαιμονικά». Και ο Κύριος τους είπε «Μη χαίρεστε που υπακούν τα δαιμονικά πνεύματα, να χαίρεστε που είστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής». Ένα είναι αυτό το άγχος. Τρέχω, ας πούμε, έχω κάνει κάτι καλό και θέλω να το πω στους φίλους μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στους αδέρφια. Θέλω να το πω. Έτσι, με πιέζει κάτι από μέσα μου. Έχω κάνει ένα καλό. Και καθόλου σκέφτομαι, αφού το ξέρει ο Θεός, δεν σ' αρέσει που το ξέρει ο Θεός, πρέπει να πάω να το πεις και στη μάνα σου. Άλλωστε, ο σοφός λαός του λέει, κάνε το καλό και ρίξω στο γέλο. Τι βιάζεσαι? Πρέπει να ξανά να πούμε ότι το άγχος είναι βιασύνη. Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ζωή με κομμένη ανάσα. Όταν βιαζόμαστε δεν αναπνέουμε καλά. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα συμπτώματα του άγχους. Μέχρι και καρδιακή προσβολή μπορούμε να πάθουμε από το άγχος. Γιατί δεν οξυγονούμεται, δεν έχουμε επάρκεια οξυγόνου από τη βιασύνη. Το άγχος είναι βιασύνη. Μη βιάζεστε, θα μας έλεγε ο Κύριος. Μη βιάζεστε και ελάτε σε μένα, εγώ είμαι πράος, δεν βιάζομαι, εγώ είμαι πράος και ταπεινός. Εκείνο λοιπόν που λείπει από τη σύγχρονη εποχή, μια εποχή που οι άρχοντες θέλουν να διορθώσουν τον κόσμο χωρίς οι ίδιοι να διορθωθούν, πράγμα που δεν γίνεται, γιατί ο κόσμος ακολουθεί τους άρχοντες και ο κόσμος είναι ευτυχισμένος όταν ο άρχοντας αγαπάει το λαό του περισσότερο από τον εαυτό του. Τέτοιους άρχοντες δεν έχουμε.

αν κάτι δεν αποβλέπεις τη δόξα του Θεού, καλύτερα να μην το κάνουμε, ούτε να το λέμε. Εάν ο Θεός υπολόγιζε τις αξιομισθίες, κανένας δεν θα έμπαινε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός δεν μας λέει μη κάνετε τίποτα, αλλά μην ανησυχείτε για τίποτα. Κανένα έργο δεν είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό δια αυτού. Κάνε εκείνο που είναι στις δυνατότητές σου και άφησε τις συνέπειες στο Θεό. Επίσης, ο Θεός θα αμείψει τους πιστούς σύμφωνα με το έργο του καθενός, ούτε σύμφωνα με τις προθέσεις μας, ούτε σύμφωνα με την απόδοσή μας. Και όταν συνεργαζόμαστε με το Θεό, είναι δυνατόν η έρημος να μεταβληθεί σε κήπο.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Το σημερινό μας θέμα είναι περί θησαυρισμού. Ματθαίος 6,19 έως 24. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις σκόρος και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν, ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο λίχνος του σώματος, ο οφθαλμός εστίν. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλός ή, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ούν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Ο άνθρωπος προσκολάται στα υλικά αγαθά, αν και αυτά είναι πρόσκαιρα, διότι είναι παρόντα. Αδιαφορεί για τα επουράνια αγαθά, αν και είναι αιώνια, διότι είναι απόντα. Δεν τα βλέπει. Εφαρμόζει δηλαδή ο άνθρωπος το κάλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Ο Κύριος, για να μας πείσει να αδιαφορούμε για τα επίγεια και να προσκοληθούμε στα ουράνια αγαθά, αφιερώνει την περικοπή αυτή. Ας δούμε τις κακίες και τις αρετές των επίγειων και των επουράνιων θησαυρών. Τα επίγεια αγαθά. Αυτά φθύρονται και φθύρουν. Φθύρονται τα ίδια και φθύρουν τον νου του ανθρώπου. Πράγματι. Πρώτον, να δούμε πώς φθύρονται. Ο Κύριος λέγει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Σεις είναι ο σκόρος και κάθε ζωήφιο εξωτερικό το οποίο κατατρώγει τα ρούχα, τα ξύλα των επίπλων, τους καρπούς κτλ. Βρώσεις δε είναι η σκουριά, η σύψη και κάθε είδος εσωτερικής φθοράς στα διάφορα αγαθά μας. Επειδή όμως τα διάφορα χρυσά νομίσματα δεν υπόκεινται στο σκόρο ή στη σκουριά, ο Κύριος θέτει άλλον εχθρό αυτών, τους κλέπτες, οι οποίοι διορίσουσι και κλέπτουσι, δηλαδή κάνουν διάρρηξη και αφαιρούν τα τιμαλφή αντικείμενα. Αλλά κλέφτες των τιμαλφών δεν είναι μόνο οι κρυφοί διαρρήκτες, αλλά και οι φανεροί, οι ποικίλοι ληστές, οι οποίοι με διάφορες τεχνικές υποτιμήσεων ή ανατιμήσεων της λύρας, κλέβουν άλλοτε μεν την αξία της λύρας, άλλοτε δε την αξία των εμπορευμάτων. Τελευταίος όμως εχθρός των χρυσαφικών είναι αυτός ο ίδιος ο κάτοχος, ο οποίος με την πολυχρόνια χρήση τους και τη συνήθειά τους ξαφρίζει αρκετό μέρος από την αξία τους, διότι δεν τα εκτιμά αυτά και τόσο πολύ μετά την παρέλευση 10 χρόνων, όσο τα λαχταρούσε κατά την αρχή της απόκτησής τους. Επομένως, εχθροί των υλικών μας αγαθών, τα οποία φθήρονται, είναι ζωήφια, αόρατα, χρόνος πανδαμάτορ, άνθρωποι κακοί,